0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Υπάρχους πάει στο χίλια Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα.

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα,

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στίχοι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ζαποπή. Όπως λέμε Πέτρος, όπως λέμε Παύλος, όπως λέμε πίτσα με τυρί. Και στην πόλη

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, φθινοπορεινή καλημέρα, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τραγούδια. Ένα τραγούδι απολογιστικό αναμνήσεων. Ανάμνησης λέγεται το τραγούδι, Μπάμπη, που μόλις ακούσαμε, τον Olympians.
1: Okay. Έτσι.
0: Είναι από τα πολύ δυνατά των Olympians, τους περιγράφαμε και προχθές. Σου είπα, είναι μια εποχή Olympians, γιατί είναι αυτή η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.
1: Έτσι τους έχεις συνδέσει τους Olympians,
0: Τους έχω συνδέσει και με αυτό, ναι.
1: Μπράβο,
0: και γενικά αυτά τα τραγούδια, τα νοσταλγικά εκεί των 60's, γιατί τα περισσότερα μιλούσαν απευθυνόμενα κυρίως κιόλας και στους πιο νέους, για το καλοκαίρι που τέλειωσε, τους έρωτες και λοιπά, και πώς αρχίζουν τα σχολεία, πώς αρχίζουν.
1: Εγώ πάντως δεν θα τους έπαιζα ποτέ σε μετάβαση από καλοκαίρι, φθινόπωρο ή οτιδήποτε. Εμένα μου θυμίζει μια εποχή ρομαντισμού με την αγάπη την οποία την έχεις εντοπίσει τη ζωή σου, αλλά μπορεί να μην μπορείς να την κατακτήσεις, με εκείνον τον ρομαντισμό και την όποια αθότητα υπήρχε της εποχής εκείνης.
0: Χριστουγεννιάτικα τραγούδια πάντως δεν είχαν πει ο Πασχάλης και η παρέα του, για να σε προειδοποιώ από τώρα, δεν θα βάλουμε τα Χριστούγεννα γιατί δεν έχουν.
1: Κράτα το, Σοφία, κράτα το. Σοφία, ξαναγύρισε.
0: Γύρισε ο το παιδί μας, γύρισε.
1: Το σπιτικό μας ήταν άδειο.
0: Πήγα να πω χωρίς τέτοιο, αλλά το βάλε. Πρόλαβε, το φόρεσε. Το κολάρο. Υποφέρει καημένη από ένα αυγενικό τον τελευταίο καιρό και μάλιστα γι' αυτό δεν την είχαμε.
1: Ναι, φίλε, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Κάτι έλειπε. Και η πόλη ξύπνησε χωρίς τη Σοφία, είναι πρωινός καφές χωρίς τσιγάρο. Και ας μην καπνίζουμε πλέον.
0: Τώρα πρόσεξε, έτσι. Μετά τώρα να μην παρεξηγηθούν αυτά τα καημένα τα αγόρια, τα παλικάρια που είναι εδώ στο μεροκάματο και το νυχτοκάματο. Ο Βαγγέλας. Ο Ανδρέας ο Κοράνης.
1: Ο Ανδρέας ο Κατσαβιδάκια.
0: Ο Αντρίκος. Και όλα τα παιδιά που με μόχθο προσπαθούσαν να σε αναπληρώσουν.
1: Με κόπο προσπαθούσαν να την αναπληρώσουν, που σημαίνει ότι δεν τα κατάφεραν. Αυτός εδώ ο παλίκαρος η Σοφία, η οποία μοιράζεται τα πρωινά ξυπνήματα με εμάς στο σύνολο σχεδόν τη σεζόν.
0: Κατάλαβα, Σοφία.
1: Πώς να τα πω.
0: Την επόμενη φορά που θα τους βάλει ο Χριστιανός θα δηλώσουν άκυρα. Αφού δεν μας θέλουν εδώ, δεν μας θέλουν. Τι θα πάμε να κάνουμε. Κατάλαβες, δημιουργούμε τέτοια. Για τα μάτια, πώς ήταν για τα μάτια της ωραίας Ελένης.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μπάμπης
1: και ο Νίκος. Για την ηχοληψία της Σοφίας.
0: Πάλι μαζί σας και όπως καταλάβατε μαζί με την Σοφία τη Σακαλή.
1: Η οποία Σοφία, Νίκο, έχει την αγωνία την οποία έχουν και αρκετοί ακροατές και εγώ ο ίδιος. Τι συμβαίνει με το θείο Τάσο? Θα το συναντήσουμε? Βγήκε και ο Αύγουστος, μπήκαμε Σεπτέμβρη. Εμείς υπολογίζαμε μετά τον 15 Αύγουστο θα το δούμε τον θείο.
0: Εγώ περίμενα εντωμεταξύ.
1: Μαράθηκαν οι ανθοδέσμες που είχαμε προπληρώσει και είχαμε προπαραγγείλει.
0: Περίμενα, επειδή είναι ακόμα 6 και 9, περίμενα να το κάνω αναφορά λίγο πιο μετά, έτσι ώστε να έχουν ανοίξει περισσότεροι φίλοι τα ραδιόφωνα για να ενημερωθούν περισσότεροι περί της καταστάσεως του θείου Τάσου.
1: Όπως αυτή διαμορφώνεται.
0: Τέλος πάντων, αφού το φέρατε όμως στην κουβέντα, προχθές παίρνω ένα τηλεφώνημα από το θείο Τάσο. Ήταν στην Ξάνθη, αφού τέλειωσε όλες τις γύρες του.
1: Α, πήγε και με λευκάδες και
0: βόρεια,
1: με κάτι,
0: νότια Ελλάδα.
1: Με τα νησιά με αυτά τελείωσε.
0: Τα πήγε παντού.
1: Και γύρισε.
0: Πελοπόννησο πήγε, Θάσο πήγε, Λευκάδα πήγε, Ξάνθη, Αθήνα πήγε, εκεί προς την Σακρογιαλιά, στους Σαρονικούς. Στην
1: Τελαβίβ πήγε, έχω μάθει. Ντόχα πήγε. Μόσχα πήγε.
0: Αυτά, άστα, γιατί άσε, γιατί τα έκανε θάλασσα. Στα 107 έφτασε το Μπρεντ.
1: Ναι, δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες του.
0: Εν τω μεταξύ περιμένουν όλοι τώρα, παρένθεση, περιμένουν όλοι επέμβαση αμερικανική στην Ιεμένη, αφού δεν τολμούν να κάνουν στο Ιράν χερσαία. Περίμεναν ότι θα κάνουν εκεί στους Χούθη για να τους συμμαζέψουν λίγο, για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Γιατί τώρα εκτός από το Ορμούς.
1: Φυσικά.
0: Έχουμε πρόβλημα και στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Πλάκα σου κάνουν. Πλάκα σου κάνουν.
0: Λοιπόν, και δηλαδή πιστεύω ότι όχι μία ταξιαρχία. Ένας λόχος, ρε παιδί μου, να πήγαινε εκεί πέρα αμερικανικός με υποστήριξη, δυο επιθετικά ελικόπτερα. Αλλά φαίνεται ότι τελικά και αυτοί οι Χούθη δεν είναι τίποτα κατσαπλιάδες σαν οργάνωτοι κλπ. είναι μια δύναμη.
1: Μα είδες τι πολεμικό υλικό των Αμερικανών μάζεψαν.
0: Εγώ είδα ότι σχεδόν η Σαουδική Αραβία έκανε την τριπλή συμφωνία και έχει μείνει στον Άσο τώρα.
1: Ναι, και εμείς να πάρουμε τα πάτρια να πούμε προς τα εδώ.
0: Να πω για την χειρονομία σου.
1: Πες Νίκο που έκατσε.
0: Τίποτα. Ούτε οι Τούρκοι βοήθησαν, ούτε τίποτα. Έχουν εντωμεταξύ το μεγαλύτερο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και τους πάτριους τους δικούς μας, για τους Χούτι τους έχουμε εκεί πέρα. Για τις επιθέσεις των Χούτι. Αλλά τίποτα. Τίποτα.
1: Λοιπόν, πριν ξαναγυρίσουμε στο θείο Τάσο, εγώ θα πω το εξής, Νίκο. Βλέπω ότι οι πολεμικές σειράξεις που γίνονται πλέον με βομβαρδισμούς, είτε με ντρόνου, είτε με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Δεν μπορούν να ολοκληρώσουν έναν πόλεμο, ούτε να τον. Να φέρουν την νίκη στον ένα ή στον
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό ίσχυε πάντοτε. Ναι. Λέγανε ότι δεν αν το πεζικό δεν πάει μπράβο, να καταλάβει έδαφος.
1: Δες τι γίνεται και στο Ουκρανία με τη Ρωσία. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος, χτυπάει ο ένας, αλλά δεν τελειώνει.
0: Απλά,
1: αυτό το
0: Μπάμπη, λόγω των τεχνολογιών είναι διαφορετική κατάσταση. Θέλω να σε πάω σε ένα άλλο στρατηγικό περιβάλλον. Γεωστρατηγικό περιβάλλον. Σε αυτό της δεκαετίας του 90 στην Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Πώς το ΝΑΤΟ. Μόνο με τους βομβαρδισμούς επιβλήθηκε. Ναι. Δεν χρειάστηκε το ΝΑΤΟ να πάει χερσαία στρατεύματα. Βέβαια υπήρχαν οι στρατοί τριγύρω, οι οποίοι ωστόσο ο Κροατικός ή ο Βοσνιακός ή δεν ξέρω εγώ ποιος,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα καταλάμβανε ποτέ το Βελιγράδι. Έτσι τώρα να είμαστε σοβαροί. Αλλά θέλω να σου πω, υπό την πίεση των βομβαρδισμών, ολόκληρη η Σερβία, που ήταν και η Ιουγκοσλαβία μάλλον, που είχε και μία δύναμη, έτσι, είχε μία δύναμη και γονάτισε.
1: Τώρα, 90, πλέον στις, τώρα δεν γίνεται.
0: Τώρα πλέον στις μέρες μας φαίνεται ότι δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα μετά από 30 χρόνια.
1: Ναι. Εγώ βλέπω δηλαδή ο τελευταίος τύπου Χούθη επιτίθεται, καταλαμβάνει στρατηγικά σημεία. Εσύ θα πρέπει από πριν να είσαι προετοιμασμένος και να γνωρίζεις τι μπορεί να επιφέρει μια τέτοια εξέλιξη. Μαζεύουν και το 50% της στρατιωτικής βοήθειας που είχε στείλει εσύ ως Αμερική στη χώρα. Και εσύ κάθεσαι απλώς παρατηρητής και θεατής και βλέπεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο για σένα.
0: Ναι. Λοιπόν, αφού κάναμε την παρένθεσή μας, άντε να ολοκληρώσουμε το Θείο Τάσο. Και λοιπόν, δεν ξέρω τι αποστολές ανέλαβε ή πρόκειται να του δώσει εκεί το Πεντάγωνο. Λοιπόν, και με παίρνει τηλέφωνο προχθές. Ναι. Είχε ένα θέμα, ήθελε ούτως ή άλλως, όταν έρχεται εδώ, κοιτάζει και αυτά τα διαδικαστικά, γιατί ο Θείος έχει κανονικά, παρότι είναι στην Αμερική, διαβατήριο, ταυτότητα κλπ. Ήθελα να ενώσει το διαβατήριό του. Αντιλήφθηκε όμως όταν πήγε για να βγάλει το διαβατήριο
1: ότι έπρεπε να έχει
0: πρώτα καινούργια ταυτότητα. Ακριβώς. Και λίγο με το διαβατήριο τον καθυστέρησαν στα ραντεβού αυτά. Μετά τον καθυστέρησαν και με την ταυτότητα και μου έλεγε ότι έπρεπε να είναι μέχρι πότε, σήμερα, αύριο θα έφυγε τελικά μέσω Αλεξανδρούπολης για Αθήνα για να φύγει κατευθείαν εκεί με το αεροπλάνο, διότι το περίμενε στην Ξάνθη.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, περίμενε.
1: Άρα δεν θα το δούμε.
0: Περίμενε στην Ξάνθη να παραλάβει την ταυτότητα και τον καθυστέρησαν. Εκτός τώρα, αν εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο, δεν ξέρω, πειραγμένος, ότι δεν ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα. Εμείς δεν τον ενοχλούσαμε με τηλεφωνήματα γιατί τον αφήσαμε να κάνει Dolce Vita. Τον περιμέναμε εδώ. Τέλος πάντων, και μου είπε ότι λόγω ότι θα περίμενε για την ταυτότητα στην Ξάνθη δεν προλάβαινε να έρθει.
1: Όχι, αυτό είναι μεγάλο κρίμα. Δηλαδή, γίνεται όλο το καλοκαίρι.
0: Αυτά πρέπει να τα δει η ελληνική αστυνομία με τις διαδικασίες της να συνομεύσουν.
1: Μα δεν χρειαζόταν ο Θείος να τα αλλάξει όλα αυτά. Έφτανε το διπλωματικό διαβατήριο της CIA.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Μήπως κρύβεται κάποιος διαγωνισμός διπλωματικός Τραμπ Μητσοτάκη, δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου. Κρίμα πάντως. Θεετάσω κρίμα. Αυτή ήταν μεγάλη τρίπλα, την οποία, η οποία προκαλεί ένα σοκ.
0: Του έλεγα, δηλαδή,
1: ψυχολογικό
0: δηλαδή,
1: και συναισθηματικό.
0: Δεν θα έρθεις. Εδώ πέρα λέω σου είχαμε προετοιμασία. Δεν θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Τέλος πάντων, λέει την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Λέει, ναι.
1: Καλά, την επόμενη φορά Θεετάσω κουφιάναν η ώρα. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Έτσι λέει μια έκφραση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Πέτρος και καλή εβδομάδα σε όλους. Και ναι, κύριοι μεταερολόγοι μας, πέσατε μέσα στις προβλέψεις. Είχαμε βροχή Σαββατοκύριακο, όπως τα είχαμε πει και στη συναυλία του Ρέμου και στο γάμο που πήγε ο Νίκος. Αν και έπεσε η βροχή πριν βγει η νύφη από το αυτοκίνητο.
0: Εμάς μας έπιασε, δηλαδή φαινόταν, Μπαμπή, δεν ξέρω πού ήσουν εκείνη την ώρα. Γύρω στις.
1: Ξέρεις που ήμουνα. Πώς το λένε αυτό απέναντι από το κόσμος με την μπάλα τη διαστημική.
0: Α, το Noises.
1: Στο Noises. Και έβλεπα όλη την εξέλιξη πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είχατε αθλητικοπνευματικές δραστηριότητες
1: μέσα στο σχολείο. Ξεκίνησαν, Νίκο μου, από ό,τι καταλαβαίνεις, μόλις ξεκινάει το σχολείο, ξεκινάνε και τα γενέθλια συμμαθητών και φίλων. Ναι, σε τέτοιο ήμουνα, σε γενέθλιο ήμουνα.
0: Εμένα η δικιά μου έκανε το πρώτο της πάρτι. Πάρτι, ξέρεις, πάρτι, ναι. χωρίς ενήλικες.
1: Ναι.
0: Να αφήσουμε το σπίτι, εξοριστήκαμε.
1: Πού κοιμηθήκατε, στο ΕΚΑΜ παγκάκι, έτσι.
0: Όχι,
1: να τελειώσει.
0: Απλά κόβαμε βόλτες μέχρι να έρθει η προσυμφωνημένη ώρα.
1: Τουλάχιστον αυτά τα πάρτι φέρνουν ξανά κοντά τους γονείς, περπατάνε μαζί αναγκαστικά. Λοιπόν, εγώ ήμουν επάνω λοιπόν εκεί στο Noises και έβλεπα την καταιγίδα η οποία έφτανε.
0: Το βλέπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: φοβερό.
0: Καταρχάς θα πω το εξής. μέχρι τις 4 περίπου η ώρα, λέγαμε.
1: Ήταν καλοκαίρι και ζέστη, φοβερή.
0: Ότι κάντε το μπάνιο σας κλπ. Μέχρι τις 4, 4,5, 5. Δεν λες, τι γίνεται ρε παιδιά, βέβαια.
1: Όχι
0: δεν είχα
1: μόνο καλοκαιρία, αλλά και πολύ ζέστη για μπάνιο.
0: Μετά
1: για μπάνιο.
0: Το έφερε. Και μετά κατά τις 6 ώρα, μάλλον εμείς ξεκινήσαμε για να πάμε προς Γιαννιτσά, εκεί κατά τις 6 παρατέταρτο. Είχε συννεφιάσει ήδη, αλλά προς τα δυτικά και όσο περάσαμε από το κέντρο εκεί να πάρουμε την μαμά.
1: Και πάμε, το μαύρισμα,
0: και πάμε προς τη δυτική έξοδο εκεί της πόλης. Και να βλέπουμε μία αντάρα να έρχεται.
1: Μπράβο, μπράβο, με ισχυρό άνεμο και.
0: Παιδί μου. Και έχουμε βγει, μέχρι να βγούμε εκεί προς Χαλάστρα Σύνδο, μας πιάνουν τα πρωτοβρόχια. Και μέχρι τη Χαλκιδόνα, εκεί τα όρια με Πέλα, δηλαδή εκεί σε εκείνο το σημείο προς Νέα Πέλα. Καρέκλες. Αλλά πρόσεξε, αυτό που είπα και μετά, και αφού μπήκαμε στο νόμο Πέλας, είχε πάλι ένα ψηλόβροχο, αλλά γύρισα και είπα προς τους υπολείπους του αυτοκίνητο, λέω, τουλάχιστον βλέπω λίγο, άνοιξε λίγο καιρό, το βάθος φαίνεται και λίγο έτσι ήλιος. Πιο πριν ήταν τόσο σκοτεινά που με το ζόρι έβλεπα.
1: Μα το πάρτι να φανταστείς, Νίκο, το γενέθλιο τελείωσε, ολοκληρώθηκε και δεν μπορούσαμε να φύγουμε οι γονείς με τα παιδιά. Περιμέναμε λίγο να κόψει για να φύγει.
0: Βέβαια, ερχόταν από δυτικά, γι' αυτό εμάς μας βρήκε πιο νωρίς. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε μετά από μία μισή ώρα, έτσι το πολύ, το αστραπόβροντο και η βροχή. Και γι' αυτό καθυστέρησε, από ό,τι κατάλαβα, βγάλαν και ανακοίνωση.
1: Χρυσόστομος Παρανός το είχε πει και μου αρέσει που το κρατά και το επισημαίνει ο Πέτρος, ότι θα βρέχει
0: στη συναυλία
1: του Ρέμου, και ότι όπως είχε πει, αν θυμόσαστε, θα αρχίσουν από την Κυριακή βοριάδες οι οποίοι θα ρίξουν τη θερμοκρασία και Δευτέρα έλεγε ότι δεν θα έχουμε εμείς πιθανότητα βροχής, γιατί θα επικρατούσαν αυτοί ο Βαρδάρης, ας πούμε.
0: Υπήρχε και η πιθανότητα, συζητήθηκε έντονα, μήπως ακυρωθεί η συναυλία, αλλά προφανώς όλο αυτό το νταβατούρ δεν μπορούσε να το ακυρώσει.
1: Η γλωσσοφαγιά, Νίκο, κάντε το σταυρό σας, εγώ το λέω, η γλωσσοφαγιά παραλίγο δεν θα μπορούσε να γίνει συναυλία από την βροχή.
0: Τη γλωσσοφαγιά, δεν έφαγε κανέναν, μόνο την Κακομήρα τη Γαρμπή που γκρεμοτσακίστηκε.
1: Sorry που γελάω.
0: Όλα τα άλλα γίνανε.
1: Sorry που γελάω, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακή.
0: Συγγνώμη, αλλά.
1: Και έκανε μετά και βίντεο να πει ότι είναι καλά.
0: Συγγνώμη, αλλά όλο το μάτι έπεσε σε αυτή τη γυναίκα. Εκείνη συγκέντρωσε όλο το μένος.
1: Πάντως, αυτό που κρατάμε, φίλες και φίλοι, είναι ότι από την Κυριακή μας είχαν μπει η ημέρα ορόσημο, ότι τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να συνηθίζουμε στον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Βέβαια, την Παρασκευή, Νίκο, τελειώνοντας η εκπομπή και βγαίνοντας από την περίμετρο, οπ, να σου μπροστά μου ο Χρυσόστομος. Και μου λέει, να ξέρεις, Μπάμπη, υπάρχει μια σκούπα η οποία λέει θα μετριάσει λίγο την ταχύτητα με την οποία οδεύουμε προς το φθινόπωρο. Δηλαδή τα νέα προγνωστικά μοντέλα είπαν ότι ναι, μεν θα έχει βροχή όπως λέγαμε, ναι, θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά πιο σιγά, όχι
0: Βάμπη,
1: τόσο σύντομα.
0: Γιατί και τα προγνωστικά μοντέλα τα οποία δημοσιοποίησε και ο Σάκης Αρναούτογλου, τα βλέπα αυτά σε συνδυασμό, δίνανε και μας έλεγε και ο Χρυσόστομος ότι προς το τέλος άλλης εβδομάδας, μετά την Πέμπτη, ότι θα έρθει ένα νέο κύμα. Αλλά όπως έχω αντιληφθεί, γιατί έχω δει και σε βάθος τον καιρό για εμάς προς Παρασκευή Σάββατο θα έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ανέβει και η θερμοκρασία, είναι πολύ πιθανόν ένα οργανωμένο σύστημα που υπάρχει να επηρεάσει μόνο την Νότια Ελλάδα και την Κρήτη.
1: Μακάρι.
0: Καλά, μην το λες τώρα αυτό. Όχι, έτσι μακάρι.
1: Το λέω μακάρι, γιατί εμείς εδώ στα βόρεια υποτίθεται ότι χειμωνιάζουμε πιο γρήγορα από ότι νοτιότερα, και ανοίγουμε τους θερμοστάτες για να ζεσταθούμε πιο σύντομα. Όσο πιο πίσω μας πάει, τόσο μεγαλύτερη οικονομία θα κάνουμε.
0: Εγώ για Παρασκευοσάββατο είδα, ας πούμε, βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, ενώ σε εμάς δίνει ηλιακάδα με 29-30 βαθμούς. Τώρα βλέπω είναι ο καλός συνάδελφος ο Παύλος, ο οποίος ως παοκτής κιόλας φαίνεται μέσα ένα χαμόγελο, πλέει μέσα σε ένα χαμόγελο.
1: Αυτό ισχύει. Ο Παύλος είναι σαν και εμένα, δηλαδή όταν χάνει ο Πάο, χαλάει και η διάθεσή του. Αφού τον βλέπεις τώρα να κελαϊδά, είναι μια χαρά.
0: Δεν τον κελαϊδάει πραγματικά, δεν φαίνεται. Ναι. Άλλες φορές ο Παύλος είναι λίγο βαρύς, έτσι βαρούτσικο. Σήμερα είναι φτερό στον άνεμο.
1: Χρειαζόμασταν αυτή την νίκη, Νίκο, αφού τα βάζουμε όλα. Ο Πάο τη χρειαζόταν και ο Άρης αν την πετύχαινε θα τη χρειαζόταν. Ήταν ένα μάτς που και οι δύο το χρειαζόμασταν ως τον Νοτική Ένεση μετά τις ήττες που προηγήθηκαν.
0: Ήταν ένα μάτς πάντως το οποίο μάλλον ο θεός του ΠΑΟΚ τον ήθελε, δηλαδή ήθελε κάτι να του δώσει. Γιατί η διακύμανση του σκορ στο πρώτο ημίχρονο ήρθε από ό,τι έχω αντιληφθεί. Δεν το παρακολούθησα τον αγώνα, αλλά πρέπει να ήρθε κόντρα στην εικόνα που είχε, γιατί έβλεπα, ας πούμε, και τελικές.
1: Όχι, όχι, άκου να σου πω.
0: Ναι.
1: Το ΑΕΚ Άρης το είδες? Που φάγατε τα πέντε.
0: Είδα το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο τέτοιο, το είδα. Το
1: την ίδια παθογένεια που παρουσίασε εκεί ο Άρης, την παρουσίασε και σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι που στεκόταν μια χαρά.
0: Ότι με το που έφαγε τα πρώτα γκολ.
1: Όχι, και είχε και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ναι, κτλ. Σε δύο φάσεις έφαγε δύο γκολ. Και έχασε.
0: Γιατί δεν
1: δηλαδή,
0: έχει
1: θέλω να. Αυτό όμως είναι, βλέπεις. Δηλαδή, ο Άρης ήταν καλός. Και κατά διαστήματα μπορεί να ήταν και καλύτερος από τον ΠΑΟΚ σε κάποια διαστήματα. Αλλά δεν μπορούσε να μετουσιώσει την κυκλοφορία, ναι, της μπάλας που είχε σε γκολ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ στις τρεις φάσεις που έκανε βάλε δύο γκολ. Λοιπόν, και σε τελείωσε.
0: Όπως
1: κατάλαβες.
0: Βλέπετε εδώ πέρα είναι μια εκπομπή πολιτισμού. Βλέπετε πώς τα λέμε, έτσι. Σε τι επίπεδο, επίπεδο τα λέμε.
1: Τις καλημέρες να πούμε, γιατί περνάει η ώρα και στο φίλο το Διαμαντή. Η πόλη ξύπνησε, λέει, και πώς να μην ξυπνήσει με τέτοιο υπέροχο τραγούδι. Με το οποίο ξεκινήσαμε, αν και λίγο λέει νοσταλγικό. Πάρα πολύ όμορφο, καλή εβδομάδα
0: αυτό,
1: σε όλους.
0: Νοσταλγικό για το καλοκαίρι. Και προσέξτε, έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν την εκπομπή. Ακόμα και το χαλί που ακούμε τώρα. Για δυνάμωσε λίγο, Σοφία, έτσι λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το χαλί που ακούμε είναι το Autumn Leaves, έτσι, τα φύλλα του φθινοπόρου, που έχει ακουστεί πολύ τα όλα τα χρόνια και στα γαλλικά, γαλλικό τραγούδι και στα αγγλικά. Και είναι εκείνο που λέει έτσι τα. Ταραραραμ, ταραραραμ, γιατί έχουμε μπει στο φθινόπωρο.
1: Αυτό το ταραραμ και εγώ το ήξερα σαν τραγούδι. Δώσε μου να το πω από έξω για να κάνω τα.
0: Λοιπόν,
1: ταραραραμ, ταραραραμ, ταραραραμ. Καλημέρα και στη Μαρία Τιτζίμα. Ναι, λέει, ο καιρός η αλήθεια δεν μας χάλασε το πάρτι. Έκανε προετοιμασίες η Μαρία για κάποιον εορτασμό που δεν.
0: Α, κι άλλο πάρτι. Νόμιζα εννοούσε το πάρτι του Ρέμου.
1: Όχι, όχι. 15,5 βαθμούς αυτή την ώρα, εκεί στην περιοχή του Πανοράματος περίπου. Προς θέρμη.
0: Είναι ομοιοπαθής. Α, είναι από την πλευρά της θέρμη.
1: 15,5 βαθμούς τώρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα την Χατζησταμάτη. Έστειλε έναν σκελετό με γυαλιά και λέει: εγώ περιμένω το θείο Τάσο.
0: Ήμουν βέβαιος.
1: Κατερίνα, απογοητεύτηκες και εσύ όπως και όλοι μας. Όπως και όλοι μας.
0: Τώρα που είπε η Μαρία Ιτζίμα για το πανόραμα θέρμη, βλέπω, δεν το είχα δει από το πρωί. Βλέπω ότι και τώρα εδώ σε εμάς, το κινητό μου, μου έχει μόνο 16 με 17 βαθμούς. Δεν το περίμενα. Πίστευα ότι θα είναι υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Α, για να δω τι μου λέει. Ναι, 16 βαθμούς. 16 βαθμούς.
0: Έχει ψυχρούλα.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: ψυχρούλα.
1: Παιδιά, το είπαμε ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Όποιοι θέλουν να επιμένουν, επιμένουν.
0: Όχι, εγώ επιμένω. Απλά δεν το λέω, δεν το βρωτοφωνάζω. Εγώ περιμένω. Αν ξαναπάει προς Παρασκευή, Σάββατο, στο 30 με ηλιοφάνεια, θα κάνω μια επιχείρηση να βουτήξω. Ελπίζω να μην έχει κυρίως πολύ.
1: Βούτα θάλασσα. Δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε όπως και οι λιμενικές δυνάμεις.
0: Βούτα, βούτα, τσαλαβούτα.
1: Θα στείλουμε το λιμενικό να σε μαζέψει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Πυρνάρα που μας ακούει και σήμερα από τη Θεσσαλία, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία
0: μας με τις νεότερες τιμές.
1: Μπράβο, με τις τιμές που καταγράφει προφανώς σήμερα 6 και 4 το πρωί.
0: Α, το Δημήτρη έχει ξεφύγει, έτσι.
1: 2,161 η βενζίνη, η απλή, 2,361
0: η ενισχυμένη.
1: 1,15
0: το ντίζελ,
1: και 2,315 το ενισχυμένο το ντίζελ.
0: Πάνε πακέτο, βενζίνη και ντίζελ.
1: Φοβερό.
0: Σχεδόν τα ίδια.
1: Και κράτησα το εξής. Ο Μάκης Ομουδιώτης, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ακόμα σήμερα, θυμάσαι, Νίκο, που μας είχε στείλει την Παρασκευή τη δική του καταγραφή? Δηλαδή 2,100 η βενζίνη, 2,290 η ενισχυμένη, 2,014 το ντίζελ, 2,184 το ενισχυμένο.
0: Ναι.
1: Λίγες ώρες αργότερα μου έστειλε, ή μάλλον την επόμενη μέρα, το ίδιο πρατήριο.
0: Το ίδιο βενζινάδικο.
1: Και από 2,100 είχε πάει 2,130 σε λίγες ώρες αργότερα την βενζίνη.
0: Το είχαν ανεβάσει.
1: 2,320 την ενισχυμένη από 2,290. Το ντίζελ από 2,014, 2,034 και από 2,184 το ενισχυμένο το ντίζελ, 2,204. Με διαφορά λίγων ωρών, παιδιά, στο ίδιο βενζινάδικο. Στο ίδιο βενζινάδικο, είναι φοβερό.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό το χειμώνα, αν είναι βαρύς.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν έχεις, αν έχεις διαβάσει, πέρα από τα άλλα που είπαμε πριν, τις επιθέσεις των Χούτι, την κατάληψη στρατηγικών σημείων κλπ. Διάβαζα και για το ότι η Σαουδική Αραβία Έχει κλείσει την ροή του αγωγού που έχει, που πάει από τα ανατολικά της χώρας προς τα δυτικά και μεταφέρει μεγάλο μέρος του πετρελαίου, ένας πετρελαγωγός, προς τον υπόλοιπο κόσμο, τέλος πάντων, από τις δικές της, από τα δικά της τα αποθέματα καυσίμων. Έχει κλείσει αυτός και ήταν εναλλακτική οδός για τα στενά του ορμού.
1: Και οι Χούθοι υποτίθεται ότι κατέλαβαν ένα σημείο που μπορούν και ελέγχουν και σταματούν τη ροή αυτού του αγωγού για να μην περνάει από...
0: Αυτή το κλείσαν από ό,τι κατάλαβα καλού κακού. Το θέμα όμως είναι ότι τα πετρελαϊκά αποθέματα που έχουν και μάλιστα τα οποία είναι στην Τζιμπού, πώς λέγεται εκεί, περιοχή την οποία φυλάτουν τα ελληνικά Patriot.
1: Είμαστε ακόμη και έτσι.
0: Εκεί τα αποθέματα, χθες που διάβαζα, αρκούν για 5 με 7 μέρες μόνο. Οπότε δεν ξέρω τι άνοδο θα έχουμε ήδη. Δες τώρα, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα. Έτσι, προφανώς στις αγορές Ιαπωνίας, Κίνας, που ήδη έχει προχωρήσει η μέρα, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό. Τα συμβόλαια, όπως λέει για τον Brent, ενισχύθηκαν κατά 2,80% και έχει φτάσει στο 107,54 το βαρέλι.
1: Άιντε. Μπράβο, Ντόναλτ. Ο Θεός από εμάς να κόβει και σε σένα να δει.
0: Ναι, αφού
1: κοίταξε, να κόβει και σε σένα.
0: Με όλα αυτά που γίνονται και σε συνδυασμό με τις κινήσεις που κάνει στη Βενεζουέλα, μπορεί να σκεφτεί κανένας ότι όλα αυτά γίνανε με κριτήριο, ακόμη και επίθεση του στο Ιράν, για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι.
1: Οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι Αμερικανικές.
0: Πιθανώς και οι δικοί του κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Γκυλφόη και μας μαλώσει.
1: Προωθούμε
0: ένα διπλωματικό, μπράβο, μια διπλωματική διένεξη.
1: Η σκέψη είναι πολύ καλή. Αλλά... τα πετρέλα της Βενεζουέλας σε ξεφτιλιστική τιμή, τα καβατζώνουμε, ανεβαίνει η τιμή και κερδοφορούμε ή εσχροκερδούμε.
0: Άρα, Μπάμπη, θα επιμένεις ότι έφυγε το καλοκαίρι και έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, γιατί νομίζω θα παρακαλάμε μέσα σε αυτόν τον ενεργειακό χειμώνα.
1: Μην μπερδεύεσαι,
0: σου παρακαλάμε ότι είμαι ζέστη.
1: Είμαι χαρακτηρισμένος καλοκαιράκιας. Εγώ θα ήθελα να έχουμε μόνο καλοκαίρι. Αλλά αυτό, το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι θα βλέπω μπροστά μου καλοκαίρι, ενώ φοράμε τα μπουφανάκια μας, Νίκο. Ενώ κάποια στιγμή κλείσαμε τα παραθυράκια για να κοιμόμαστε το βράδυ, γιατί έχει ψοφόκριο. Αν είχα 18 βαθμούς στο air condition, ήταν την Κυριακή το βράδυ, φίλες και φίλοι, που έγινε η μεταβολή του καιρού. Μακάρι να κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί η θερμοκρασία υψηλά, γιατί αλλιώς την κάτσαμε τη βάρκα.
0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε μιλήσει πολύ, αλλά έχουμε να μιλήσουμε και για άλλα πάρα πολύ, για έκθεση, για συναυλίες, για εικονικά ιατρία κλπ. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και με ένα τραγούδι τώρα, το «Μη βάζεις μαράζι». Μανώλης Μητσιάς, Γιάννης Πανός.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει το τραγούδι «Μη βάζεις μαράζι και θα ξαναρθεί η καλοκαιριά».
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει.
1: Άντε ρε, πάμε να τα ακούσουμε τότε. Πάμε.

0: Μη σας τρομάζει λοιπόν, ταγιάζει και το χαλάζει, κύριε Μπαμπή.
1: Κοίταξε Νίκο, η αλήθεια είναι ότι δεν θα υπήρχε παράδεισος αν δεν είχε προηγηθεί η κόλαση, έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει και ο χειμώνας για να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι τα καλοκαίρια της ζωής μας.
0: Νομίζω ότι αυτή την ατάκα κάπως την περιέγραφε στις προηγούμενες μέρες για μια κουβέντα του Μαχαιρίτσα με τον Μαζονάκη.
1: Όχι,
0: του Κότσιρα. Και νομίζω ότι ναι, ήταν ευρηματικός ο Γιώργος ο Μαζονάκη.
1: Να σου πω κάτι, Νίκο. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έπιασα τον εαυτό μου να βάζει βιντεάκια σκρολάροντας του Γιώργου Μαζονάκη από διάφορες εμφανίσεις του σε διάφορα μαγαζιά και σε συναυλίες, και η αλήθεια είναι ότι τον γνώρισα καλύτερα από ότι τον γνώριζα.
0: Μήπως έβαλες και εκείνο το βίντεο που κυκλοφόρησε αρκετά, όπου εγώ δεν το ήξερα, πρώτη φορά το είδα τώρα, όπου καλούσε την μάνα του εκεί πέρα σε μια συναυλία που ήταν και κοντά στις παλιές τους γειτονιές. Και ερχόταν η ηλικιωμένη γυναίκα και χόρευαν μαζί, τις τραγουδούσε.
1: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Και χόρευε ζεμπεκιά η μαμά. Και μάλιστα με το Ώρες Μικρές που θα ακούσουμε και εμείς σε λίγο.
1: Το Ώρες Μικρές είναι ύμνος, παιδιά.
0: Φοβερό τραγούδι. Εμένα είχε περάσει κάτω από τις κεραίες μου. Δεν το είχα δώσει ιδιαίτερη έμφαση. Ήταν κάποια άλλα τραγούδια, όπως το 4, ξέρω εγώ, και κάποια άλλα που μου άρεσαν πολύ.
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν από τη δεκαετία του 90 και μετά, γι' αυτό δεν τον έβγαζε. Δηλαδή αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα. Τα γεγέδικα που λέγανε παλιά. Οι θείες, μην ακούτε τα γεγέδικα.
0: Και κάπου εδώ να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή, λόγω του ενός, λόγω του άλλου, λόγω του ότι σήμερα είναι η επέτειος θανάτου του Καζαντζίδη, λόγω του ότι έχουμε το Μαζονάκη, η εκπομπή μας σήμερα θα έχει λίγο παραπάνω μπουζούκι από το συνηθισμένο.
1: Φυσικά, δεν πειράζει κανέναν το μπουζούκι.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Και δεν μου λες, μια που μιλάμε για μπουζούκι και πριν πάμε στα παρακάτω και πριν πούμε και για τα εθνικά θέματα, και αυτά θίχτηκαν το Σαββατοκύριακο, και πριν συνεχίσουμε και με τον Μαζονάκη, χαμός γίνεται στην Νίκαια εκεί πέρα, στην αγρύπνια.
1: Είχε αγρυπνία όλο το βράδυ.
0: Ακόμα
1: είναι σε λαϊκό προσκύνημα και σήμερα θα γίνει κηδεία γύρω στη μία η ώρα, εξόδου ακολουθία νομίζω.
0: Και γίνεται ένας κακός χαμός. Ναι. Στο τρίτο νεκροταφείο εκεί στη γειτονιά.
1: Ρε, ήταν λαϊκό παιδί τώρα. Και γύρισε ουσιαστικά στην παλιά του τη γειτονιά. Και εκεί οι άνθρωποι ξέρουν, εκτιμούν τους ανθρώπους που ξεκινώντας από το μηδέν αφήνουν τόσα πράγματα.
0: Εκεί στις στοχογειτονιές γύρω από τον Πειραιά και στο Πέραμα γυρίστηκε και μία ταινία η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Ωνάση, στέγη τεχνών, πως λέγεται, του Ωνάση. Με ένα φιλμ μικρού μήκους, 15 και κάτι λεπτά, το οποίο κάθισα και το παρακολούθησα χθες, πολύ ενδιαφέρον, το οποίο λεγόταν «Ο Θρόνος του Ξέρξη». Τώρα δεν ξέρω αν έχει σχέση «Ο Θρόνος του Ξέρξη», γνωρίζεις, ήταν πάνω στο όρο Σεγάλεο, που βλέπει όλες αυτές τις γειτονιές.
1: Αυτό από τι σχέση έχει με τον Μαζονάκη?
0: Στην ταινία αυτή του μικρού μήκους ήταν έτσι και λίγο ντοκιμενταρίστηκε. Όχι απλά έπαιρνε μέρος, πρωταγωνιστούσε. Και ήταν φοβερός.
1: Ναι.
0: Χθες είδα αυτή την ταινία, μια ταινία αρκετά δύσκολη, αρκετά δύσκολη, αλλά να δεις τον Μαζονάκη με μια φόρμα έτσι εργασίας σε όλη την ταινία, φοβερός.
1: Βλέπεις ότι, Νίκο, πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει. Μας έχει επηρεάσει, φίλες και φίλοι, ο θάνατος και με αυτόν τον τρόπο του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ το λέω.
0: Τόσο άδικος.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Εγώ το λέω ότι εγώ δεν θα ψάχνα ποτέ στη συχνότητα να βρω, να ακούσω ένα Μαζονάκη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν έφευγε πριν μετά από 20-25 ναι. χρόνια.
1: Το θέμα όμως είναι, Νίκο, ότι ανακαλύπτω τώρα με αφορμή, σου λέω, τον θάνατό του, πόσα τραγούδια του τα ξέρω και πόσα τραγούδια του μου αρέσουν. Δηλαδή και τα ξαναβάζω και τα ξανακούω.
0: Βέβαια.
1: Και τον έφερε σαν να τον έφερε μπροστά μας όλο αυτό το οποίο έχει προηγηθεί, για να διαπιστώσουμε τελικά πόσο ισχυρό είναι το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική, αλλά και στις ζωές μας μέσα από τα τραγούδια του που τραγουδάμε και θα τα τραγουδάμε και τα επόμενα χρόνια.
0: Οπότε έτσι, σαν ένα farewell που λέμε σε άπτεστα ελληνικά, σαν ένα τελευταίο χαιρετισμό, πάμε να ακούσουμε τώρα τις Ώρες Μικρές.
1: Αυτό είναι ύμνος, ύμνος ο Μαζονάκης.
0: Οπότε σωπαίνουμε για τα επόμενα λεπτά και επανερχόμαστε.

0: Πώς θα λέει και ο Στάθης Ψάλτης, το βασικά καλησπέρα σας, ο σταθμός της Καψούρας.
1: Ναι, ναι, εγώ έχω μείνει στο κομμάτι αυτό, είναι φοβερό ρε παιδί μου, φοβερό, μπράβο, μπράβο στον Μαζονάκη.
0: Σου δίνει και μία ανάταση. Και μπράβο, δεν θυμάμαι τώρα, και μπράβο και στον συνθέτη και στον στιχουργό, αλλά
1: ναι, εξαιρετικό κομμάτι.
0: Είναι κάποια τραγούδια που μόνο ο Μαζονάκης μπορούσε να τα ερμηνεύσει έτσι. Είχε μία βραχνάδα στη φωνή.
1: Ότι με αυτά φορμή που λες, και μέσα σου λέω στα ψαχτήρια μου το Σαββατοκύριακο, είδα πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες που ήθελαν να τον τιμήσουν να το τραγουδούν.
0: Ναι.
1: Και
0: αλλά
1: η σύγκριση
0: δεν
1: είναι αυτή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: άλλο η φωνή του Μαζονάκη για αυτό το κομμάτι και για τα υπόλοιπα που έχει ερμηνεύσει.
0: Και ο
1: Ρέμος.
0: Και ο Ρέμος τραγούδησε
1: και
0: το Ανήκω σε μένα.
1: Τον είδα, συγκινήθηκε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Ρέμος δεν είχε τις 200.000 που λένε. Τώρα μην λέμε μεταξύ μας ιστορίες.
0: Το βίντεο πάντως που αφήνουν όταν έχει περιμένει πια ο κόσμος και τους
1: όταν
0: λένε,
1: σταματάει η βροχή.
0: Και τους λένε ότι, και τους λένε περάστε τώρα. Είδες το βίντεο, γιατί κάποιοι μας κακολογούν ότι οι Θεσσαλονικείς που είμαστε έτσι και είμαστε αλλιώς, τα είδα και αυτά. Τα είδα και αυτά. Λες και αν γινόταν αντίστοιχο πανηγύρι σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Ναι, αλλά ανοίγεις πολλά θέματα μαζί.
0: Ανοίγω πολλά
1: το
0: μαζί.
1: Θέμα είναι λοιπόν ότι δεν είχε τις 200.000. Είχε έναν κόσμο, εγώ θα τον υπολόγιζα, και όπως υπολόγισε και ένας συνάδελφος που έχει μακρά πείρα στις συγκεντρώσεις εκείνης του Πασόκ.
0: Δεν μου λες μήπως αυτός ο συνάδελφος είναι τα αρχικά του Μη Αλφα.
1: Ναι. Λέει περίπου 40.000, και επειδή έχει παρακολουθήσει πολλές συγκεντρώσεις και έχει βοηθήσει την οργάνωση.
0: Μπορεί να ήταν και 50 και 60, αλλά
1: εγώ νομίζω ότι είναι εκεί γύρω στις 60.000.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι το 40 ίσως είναι λίγο επίοικης.
1: Μπράβο. Ούτε και οι 200 όμως βέβαια. Αλλά 60.000 ήταν σίγουρα. Και ήταν και μια εντυπωσιακή συναυλία. Και εγώ είδα και τον Μεγαλέξανδρο με τα φωτιστικά εφέ και τα λοιπά που κάνανε, και ότι ήταν πολύ, πολύ εξαιρετική
0: εγώ,
1: ανάδειξή
0: πάντως,
1: του.
0: Κάπου Μπάμπη, με όλα αυτά τα ηλεκτρολογικά, γιατί έχει εκατομμύρια ηλεκτρολογικά, με τόσο νερό φοβήθηκα κάποια στιγμή. Είπαμε πως έπρεπε να ακυρωθεί, μήπως για λόγους ασφαλείας, διακόπτες αυτά, μήπως υπήρχε θέμα ασφαλείας με τόσο νερό που έπεσε.
1: Έχουν εμπειρία, όλοι αυτοί. Έχουν εμπειρία. Το θέμα είναι ότι όποιος πήγε να τον δει, το απόλαυσε, πέρασε πάρα πολύ καλά, και στη συνέχεια είχε.
0: Και όποιος δεν πήγε να το δει, γιατί ξέρεις μέχρι που ακούγονταν τα αγία.
1: Μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Δηλαδή σε εμάς προς την Καλαμαριά ακούγονταν.
1: Και λένε, απ' τι έγινε, γιατί στον Αντώνη δεν πέφτει ο διακόπτης. Τι ώρα είναι, 12 η ώρα πρέπει να τελειώσει. Μπορεί και
0: 10.30. Σοφία μου, νομίζω 2.30. Η Σοφία εντωμεταξύ πριν εδώ είχε ανάψει αναπτήρα πάνω στο τραγούδι, σαν να είμαστε σε συναυλιακό χώρο. Νομίζω 2.30 πρέπει να φεύγαν οι τελευταίοι. Πρέπει τα τραγούδια λίγο νωρίτερα να είχαν σταματήσει. Τουλάχιστον όσο άντεχα και άκουγα. Όχι, γιατί
1: ήταν
0: ήμουν
1: εκεί.
0: Εκεί λέει.
1: Ήταν εκεί και ξέρει. Το σημαντικό είναι ότι είχε ο κόσμος την εναλλακτική μετά να φύγει. Μιλάμε ορδές ολόκληρες ανηφόριζαν και εδώ από την Αγγελάκη για να πάνε στο σταθμό Συντριβάνη για να φύγουν με το μετρό που ήταν 24 ώρες
0: λειτουργίας. Στο σταθμό Συντριβάνη δεν ξέρω τι γινόταν. Όταν περάσαμε να πάρουμε την κόρη ερχόμενη από Γιάννη Τσάπου, Εγνατία κλπ. Στο σταθμό στο Συντριβάνη γύρω στη μία παρά ήταν το βράδυ. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Ήτανε 1:20 προς 1:30. Είδαμε ουρά, τεράστια ουρά, στο σταθμό Συντριβάνη. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν τόσος πολύ ο κόσμος,
1: ναι, αυτό.
0: Οι άνθρωποι ασφαλείας του μετρό τους σταματούσαν για να μπουν κατά κύματα.
1: Έτσι, αυτό συνέβαινε.
0: Και είπαμε, αναρωτηθήκαμε τι έγινε. Είχε μια τεράστια ουρά εκεί μπροστά στο σταθμό της έκθεσης.
1: Μα αν έμπαιναν όλοι αυτοί μαζί, Νίκο, θα υπήρχε πρόβλημα στο μετρό. Δεν τους χωρούσε ο κόσμος, γιατί όλοι μαζί ανηφορίζανε και μπαίνανε στο σταθμό. Ευτυχώς που είχε την 24ωρη η λειτουργία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ίσως το είχαν προβλέψει κιόλας, ναι, ότι θα γινότανε.
1: Πάντως, okay, ήταν ένα event το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Έτσι δεν είναι, Σοφία μου? Ναι, η Σοφία δέστηνα ότι ικανοποιήθηκε. Είχε αυτά τα υψηλά στάνταρ τα οποία αναμέναμε, και το απόλαυσε ο κόσμος και το απόλαυσε και εντελώς δωρεάν.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, επανερχόμαστε στις ώρες μικρές. Μου δώσαν εδώ πέρα ένα tip οι φίλοι μας με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φίλους και τις φίλες που επικοινωνούν. Είναι το τραγούδι της Ελένης Γιανατσούλια και του Γιώργου του Σαμπάνη. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης.
1: Ο Σαμπάνης στην ενορχήστρωση, νομίζω.
0: Γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι, αυτό είναι της Γιανατσούλια, νομίζω, σε στίχους. Και στην
0: ενορχήστρωση
1: είναι του
0: Σαμπάνη. Στη σύνθεση. Ο οποίος Σαμπάνης, αν θυμάσαι πριν λίγο καιρό που είχαμε ακούσει και σου άρεσε πάρα πολύ, το Κάρτ Ποστάλ που λέει ο Στόκας. Επίσης είναι του Σαμπάνη.
1: Ναι, είναι πολύ καλός.
0: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός.
1: Και σαν τραγουδιστής είναι πολύ καλός, αλλά και σαν δημιουργός. Έχεις δίκιο.
0: Και, και τώρα που είπες για τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν, το είπε και αυτό συγκινημένος το συγκεκριμένο τραγούδι προς τιμή του Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Αυτόν τον είδα. Και αυτόν τον είδα.
0: Λοιπόν, μια που ανοίξαμε όλη αυτή την κουβέντα, μιλήσαμε και για τις παρουσίες του Μαζονάκη, πολλά guest και σε σειρές. Ήταν μια περσόνα έτσι που παρέπεμπε σε καλλιτεχνικό ευρύτερα.
1: Ένα
0: είχε ένα σταριλίκι.
1: Το είχε.
0: Και είχε και μια, έτσι όμορφη τρέλα. Έτσι και στο βλέμμα του και σε όλα. Λοιπόν, και είπαμε και για την ταινία του και για τις συμμετοχές του. Όλο αυτόν τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει. Και όλα αυτά που μαθαίνονται πλέον για το γιατρείο αυτό, γιατρείο, κλινική, πολυκλινική, πιθανώς σε αυτό το γιατρείο βέβαια έβλεπες περισσότερα πράγματα ιαπωνέζικα από ό,τι έβλεπες στην ελληνική ΔΕΘ, έτσι.
1: Ανοίγεις πολλά πράγματα μαζί.
0: Το ξέρω. Κράτα το για μετά.
1: Δες εδώ μια φωτογραφία τώρα.
0: Βέβαια έβλεπες περισσότερα πράγματα ιαπωνέζικα από ό,τι

0: στούντιο.
1: Μπράβο.
0: Και κάνουμε καθημερινά εκπομπές. Και ενώ δεν είναι προγραμματισμένο εμείς να μιλήσουμε με τον Μαζονάκη, κάνουμε την εκπομπή μας. Είμαστε έξω ακριβώς και μιλάμε
1: καλά
0: με κόσμο.
1: Με τις υπαίθριες εκπομπές. Ότι και
0: βλέπω,
1: και...
0: και βλέπω, βλέπω ένα τσούρμο. Δηλαδή κόσμος ο οποίος κινείται γύρω από έναν άνθρωπο. Στο βάδος απέναντι στο κτίριο της δίκης απέξω.
1: Λες, όπα Μελίνα για μας έρχονται.
0: Όχι. Κάνουμε εμείς την εκπομπή και προσπαθούμε να δούμε. Και έρχεται ένας άνθρωπος του Μαζονάκη. Τον έχει στείλει ο Γιώργος ο Μαζονάκης και λέει: γεια σας, είναι ο Γιώργος ο Μαζονάκης και θέλει να περάσει να πει μια καλησπέρα. Και λέμε εμείς: ο Γιώργος ο Μαζονάκης θέλει να έρθει και μας ρωτάς, προφανώς και να έρθει. Και ήρθε μόνος του ο Μαζονάκης για να μιλήσει, να πει μια καλησπέρα, να καλησπερίσει τον κόσμο, να πει δύο λόγια για την συναυλία του. Μου φάνηκε απίστευτο, γιατί ξέρετε, φίλες και φίλοι, αυτοί θέλουν τα παρακάλια. Ναι. Ρε, μπορείς να μας τον δώσεις? Δεν μπορεί τώρα ο τραγουδιστής, δεν μπορεί. Ναι. Μου φάνηκε φοβερό ότι ήρθε μόνος του για να μιλήσει εκείνος. Σε εμάς και εμείς να τρέχουμε από πίσω.
1: Τι αποκόμισε από εκείνη τη σύντομη κουβέντα?
0: Αυτό, Νίκο, αυτή την αμεσότητα που είχε, το πόσο επικοινωνιακός ήταν και πόσο απλός. Πόσο απλός. Και αυτό που διαβάζω και όλες αυτές τις ημέρες από τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, ξέρεις τι νομίζω, Νίκο μου, ότι τα λαϊκά εκείνα παιδιά τα οποία ξεκινούν μια διαδρομή που τους φέρνει στην κορυφή, όταν παραμένουν με ανθρώπους γύρω τους προσγειωμένους και έχοντας στο μυαλό από πού ξεκίνησαν, δεν ψωνίζονται ποτέ. Μπορεί να είχε ένα βαθμό ιδιορυθμία στον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να κινηθεί πάνω στη σκηνή, να επιλέξει τα κομμάτια, ιστορίες και τα λοιπά για να πρωτοτυπήσει, αλλά πάντοτε παρέμενε ένα αγνό και απλό παιδί.
1: Δεν είναι τόσο κρίμα αυτό που έγινε?
0: Ναι, Νίκο. Σου λέω, έχω στεναχωρηθεί πολύ περισσότερο
1: και
0: από ό,τι περίμενα.
1: Εδώ τώρα θα πούμε, παρότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός μας, έτσι θα το πούμε, του τι εμπιστεύεται, έτσι, ποιον γιατρό εμπιστεύεται, ποιον φυσικοθεραπευτή εμπιστεύεται, μέχρι, παιδί μου, και ποιον μπακάλι και μανάβι εμπιστευόμαστε, έτσι. Και πρέπει να βλέπουμε, αλλά σε κάθε επαγγελματικό τομέα, βέβαια, άλλη βαρύτητα. Στο γιατρό εμπιστευόμαστε τη ζωή μας, εμπιστευόμαστε το σώμα μας, εμπιστευόμαστε την υγεία μας. Και τέλος πάντων, παρά την όποια ατομική ευθύνη, πρέπει δυστυχώς με αφορμή τώρα μία πόλη ενός ανθρώπου γνωστού και αγαπημένου, πρέπει να όλες οι αρχές, δεν ξέρω είτε ιατρικός σύλλογος λέγεται, ιατρική σύλλογη, είτε Υπουργείο Υγείας, είτε οποιοδήποτε
0: Υπουργείο Υγείας πρέπει να λέγεται, Νίκο. Εγώ το είπα και από την πρώτη στιγμή, κανένας σύλλογος, είτε ιατρικός είτε φαρμακευτικός, δεν μπορεί να διαθέτει εκείνους τους μηχανισμούς ελέγχου για να μπορεί να ελέγχει κατά πόσο κάποιος είναι πραγματικός επιστήμονας, είναι και λίγο τσιρικιτζής. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανωμένος φορέας του κράτους, ένας μηχανισμός που να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους.
1: Μπορεί με αφορμή αυτό να βγει ένα σώμα, πώς υπάρχει σώμα ελεγκτών σε διάφορους τομείς, έτσι, που να ξεπερνάει το επίπεδο των ιατρικών συλλόγων και ίσως να το σκεφτούν κάποιοι αρμόδιοι και να μπορεί να παρεμβαίνει σε τέτοια πράγματα. Και πρόσεξε, έτσι, αυτές οι εταιρείες, αυτοί οι όποιοι, τέλος πάντων, δεν θέλω να τους πω τυχοδιώκτες, τέλος πάντων, θα πρέπει να ελέγχονται. Και στα social media, στη διαφήμιση που γίνονται σε αυτά, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Ποιος είσαι και βγάζεις, ας πούμε, διαφήμιση ότι σώζεις ανθρώπους μέσα σε ένα ιδιωτικό γιατρείο?
0: Ναι. Με ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται να τις πραγματοποιήσεις. Με μηχανήματα χωρίς πιστοποίηση.
1: Και με ανθρώπους χωρίς πιστοποίηση, γιατί από ό,τι βλέπουμε τώρα, ακόμη και οι ίδιοι επαγγελματικά δεν είχαν τις πιστοποίησεις, ούτε ειδικεύσεις, ούτε ειδικότητες που να δικαιολογούν να αντιμετωπίζονται από τους ανθρώπους ως σωτήρες.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε Νίκο, εγώ θα σου πω. Και άντε και όλα αυτά δεν. Όλα αυτά τα διέθεταν. Εγώ θα σου πω, όλα αυτά τα διέθεταν. Υπάρχει η εμπλοκή, έτσι. Υπάρχει το περιστατικό το οποίο εξελίσσεται λάθος και δυσάρεστα. Το αντιμετώπισαν ως γιατροί? Εσύ είδες από τα στοιχεία του ρεπορτάζ ότι αυτοί ήταν γιατροί οι οποίοι ειδοποίησαν εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν τις προσπάθειες ανάνυψης, συνόδευσαν τον άνθρωπο, όποιος και να ήταν, όχι ο Μαζονάκης, εγώ και εσύ, στο ασθενοφόρο να τον πάνε στο νοσοκομείο?
1: Υπήρχαν τεράστια χρονικά κενά. Αν δεν χάνονταν πολύτιμος χρόνος, μπορεί ο άνθρωπος

0: έστω κουτσά στραβά μπορεί να σωζότανε. Αλλά υπήρξε τεράστια, τεράστιο έλλειμμα στα πάντα.
1: Ναι, ναι, και στην ειδοποίηση. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Λοιπόν, και σε όλα τα επίπεδα πρέπει να προσέχουμε. Ήμασταν συγκλονισμένοι με τον Μπάμπη νωρίτερα. Φεύγουμε από αυτό το θέμα. Ήμασταν συγκλονισμένοι. Μένουμε στην Αθήνα και σε εκείνες τις γειτονιές. Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε χθες από την περιοχή του Κολονού. Με ένα τροχαίο από αυτά που βλέπουμε, συγκλονιστικό στην εικόνα. Συγκλονιστικό.
1: Όπου ένας οδηγός ενός δικύκλου περνάει κανονικά με πράσινο και παρασέρνεται
0: πρέπει
1: από
0: να
1: ένα
0: πούμε,
1: γιοταχή.
0: Μόλις έχει αλλάξει το κόκκινο, έχει γίνει πράσινο, γι' αυτό σας συστήνουμε και εγώ και ο Μπάμπης.
1: Πριν το πεις Νίκο, περνάει λοιπόν με το μηχανάκι του, με πράσινο συγκεκριμένος, και πάνω στη διασταύρωση φεύγει ένα γιοταχή από τα αριστερά.
0: Το οποίο οδηγούσε μια νεαρή κοπέλα.
1: Τον παρασέρνει και τον πετά απέναντι σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.
0: Την άχτηκε πάνω στο παρμπρίζ της, έφυγε μετά, έπεσε παρακάτω. Τέλος πάντων είναι απίστευτη εικόνα.
1: Το πρώτο το οποίο όμως εστιάσαμε σε αυτό που εστιάσαμε εγώ και ο Νίκος.
0: Αυτή την εικόνα την έχουμε δει, να ξέρετε, καταρχάς από καταγραφή κάμερας ενός ταξιτζή που ακολουθούσε.
1: Ναι. Το πιο συγκλονιστικό πέρα από τη σφοδρότητα της παράστασης, ποιο ήταν Νίκο, ποιο σχολιάσαμε
0: ότι
1: πρώτα?
0: Δίπλα σε αυτό το μηχανάκι ήταν ένα άλλο μηχανάκι, ο οποίος σώθηκε γιατί ξεκίνησε με ένα δευτερόλεπτο καθυστέρηση, ο οποίος βλέπει μπροστά του τι γίνεται
1: και δεν σταματά, ίσα ίσα
0: βάζει γκάζι και συνεχίζει.
1: Και συνεχίζει περνώντας 2 μέτρα από το σημείο της παράστασης. Ήταν φοβερό.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Ήταν φοβερό.
0: Ήθελε να γλιτώσει ακόμη και την όποια μαρτυρία. Εγώ πιστεύω ότι, γιατί το βίντεο υπάρχει και στη διάθεση των αρχών
1: να
0: είναι και οι πινακίδες,
1: μπράβο.
0: Πρέπει αυτόν τον κύριο να τον φωνάξουν και αν μη τι άλλο να του δώσουν κάποιες αυστηρές συστάσεις, λίγο να τον ταρακουνήσουν.
1: Μπορεί Νίκο μου να μην διέθετε και αυτό στα απαραίτητα χαρτιά.
0: Έγγραφα.
1: Ναι. Πάντως είναι, παιδιά, φαίνεται ένας άνθρωπος μπροστά σου να...
0: ψυχρός εκτελεστής
1: να παρασέρνετε από ένα αυτοκίνητο με αυτή τη σφοδρότητα και εσύ σαν να μην συμβαίνει τίποτα να βάζεις μπρος λίγα δευτερόλεπτα μετά το δικό σου το μηχανάκι και να πηγαίνεις περνώντας από δίπλα στον προορισμό σου. Είναι φοβερό.
0: Έχει γίνει μπροστά του ένα μακελιό, ένα μακελιό. Εγώ αν ήμουν καταρχάς θα είχα μείνει κοκαλωμένος εκεί με ανοιχτό,
1: μπράβο,
0: το στόμα.
1: Μπράβο. Και όχι να τρέξω να βοηθήσω, ακόμα και να μην να πάθαινε σοκ, θα έμενε εσύ και όπως το λες. Όχι να συνεχίσω τον προορισμό μου περνώντας σε ένα μέτρο
0: μπροστά
1: και ένα μισή μέτρο από δίπλα σαν να μην έχει γίνει τίποτα.
0: Σαν να παρακολουθούμε cartoons, κόμιξ. Έφυγε.
1: Για πες Νίκο, εμένα μου έκανε και εντύπωση αυτό που είπες, ότι τα μηχανάκια, ρε παιδιά, τι πρέπει να κάνετε. Με πράσινο πέρασε ο δικυκλιστής, δεν είχε καμία
0: απλά
1: ευθύνη.
0: Απλά πέρασε μόλις έγινε το κόκκινο πράσινο, ίσως ερχόταν και από λίγο πριν και δεν είχε σβήσει εντελώς η μηχανή και έφυγε αμέσως. Ειδικά ρε παιδιά τα δίκυκλα και σε πόλεις όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγάς. Όταν αλλάζει το φανάρι, περιμένετε 1-2 δευτερόλεπτα. Μπορεί
1: γιατί
0: να σε κορνάρει.
1: Πάει να φύγει
0: με βαθύ
1: πορτοκαλί.
0: Ναι, το βλέπει από μακριά και νομίζω θα προλάβει και δεν ξέρει τι γίνεται. Πολλοί μπορεί να φύγουν, δεν έχουν δει το κόκκινο. Συμβαίνει και αυτό σε διασταυρώσεις, ειδικά σε επικίνδυνες διασταυρώσεις όπου τρέχουν τα οχήματα.
1: Ναι, ναι, όπου είναι μεγάλες ταχύτητες.
0: Σταθείτε. Εγώ το βλέπω αυτό, Μπάμπη, πολλές φορές και με το αυτοκίνητο όταν κινούμε και σε διασταυρώσεις, ναι, χωρίς σηματοδότη, όταν δεν έχω stop. Έτσι. Μπορεί να μην έχω stop. Αλλά έτσι και είμαι σε διασταύρωση, κόβω λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα συμπεριφερθώ όπως μία κάποτε που είχαμε συγκρουστεί, που μου είπε έτσι με απόλυτο θράσος: α, άμα δεν έχει στόπ, εγώ δεν σταματάω. Κάτσε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε.
1: Υπάρχει ένα σημείο σε μια διαδρομή που κάνω, Νίκο, ανεβαίνοντας.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Εδώ πάνω στην.
0: Αγίου Δημητρίου προς...
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα δεν θα τα καταφέρω να θυμηθώ. Λοιπόν, το σημείο πάντως είναι η ανηφόρα από τον αστικό ιστό, πηγαίνοντας λίγα μέτρα μέσα από το δάσος του Σέιχ Σου, στο σημείο πριν από το ζωολογικό κήπο.
0: Α, μάλιστα, εκεί ανεβαίνοντας, πάνω στον Άγιο Παύλο, ναι.
1: Μπράβο, ανεβαίνοντας εκεί και από τα αριστερά και από τα δεξιά σου έχουν stop, ένα τεράστιο stop.
0: Μάλιστα.
1: Και έχεις προτεραιότητα εσύ που ανεβαίνεις από την ανηφορίτσα αυτή για να βγεις. Σταματάω πάντοτε. Στις 5 περιπτώσεις, Νίκο, στις 3 περνάει ο άλλος και σε έχει stop, σαν να μην είχε stop.
0: Βλέπεις.
1: Δηλαδή, Το θέμα είναι ότι αν τρακάρουμε, εγώ θα έχω το δίκιο, αλλά το θέμα είναι να μην τρακάρεις. Και άμα είσαι σε μηχανάκι, δεν είναι να μην καταλήξεις σε νοσοκομείο, να μην καταλήξεις και πουθενά αλλού. Δηλαδή τα stop και τα φανάρια και τα λοιπά δεν τα έχουμε και σε πολύ εκτίμηση. Θέλει αυτό που λέει ο Νίκος, δηλαδή ας έχω εγώ την προτεραιότητα, αλλά ας κοντοσταθώ να έχω το νου μου, γιατί...
0: Και βλέπεις χθες στη γειτονιά σας, στην περιοχή της εξοχής, είχαμε ένα τροχαίο χθες το βράδυ. 4 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παγιοργίου μετά από τροχαίο. Στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, με κατέτηση προς το Χορτιάτη, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.
1: Ναι, ναι. Είναι εκεί ένα σημείο όπου μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, αφού πέρασες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και πριν τη διασταύρωση Χορτιάτη. Αλλά όπως το λες και εσύ, δεξιά και αριστερά έχει κάποια σημεία που είναι χαμηλότερα της ασφάλτου το επίπεδο, και εκεί άμα φύγεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τραυματιστείς.
0: Λοιπόν, με όλα αυτά τα θέματα, και έχουμε και άλλα ακόμη, ούτε τα μισά δεν έχουμε πει, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα ακούσετε όμως ένα πλήρες δελτίο, το πρώτο δελτίο ειδήσεων τώρα.
1: Ένα πλήρες, μ' αρέσει. Ένα πλήρες. Όχι light, είναι πλήρες.
0: Πλήρες σε λιπαρά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε εμείς από το στούντιο και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός που παρέστη στις εκδηλώσεις στο Καστελόριζο, αλλά και μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη, επισήμανε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το οικονομικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης περιλαμβάνεται η επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Η πρώτη προβλέπεται για το 2027 με κόστος 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η δεύτερη το 2030 με κόστος 840 εκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό, έχουν διασωθεί μέχρι αυτήν την ώρα 51 άτομα και έχει εντοπιστεί ένας μετανάστης χωρίς τις αισθήσεις του. Στην οικία θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι σήμερα η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες κόσμους ηρέουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή τραγουδιστή. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι το μεσημέρι αναμένεται να προσέλθουν για κατάθεση ενώπιον του ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου και υποστηρίζει ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. 4 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ύστερα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες χθες στην περιοχή της εξοχής. Το τροχαίο έγινε περίπου στις 8 όταν αυτοκίνητο που κινείται επί της λεωφόρου Παπα-Νικολάου κατευθυνόμενο προς Χορτιάτη εξετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πορεία του και έπεσε σε χαντάκι μετά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. 4 ήταν οι επιβαίνοντες στο όχημα για τον απεγκλωβισμό των οποίων χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Παπαγεωργίου, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν φέρεται να εμπνέει ανησυχία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται πλέον η τιμή του πετρελαίου Brent με τις εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκου Παπαγεωργίου να κάνουν λόγο για πετρέλαιο θέρμανσης που θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1,90 ευρώ το λίτρο, κάτι που συμπαρασύρει τις ανατιμήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων και αγαθών. Όπως ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές, βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν εν τέλει ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Και μια ματιά στον καιρό, μεταβολή με πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται για σήμερα στη χώρα, έθριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους θα είναι ο καιρός. Σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ στη Θράκη είναι πιθανόν να εκδηλωθούν καταιγίδες. Έθριος με λίγες νεφώσεις στις βραδινές ώρες προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά μας. Έχει κάπως ψυχράνει ο καιρός με τα βοριαδάκια τα χθεσινά. 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 27 θα φτάσει θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανέμους που θα πνέουν βόρειο με 6 χιλιόμετρα την ώρα. Υγρασία στο 61%. Και πάμε να δούμε λίγο και την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Φαίνεται να είμαστε στα πράσινα σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. 2,17 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 4,43 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του προγράμματος Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. 0,17 αυτή την ώρα μας δίνει η βιομηχανική περιοχή, μέσος όρος 1,25. Πολύ καλά σε σχέση με το ημερήσιο όριο των 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο ήλιος λοιπόν έχει ήδη ανατείλει από τις 7 και 4 πρώτα λεπτά, θα δει στις 19 και 36. Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας. Ενώ λέμε χρόνια πολλά στο Θεοκλή, την Θεόκλια, το Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι του Σταυρού, είναι μεγάλη θρησκευτική γιορτή για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Πάμε να δούμε λίγο την ημέρα εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Καθιερώθηκε, λέει, με ομόφωνη απόφαση Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1997. Τι έλεγαν στην εισηγητική έκθεση? Η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 22 στη Μικρά Ασία, οι σφαγές, λαιλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν αποτελούν το αποκορύφωμα μιας

συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα της Μικράς Ασίας, που έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα, μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του ελληνικού πολιτισμού. Την τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη, πρώτοι οι νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν πράξη. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Θα αρχίσω λοιπόν από το 628 που ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Το 1814, ανήμερα της ύψους του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 28-29. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν το ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ελλάδας. Ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το 1867 σαν σήμερα το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του και το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας,

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο 1890 που ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικό Γυμναστικό Σύλλογο Ορφέω, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικό Σύλλογο Γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνη. Τώρα, το 1910 γεννήθηκε ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής, το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, Έλληνας πολιτικός και το 1983 η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Το 1321 σαν σήμερα έφυγε ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης. 2001 έφυγε ο Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικός συνθέτης, και το 2022 η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδας ηθοποιού με διεθνή καριέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης, μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές φυσιογνωμίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με μία πορεία που κάλυψε σχεδόν μισό αιώνα, η φωνή του ταυτίστηκε με την μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας, αποτυπώνοντας τις κοινωνικές αλλαγές, τη μετανάστευση και τα βιώματα της εργατικής τάξης. Από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και το τέλος της ζωής του, ερμήνευσε έργα των κορυφαίων δημιουργών της χώρας, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια δισκογραφική κληρονομιά. Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την απώλειά του, το τραγούδι της ημέρας είναι αφιερωμένο στο έργο του. Ακούμε το Στέλιο Καζαντζίδη στο Γιο της Γερακίνας, σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη και στίχους του Κώστα Βίρβου.

Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο, εφημερίδα Τα Νέα, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρυμμένες νάρκες ανακαινίζω και εξοικονομώ, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό. Τι θα προβλέπουν τα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που θα αφορούν 110.000 δικαιούχους, ποιο θα είναι το συνολικό ύψος τους και σε ποιες δράσεις κυρίως θα κατευθυνθούν. Σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Μέιλ Ελτούκη, οι άντρες πληρώνουν με τη ζωή τους, οι γυναίκες με το σώμα τους, η μεγάλη νικήτρια του Φεστιβάλ Βενετίας, μιλά στα νέα. Exit poll, ανάχωμα η Σουηδία στην άνοδο της ακροδεξιάς. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, η μητέρα του περήφανη για το γιο της στις πρώτες σειρές του κοινού. Απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Εκνευρισμό στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση στα ΜΟΜΟΕ του Ταγίπ. Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους, θρίλερ για την πρωτιά, κριάδα για ακροδεξιά, ο ΠΑΟΚ καθάρισε στο ντέρμπι της πόλης, από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία, νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου, λαοθάλασσα στην αγρυπνία για το Μαζονάκι, ένα μαξιλάρι για το αύριο των παιδιών μας. Λέει άρθρο του Παύλου Μαρινάκη. Εφημερίδα των συντακτών, πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Μέτρα, στόχοι και μηνύματα, Πασόκ ΔΕΘ, ενεργειακή κρίση, πλήρως ενεργειακός αποκλεισμός στη Μέση Ανατολή. Σπύρος Χαλβατζής, 1947-2026, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος. Ελλάς το σχέδιο για το 26, δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, Super League, πρώτος και απόλυτος. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό και έκανε το 4x4. Ελεύθερος τύπος, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρου. Σάλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στο δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει απαντήσεις. Κοσμοσυρωή στο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη. Γραφείο Δόκτωρ Δρούγκο στα 5 κλειδιά για τις νέες επιθέσεις των Χούθη. Γράφει μάλλον ο Δόκτωρ Αθανάσιος Δρούγκος τα 5 κλειδιά για τις νέες επιθέσεις των Χούθη. Αλλαγή κυβέρνηση στη Σουηδία, υποχώρηση η ακροδεξιά. Τι θα γίνει στο ράφι, μείωση στις διεθνείς τιμές για καφέ, σοκολάτα, φρένο στο Μοσχάρι. Μανιφέστο με τα capital controls, φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία, συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα. Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι το θεσμικό κάστρο μου. Το εθνικό στοίχημα είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Μάλιστα. Πάω κόντρα νιούς. Η αρχή για το ξεκίνημα, για το ξέπλυμα, ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Εξοχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΣΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους ολόκληρη τη χώρα. Σε κλίμα συγκίνηση λαϊκή αγρυπνία στο Γιώργο Μαζονάκη. Σαουδική Αραβία στον αέρα το 4% της παγκόσμιας προσφοράς, καμπανά κινδύνου, κάψονες, πυρκαγιές και μολυσματικές ασθένειες απειλούν την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Νέα πειρά της Ελλάς, το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας. Τραγωδία στην Αίγινα, γυναίκα πέθανε στην παραλία περιμένοντας το ασθενοφόρο. Στοιχεία Eurostat, η Έλληνας είναι τελευταία στην Ευρώπη σε δαπάνες για διακοπές. Μέση Ανατολή αλλάζει το στάτους μετά την αστραπιαία προέλαση και την κυριαρχία των Χούθη.
εφημερίδα Δημοκρατία, κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σοου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Όμως χθες από τη Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Έτοιμη να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στο Κίεβο είναι η κυβέρνηση. Κώστας Στασούλας, οι απαιτήσεις μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές και διεκδικήσιμες. Ως πότε πόλεμη ζώνη στο κέντρο της Αθήνας, επέλαση του AFD Γερμανία και με θράσος ζητά και τα ρέστα. Η σύζυγος Χατζηδάκη, Καλλιόπη Καλατζή, μετά την αποκάλυψη της Κυριακάτικης Δημοκρατίας για τις business ευεξίας με οδηγό την ίδια. Για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο να σας πω, ναυτεμπορική. Κίτρινη κάρτα για το ταμιακό αδιέξοδο του ΕΛΓΑ, χρόνιο το αρνητικό ισοζύγιο εισπράξεων αποζημιώσεων. Επενδυτικό κράχ απειλεί την αγροτεχνολογία. Τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες, ο ΤΕΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το γέμισμα των FFTH και τη θέση του στη χονδρική. Στα BRICS η μάχη για την ΑΗ, νέας ανοιχτός κώδικας από την Κίνα. Συνεργασία Teens ABC στην ναυτική εκπαίδευση, τι θα ανοίξει το παράθυρο στη διπλωματία. Και επικίνδυνη κλιμάκωση του πετρελαϊκού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο, τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε, φίλες φίλοι, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη και πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που αφορά μαθητές και μετακινήσεις μαθητών προς τις σχολικές μονάδες. Δεν είναι κάτι έτσι μαζικό, θα έλεγα, αφορά όμως μαθητές αρκετούς, καμιά διακοσαριά από δύο σχολεία στην περιοχή του Διμηνίου. Αλλά γιατί να σας λέω γι' αυτό, το παρακολουθώ εδώ και αρκετές μέρες. Η Φρόσο Παύλου, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Φρόσο.
1: Καλημέρα, Ελένη. Να πω καλή εβδομάδα και να ευχηθούμε να λήξει αυτό το θέμα με συνεννόηση, σύνεση και κατανόηση των αντικειμενικών προβληματικών συνθήκων το να φτάσει ένας μαθητής στο σχολείο του με ασφάλεια. Τα είπα όλα αυτά γιατί όταν, ας πούμε, τη γνωστή Διμηνίου τη λέμε ως Διμηνίου και ξέρουμε ότι δεξιά και αριστερά, δηλαδή εκατέρωθεν του δρόμου, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, όταν σε αυτό το δρόμο αναπτύσσονται αρκετά μεγάλες ταχύτητες, διότι είναι μια ευθεία που κατεβαίνει προς την πόλη ή που ανεβαίνει μετά τον κόμβο της Διμηνίου προς το Διμήνι, όταν έχουμε κίνηση με μεγάλα φορτηγά, με οπωροκυπευτικά κτλ. Κτλ, καταλαβαίνουμε ότι οι μαθητές, όπως και να έχει, πρέπει να φτάσουν σε αυτό το σχολείο με ασφάλεια. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτά που λέω και δεν λέω το ρεπορτάζ. Το λέω αυτό για να καταλάβει κανείς γιατί μπαίνει όλη αυτή η συζήτηση στο τραπέζι και η ανάγκη και οι δύο πλευρές, και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και η περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της αντιπεριφερειάρχη, να κατανοήσουν ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Το γράμμα του νόμου είναι αυτό το οποίο πρέπει να τηρεί ένας δημόσιος υπάλληλος και είναι απολύτως κατανοητό και σεβαστό. Και από την άλλη υπάρχουν ανθρώπινες ζωές και μάλιστα παιδιών που πρέπει να πάνε και να φύγουν από το σχολείο με ασφάλεια. Το 10ο σχολείο βρίσκεται επί της Διμηνίου. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσει κανείς στο σχολείο του. Άρα η μετακίνηση με το αστικό λεωφορείο το οποίο θα παραδώσει το παιδί με ασφάλεια στην είσοδο του σχολείου φαίνεται ότι είναι μια υπόθεση δύσκολη διότι δεν καλύπτει τα 2,5 χιλιόμετρα απόστασης που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση για το ποιος μαθητής δικαιούται πάσο δωρεάν. Ναι. Αυτό ήταν το θέμα για το 10ο σχολείο και για το 4ο στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση όπου δηλαδή και από εκεί δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουν τα παιδιά από το σχολείο τους. Τώρα, τι άλλο δίνει το ρεπορτάζ και γιατί οι δύο πλευρές αντιπαρατίθενται. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηρίζει ότι το ποιος αξιολογεί αν ένας μαθητής δικαιούται ή όχι πάσο είναι η διεύθυνση του σχολείου. Αυτή χορηγεί το πάσο και εκ των υστέρων, αφού χορηγηθεί το πάσο, η περιφέρεια εγκρίνει τη δαπάνη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο διευθυντής δίνει το πάσο στο μαθητή. Απ' την άλλη όμως, προκειμένου αυτό το πάσο να έχει ισχύ και να μπορεί να πληρωθεί ο ανάδοχος, εν προκειμένου το αστικό κτέλ, θα πρέπει η περιφέρεια να πληρώσει αυτή τη δαπάνη. Δεν πληρώθηκε αυτή η δαπάνη πέρυσι που έγινε. Κατά
0: τη σχολική χρονιά, δηλαδή τώρα που μιλάμε,
1: 25-26, όχι, γιατί δεν υπάρχει σύμβαση και γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η δαπάνη διότι δεν καλύπτονται τα 2,5 χιλιόμετρα. Ο κ. Σαβελίδης μετεπιτάσεως και με την αναφορά που έκανε στην εισαγγελία του Βόλου υποστηρίζει ότι το γράμμα του νόμου λέει και άλλα πράγματα. Η συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή. Αν λοιπόν κάτω από τα 2,5 χιλιόμετρα δεις ακριβώς το ασφαλέστερη, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να δεις και αυτή την πλευρά. Έτσι λοιπόν οι διευθυντές των δύο αυτών σχολείων διάλεξαν την ασφαλέστερη για τα παιδιά διαδρομή, η οποία υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόμετρα και συνεπώς δικαιούνται το πάσο. Και έτσι να μην ήταν όμως, κυρίες και κύριοι και Ελένη, τα πράγματα. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι μιλάμε για μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο τους.
0: Ναι. Ναι.
1: Και πρέπει σε αυτό να φτάνουμε ασφάλεια. Κάτω από άλλη συνθήκη και αν ζούσαμε σε άλλη πολιτεία, θα λέγαμε ότι τα σχολεία είναι τοποθετημένα σε λάθος σημείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε η Δημηνίου πρόκειται να γίνει ασφαλέστερη, πεζοδρόμια δηλαδή, αύριο το πρωί, για να πούμε ότι θα λήξει το θέμα, άρα πρέπει να βρούνε τη λύση. Ελπίζω αυτή η διευρυμένη σύσκεψη που προαναγγέλθηκε μετά τα όσα διεμήθησαν και την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών, αυτή η διευρυμένη συζήτηση να φέρει αποτέλεσμα και να λήξει το θέμα εδώ. Για την ώρα υπάρχει μια ανακοίνωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καλεί τους γονείς να πάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι εκείνοι μέχρι να λυθεί το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Τι ήθελα να πω, το γεγονός ότι δεν πληρώθηκε είναι επειδή, όπως είπες, δεν υπήρχε κάποια σύμβαση. Πώς το έκαναν πέρυσι, χωρίς να ρωτήσουν την περιφέρεια καθόλου? Δεν το κατάλαβα, επειδή περιέγραψε ένα αρκετά συγκεκριμένο τρόπο πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, ξαναλέω, οι διευθυντές με βάση την κοινή αυτή υπουργική απόφαση για τη μεταφορά των μαθητών, εκτός από τα 2,5 χιλιόμετρα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση, υπάρχει και ένας όρος που λέει συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή για τους μαθητές. Άρα λοιπόν, εκτός από την αρχική που δίνει η Google Map, μέσω της οποίας ένα δημόσιο υπάλληλο παντού υπάρχει, σε όλο το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
1: Για να πληρωθείς κάτι, πρέπει να μπεις, ας πούμε, στα δεδομένα της Google Map και να πει ότι η απόσταση από τον Άγιο Νικόλαο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο είναι 800 μέτρα. Αν, ας πούμε, μια άλλη εφαρμογή λέει ένα χιλιόμετρο, δεν μπορεί να το κάνει δεκτό. Όμως, δίνει την συντομότερη, αλλά όχι και την ασφαλέστερη διαδρομή.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα οι διευθυντές με βάση την αναζήτηση για τις... υποστηρίζει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή να αναζητηθεί ο ασφαλέστερος τρόπος να φτάσουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι λοιπόν έδωσαν τα πάσα στους μαθητές και κατά την άποψή τους έπρεπε να έχει πληρωθεί το αστικό κτέλ και επί της ουσίας και για τη φετινή χρονιά να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια, δηλαδή να πληρωθούν. Απ' την άλλη, παρέλειψα να πω ότι η Διευθύντρια Οικονομικών που μίλησε στη δική μας εκπομπή Σάββατο από τις 5 του Earth News είπε το εξής, ότι δεν έχουν ελεγχθεί τα στοιχεία των μαθητών για τη φετινή σχολική χρονιά, δηλαδή 26-27. Δηλαδή οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν παραδώσει το σύνολο των αιτημάτων που θα πρέπει και αυτά να ελεγχθούν ώστε να πιστοποιηθεί αυτή η δαπάνη.
0: Αυτό μπορεί να γίνει όμως σήμερα.
1: Θα γίνει λοιπόν σήμερα, αύριο, οπωσδήποτε. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η διευρυμένη σύσκεψη σίγουρα θα φέρει ένα αποτέλεσμα, γιατί φαίνεται ότι οι δύο πλευρές θέλουν πλέον να βρουν μια λύση, διότι δεν είναι λύση τώρα να αναζητείται μέσω των εισαγγελικών αρχών. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Επίσης, από την άλλη, ούτε η περιφέρεια ξύπνησε, για να είμαστε και δίκαιοι. Έτσι, ένα πρωί και είπε: α, δεν θα δώσω πάσο στους μαθητές αυτών των δύο σχολείων, όταν έχει δώσει ήδη 3.200 πάσο για την χρονιά που τρέχει. Το καταλαβαίνουμε και αυτό.
0: Ναι. Άρα
1: δηλαδή,
0: κανένας
1: υπάλληλος. Είναι ίσως αυτό που λέμε η ερμηνεία καμιά φορά του νόμου και ένας υπάλληλος λέει, μα έχουν αυστηροποιηθεί οι έλεγχοι. Θέλει κανένας να πάει στον εισαγγελέα, θέλει να χάσει, ας πούμε, την δουλειά του, να πάει για απίθεια κατά του ελληνικού δημοσίου. Άρα λοιπόν εδώ πέρα χρειάζεται μια πολιτική διαχείριση του πράγματος, με αιτιολογημένη βεβαίως αυτή την πλευρά που λέει ότι αυτοί οι μαθητές πρέπει να πάνε στο σχολείο, δεν θα πετάξουν.
0: Ναι, δεν θα πετάξουν και πρέπει να πάνε και με ασφάλεια.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να φοβούνται και το προηγούμενο, ότι αν δώσουμε σε αυτούς θα ζητάν κι άλλοι.
1: Ό,τι και να φοβούνται, εμείς από την πλευρά του ρεπορτάζ πρέπει να κρατήσουμε ότι αυτά τα παιδιά δεν θα πετάξουν. Θα πρέπει να πάνε στο σχολείο. Και αφού πρέπει να πάνε στο σχολείο και το σχολείο δεν διαθέτει ασφαλή πρόσβαση, πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ο τρόπος να φτάσουν με ασφάλεια στο σχολείο.
0: Έτσι, ωραία. Φρόσο, ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό, πάντα με την ελπίδα ότι θα βρεθεί λύση και σύντομα μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Και όπως θα ακούσατε, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ζήτησε από τους γονείς των δύο σχολείων να πηγαίνουν αυτοί τα παιδιά τους στο σχολείο το πρωί, για να μην αντιμετωπίσουν θέμα ασφάλειας, έτσι, ειδικά σε αυτό το δρόμο του Διμηνίου. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου, τον κύριο Δημήτρη Γαλανόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Γαλανόπουλε.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης και σε εσάς. Υποθέτω και εσείς θα προβληματιστήκατε λίγο γύρω από αυτό το θέμα, τι και πώς.
1: Ναι, εμείς είμαστε ένα από τα 4 σχολεία που υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Mm-hmm. Εμείς συγκεκριμένα έχουμε τα παιδιά από τα Ιβαλιώτικα που πρέπει να έρχονται κάθε μέρα, πρέπει να περάσουν την Αθηνών, που είναι ένας επικίνδυνος δρόμος. Περιμένουμε να δούμε και ελπίζουμε να μην είναι τελεσίδικη αυτή η απόφαση.
0: Ναι. Να γίνει δηλαδή η σύσκεψη και να βρεθεί μια λύση.
1: Ναι, λογικό. Πρέπει να γίνει κάτι για να... γιατί είναι επικίνδυνο και για το, και για το άλλο το σχολείο το 10ο να περάσει τη Διμηνίου και να περάσουν τα παιδιά από τα Ιβαλιώτικα την Αθηνών.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, σας είπανε τίποτα στο σχολείο, δηλαδή όταν την πρώτη μέρα πήγαν τα παιδιά, γιατί τώρα σας είναι και μεγάλα, δεν είναι απαραίτητο να τα συνοδέψατε εσείς. Μήπως ναι, σας ενημέρωσαν, εννοώ, από το σχολείο ότι κάτι τρέχει, να πούμε, και να έχετε το νου σας.
1: Όχι, ό,τι μάθαμε από τον τύπο το μάθαμε.
0: Α, τόσο καλά κι εσείς, μάλιστα, ναι. Από τον τύπο. Μάλιστα. Πάντως πέρυσι υπήρξε στην αρχή, θυμάστε, της χρονιάς κάτι παρόμοιο ή είχε λυθεί?
1: Όχι, είχε λυθεί. Δεν είχε
0: λυθεί άμεσα,
1: δεν
0: από τους διευθυντές,
1: δηλαδή,
0: να δημιουργηθεί
1: να
0: θέμα.
1: Ναι.
0: Έμεινε απλήρωτο το ΚΤΕΛ που μετέφερε τα παιδιά και μάλλον δημιουργήθηκε το θέμα και συζητήθηκε.
1: Αυτό μάθαμε
0: και
1: εμείς, δεν γνωρίζουμε κάτι. Τώρα πιστεύω θα λυθεί, δεν είναι τώρα... κάτι, ας πούμε, εις βάρος των παιδιών να γίνεται, ό,τι και να υπάρχει.
0: Ναι, ό,τι και να συμβαίνει πρέπει να το λύσουν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, ωραία. Περίπου εσάς στο σχολείο πόσα παιδιά δέχεται, έρχονται δηλαδή από την περιοχή τα Ιβαλιώτικα?
1: Εμείς, επειδή φέτος δεν έχουμε τους αριθμούς ακόμα, δεν μας έχουν
0: ναι,
1: πει.
0: Δεν σας... πέρυσι,
1: σε σχέση
0: ξέρω,
1: με
0: ναι.
1: Πέρυσι είχαμε τα 15 παιδιά από τα περίπου 90 από 100 που ήταν στη μετακίνηση, ερχόταν από
0: εκείνη την
1: Ιβαλιώτικα.
0: Περιοχή. Ναι. Τα άλλα δηλαδή σε εσάς φτάνουν με τα πόδια χωρίς πρόβλημα, ας πούμε?
1: Τα άλλα είναι εδώ από Νεάπολη,
0: ναι,
1: είναι από Αγίου Θεοδόρους, τα οποία έρχονται. Δεν,
0: είναι γύρω-γύρω, όπως λένε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Κύριε Γαλανόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

0: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, φίλες φίλοι, να σας πω για ένα βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας, στοιχεία δηλαδή του Secours Populaire France, που σε συνεργασία με την Ipsos εμφανίζει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά την Μολδαβία. Βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας. Στην έρευνα συμμετείχαν 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες 18 χρόνων και άνω, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού σε 10 χώρες. Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σερβία. Τα αποτελέσματα είναι εξόχως ενισχυτικά, καθώς δείχνουν ότι το φάσμα της φτώχειας και της οικονομικής επισφάλειας εξαπλώνεται και βαθαίνει ακόμα και στις ισχυρές οικονομίες μέλη των G7. Μετά τη δημοσίευση επιλεκτικών στοιχείων της έρευνας που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, το NGR εδώ που κοιτάω εγώ παρουσιάζει τα συνολικά αποτελέσματα του βαρόμετρου με έμφαση στην Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί έχει πολλά και διάφορα. Όπως αναφέρει η ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων της έρευνας, οι ερωτηθέντες φέτος και αγραφούν μια εικόνα εξίσου ζωφερή με εκείνη των ετών 22-24 που είχαν ήδη σημαδευτεί από ενεργειακή κρίση. Από τη Μέση Ανατολή στην Ανατολική Αφρική και από το Λβίβο στην Ορμούζ, η χρήση ομής βίας συνεχίζει να προκαλεί φρικαλαιότητες. Η επισφάλεια δεν επηρεάζει πλέον μόνο τους ανέργους, αλλά και άτομα χωρίς εργασία, επηρεάζει ένα αυξανόμενο τμήμα της εργατικής τάξης και της απασχολούμενης μεσαίας, τα οποία στο παρελθόν είχαν γλιτώσει τον κίνδυνο, να σημειώνουν οι αναλυτές. Ανάμεσα λοιπόν στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Αν δεν συμμετείχε η Μολδαβία, η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, όπου ένας στους τρεις ζει σε συνθήκες απόλυτης ένδειας, η Ελλάδα θα βρισκόταν στον πάτο. Χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία βρίσκονται ούτως ή άλλως συγκριτικά σε καλύτερη θέση από εμάς. Το 44% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής επισφάλειας, όπου μια απρόβλεπτη δαπάνη θα μπορούσε να τους σωθεί στη φτώχεια έναντι 29% του μέσου όρου. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο δείκτη μετά τη Μολδαβία, σχεδόν διπλάσιο από το γαλλικό και τον ιταλικό. Η αίσθηση επισφάλειας δεν περιορίζεται σε ατομικό επίπεδο. Το 55% των Ελλήνων λέει ότι βλέπει πολλούς ανθρώπους σε επισφάλεια στη γειτονιά του, το 47% στο χώρο εργασίας και το 40% μέσα στην ίδια την οικογένειά του. Ενώ υπάρχει και ένα 43% που θεωρεί ότι υπάρχει πολύ σημαντικός ή πολύ σημαντικός κίνδυνος να βρεθούν σε κατάσταση επισφάλειας τους επόμενους μήνες. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση και σε αυτό το δείκτη, με πάνω από τους μισούς, 53% να δηλώνουν ότι βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Βασική αιτία της φτώχειας λέει τα χαμηλά εισοδήματα. Η πλειονότητα, 71% των Ευρωπαίων, αναφέρει ως βασική αιτία βέβαια τα ανεπαρκή, όπως λέμε, εισοδήματα. Ακολουθούν οι απρόβλεπτες ή σημαντικές δαπάνες με 31%, η σωματική υγεία με 20% και η υπερχρέωση με 18%. Δεν διαφέρουμε εδώ κι εμείς από την Ευρώπη καθόλου σε ποσοστά. Η γενιά που ζει χειρότερα από τους γονείς της. Σε ένα περιβάλλον πληθωρισμού, οι 7 στους 10 Ευρωπαίους εκτιμούν ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με τη γενιά των γονιών τους. Τόσο καλά. Λοιπόν, έχει και πάρα πολλά στοιχεία. Εδώ το NGR έχει όλη την έκθεση, μπορείτε να τη δείτε. Εμείς πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την Κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εκμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόλυτικη τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Γιατί πήρα να πω ακόμη μια καλημέρα. Μαζί σας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Λοιπόν, με αφορμή, είδατε ποια παίζει πρώτη στο δελτίο, τουλάχιστον εδώ στο ΕΡΤ News και πιστεύω γενικότερα, αλλά ακούσατε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ενός αγαπημένου καλλιτέχνη για πάρα πολλούς. Όλα αυτά που έχουν γίνει και έχουν αποκαλυφθεί, έχουν προβληματίσει πάρα πολύ. Τόσο που θα έλεγα ότι μερικοί άνθρωποι δεν διαθέτουν ίσως και κοινή λογική. Να πηγαίνεις, ας πούμε, και να μην ξέρεις τι είναι αυτός ο ιδιώτης που πας. Αν έχει τα εχέγγυα, θα μου πεις τον έβλεπα εδώ, τον έβλεπα εκεί, τον έβλεπα σε, πώς το λένε, σε συνέδρια και. Και τώρα ακούμε, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, τον άφησαν τον άνθρωπο, θα μπορούσαν να τον είχαν σώσει αν καλούσαν μέσα στο ΕΚΑΒ, καθυστερούσαν να διαγράψουν στοιχεία. Τι στοιχεία να διαγράψουν? Του συγχωρεμένου του Μαζονάκη, πόση ώρα θες να διαγράψει στοιχεία? Τι άλλα στοιχεία? Μήπως άλλα πράγματα που δεν ήθελαν να βρουν εκεί, γιατί οι επισκέψεις που δέχονται γενικότερα είναι από πάρα πολλά πρόσωπα που είναι γνωστά στον κόσμο, από όπου και αν προέρχονται, ενώ επαγγελματικές τάξεις. Αλλά αυτά δεν είναι δικά μου, εγώ δεν είμαι αστυνόμος Μπέκας. Εντάξει, τα ψάχνει η αστυνομία, τα ψάχνουν οι ειδικοί για να προχωρήσει αυτή η ιστορία, η οποία όμως από ό,τι φαίνεται μπόρεσε και άνθησε αυτή, ίσως και πολλές άλλες, με μάλλον τα κενά που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, το γεγονός ότι κάποιοι μπορούν να κρατούν ομπρέλες και να προφυλάσσουν κάποιους να μην βρέχονται, αυτοί μετά αποθρασύνονται, ξέρω κι εγώ τι να πω. Πάντως όλο και κάτι θα πρέπει να υπάρχει, δεν είναι, κύριε Βενέτη, πρόεδρο του, των γιατρών εδώ της Μαγνησίας? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές μας, χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή κιόλα σήμερα. Τα είπατε όλα, με περιληπτικά βέβαια. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχει κενό στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Σίγουρα υπάρχει διαφήμιση πέρα από όρια. Δυστυχώς δεν έχει εξυγχρονιστεί ο νόμος για τη διαφήμιση στις ιατρικές πράξεις, ναι. Γιατί έχουν μπει και τα social media ή στο σελίδες και ο καθένας λέει ό,τι θέλει εκεί πέρα. Ο νόμος ακόμα περιορίζεται στην πινακίδα, σε αυτό που αναγράφει πινακίδα. Εμείς ως ιατρικοί σύλλογοι, το Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών του Παρενείου Ιατρικού Συλλόγου είχε κάνει πολλές προτάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ήμουν και εγώ εισηγητής όσον αφορά τη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είχαμε πει ότι η κλινική θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομη σε κτίριο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι να λες ότι έχεις κλινική και στη διαπολιτική κατοικία να στεγάζονται και άλλα γραφεία ή σπίτια. Θα έπρεπε να είναι αυτόνομο το κτίριο. Σίγουρα υπάρχει χρήση του όρου κλινική στο συγκεκριμένο χώρο. Επίσης γίνεται λόγος για κάποιες ειδικότητες που εγώ δεν τις ξέρω καν και ζήτησε τη βοήθεια του διαδικτύου τι σημαίνει κβαντική ιατρική, τι σημαίνει ολιστική ιατρική, που μπορείς να κάνεις ειδικότητα σε αυτά. Θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ φιλοσοφίες και παίρνουν δίπλα το όνομα της ιατρικής που έχει έτσι τη βαρύτητα και το κύρος και εντυπωσιάζει τους ασθενείς. Υπάρχει και από μέρους των ασθενών παιδεία η οποία δεν τους στάνει για να κάνουν τη σωστή κρίση για το πιο σημαντικό αγαθό, την υγεία και την ίδια τους τη ζωή ακόμα. Και υπάρχει και το εμπόριο της ελπίδας που πάντα θα υπάρχει, είτε αφορά τη βαριά νόση και το θάνατο, είτε την ομορφιά. Εδώ συγκεκριμένα δεν ξέρω ακριβώς γιατί πήγαινε ο κύριος, ο αείμνηστος μάλλον, συγγνώμη, Μαζονάκης στην κλινική για να κάνει αυτές τις θεραπείες, την οποία εγώ πλασμαφαίρεση την ξέρω για κάποια σοβαρά νοσήματα και όχι για λόγους ευεξίας ή καθαρισμού του αίματος από τυχόν τοξικές ουσίες, γιατί ακούσαμε και αυτά ότι ήταν εθισμένος ο αείμνηστος. Τώρα είναι πολλά τα ερωτήματα και θα πρέπει σε όλα αυτά, σε μια ευνομούμενη πολιτεία που θέλει να λέγεται Ευρωπαϊκό Κράτος το 2026, να λυθούν με σύγχρονη νομοθεσία.
0: Πάντως, πώς μπορεί, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος, δεν σου λέω τώρα ένας που έχει λεφτά και νομίζω ότι θα ζει σε αιώνια και δεν ξέρω εγώ τι κάνει, ας πούμε, στον εαυτό
1: του. Υπάρχει, ξέρετε, και αυτό, ότι υπάρχει, υπάρχουν θεραπείες που μας τις κρύβουν εμάς τους κοινούς θνητούς, ναι, και κάποιοι θα ζουν για πολύ καιρό και θα έχουν και αυτή την εμφάνιση του νέου ανθρώπου.
0: Μπορεί να υπάρχουν. Όποιος,
1: όχι, δεν υπάρχουν μυστικά στην εποχή της πληροφορίας, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Παλιά δεν θυμάστε, πηγαίνανε, ας πούμε, στις Ελβετίες, στις Γαλλίες, ξέρω εγώ, πηγαίνανε, ας πούμε, για να...
1: Είσαι κανένας παραπάνω, ήταν πιο ωραίος. Εντάξει, κάποιοι σίγουρα διατηρούνται καλύτερα. Εγώ θα έλεγα άσκηση, σωστή διατροφή, καλός ύπνος, μακριά από τοξικές ουσίες.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι έχουμε θέματα ελέγχων και έχουμε και θέματα μη κοινής λογικής και μάλιστα από ανθρώπους που κάποιοι μπορεί να τους έχουν και ως συνδάλματα, είτε αυτοί είναι καλλιτέχνες, είτε είναι πολιτικοί, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Γιατί το τι συζητιέται ότι παρήλαζε από εκεί πέρα δεν λέγεται, ας πούμε. Λοιπόν, άρα είναι λογικό να συνέχιζε να λειτουργεί κάτι το οποίο ήταν επίφοβο. Εντάξει. Τέλος πάντων, με αφορμή αυτό ίσως είναι ευκαιρία, αλλά εγώ νομίζω ότι απλά κάποια στιγμή θα, πώς το λένε, θα ξεφουσκώσει και αυτό και θα συνεχίσει κανονικά κάποιο άλλο, κάποιο καινούριο και τα λοιπά.
1: Θα ξεφουσκώσει, ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί και εδώ στην περιοχή μας είχε δράσει και ο Dr. Κόντος, τον έχουμε ξεχάσει περισσότεροι, που μάλιστα εμπορευόταν την ελπίδα σε... βαριά ασθενή, σε ογκολογικούς ασθενείς, ήταν ο διαβόητος ογκολόγος Κόντος που είχε δράσει και στην περιοχή μας για αρκετό διάστημα, από το 16 έως το 20, και πήρε στο λαιμό του πολλούς ανθρώπους. Φανταστείτε, αυτοί που εμπορεύονται προφανώς την ευζοία, την καλή εμφάνιση. Ναι. Μετά από λίγο πάλι θα ξαναπηγαίνουμε εκεί, θα πούμε, έλα μωρέ, ένα τυχαίο γεγονός ήταν στην ιατρική, υπάρχουν και είναι γεγονός αυτό, έτσι. Μπορεί να έχεις επιπλοκή και σε μια πολύ απλή επέμβαση, ένα απλό φάρμακο να πάρεις, να κάνει μια σοβαρή αλλεργία και ακόμα να πεθάνεις, να κάνει μια απλή επέμβαση, παραδείγματος τους χάρη να αμυγδαλές και να πεθάνεις. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα κέντρα. Ναι. Οπότε σιγά σιγά θα ξεφουσκώσει και αυτό, όμως. Και αυτό που λέτε επίσης είναι ευκαιρία να εξυγχρονιστεί ο νόμος για τη διαφήμιση, για τις ειδικεύσεις και εξειδικεύσεις. Εμείς το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος σε αυτά που σπουδάζει και σε αυτά που κάνει κάποιος στο ιατρείο του και στις κλινικές. Και να ξέρει ο κόσμος ότι στα ιατρεία δεν γίνονται ενδοφλέβιες θεραπείες, δεν δίνονται αναισθησίες. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε οργανωμένες κλινικές, αδειοδοτημένες από το κέντρο, που είναι σε αυτόνομα κτίρια. Δεν υπάρχει πολυκατοικία με άλλο ιατρείο δίπλα ή άλλο δικηγορικό γραφείο ή κατοικίες. Ναι. Εκεί που γίνονται θεραπείες είναι κλινικές, οι οποίες είναι με επιγραφές σε ξεχωριστό αυτόνομο κτίριο. Και όσο περισσότερα τμήματα έχει, τόσο πιο ασφαλές είναι, γιατί μπορεί να συνδράμουν και άλλες ειδικότητες. Παραδείγματος χάρη, ένας ανεσιολόγος θα μπορούσε να διασωληνωθεί ο αείμνηστος Μαζονάκης και να ληφθεί, να γίνει έτσι μια καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με όλες τις δυνατότητες και όλες τις πιθανότητες να επιβιώσει.
0: Μα εδώ δεν νομίζω ότι είχαν τη διάθεση να τον σώσουν τον άνθρωπο με τη λογική. Όχι ότι δεν έκαναν κάτι, μπορεί και να έκαναν, θα δείξει το δικαστήριο. Αλλά από τις ώρες φαίνεται να άφησαν το χρόνο να κυλάει και για να μπορέσουν να καλύψουν πράγματα που δεν θέλουν να βρεθούν. Και όχι να σώσουν έναν άνθρωπο. Δηλαδή, κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ ακούγοντας όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Συναδέλφων, ας πούμε.
1: Ίσως είχαν και αντίληψη της ανεπάρκειάς τους. Τώρα δεν ξέρω τους ανθρώπους, δεν έχω δει τα πτυχία τους, αλλά
0: θα δείξει.
1: Προσωπική άποψη θα πω, κάποιος ο οποίος σπουδάζει ιατρική και μετά την απαρνείται, που έκανε 6 χρόνια και είναι μια δύσκολη επιστήμη, για να κάνει αυτό που έμαθε σε ένα σεμινάριο, ξέρω, 2 μηνών ή ξέρω 2-3 σεμινάρια 2-3 ημερών, για να μάθει, ξέρω, κβαντική ή ολιστική ιατρική. Τώρα βέβαια στην ολιστική έχω ακούσει ότι τμήμα της είναι και ο βιολογισμός που τον αποδέχτηκε. Η κλασική ιατρική σε κάποιες όμως πολύ συγκεκριμένες παθήσεις, οι οποίες φυσικά δεν είναι και επεμβατικές, δηλαδή δεν το αλλάζει το αίμα του ανθρώπου, δεν του κάνει ενδοφλέβιες θεραπείες. Τι να πω, δηλαδή δεν τους εκτιμώ μετά ως γιατρούς. Προφανώς είναι ανεπαρκείς. Δεν μπορεί να σπουδάζεις χρόνια να κάνεις ειδικότητα και μετά να παρνήσεις για να κάνεις μεράβδους ενεργειακή ιατρική.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Βενέτη. Ένα λεπτό μόνο θέλω να μου σχολιάσετε κάτι εν ώψη της έλευσης του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα έρθει να εγκαινιάσει εδώ το καινούριο μας το ΤΕΠ. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, γιατί οι εργαζόμενοι λένε ότι είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο που έγινε και τα λοιπά, αλλά μας λείπει κόσμος. Πώς θα λειτουργήσει ένα ΤΕΠ, ας πούμε, αν δεν έχουμε κόσμο?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, θα ήθελα να σχολιάσω όσον αφορά την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που έχει διορίσει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που τώρα, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει προτάσεις. Έχει διορίσει διοίκηση. Αυτό είναι απαράδεκτο, και είναι απαράδεκτο ένας Υπουργός Υγείας να μην έχει καλές σχέσεις με τους βασικούς επιστήμονες του Υπουργείου του. Έτσι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν αποδέχτηκε την εκλεγμένη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και διόρισε την κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία βγαίνει και στα μίντια και λέει τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, ενώ μοναδικό της έργο είναι η διενέργεια εκλογών με βάση την νομοθεσία. Έτσι, η διενέργεια εκλογών άμεσα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ήδη έχουν περάσει 2 μήνες από τον διορισμό της και δεν έχει κάνει τίποτα όσον αφορά τις εκλογές. Δεν ξέρουμε πότε θα κάνουμε εκλογές, ενώ είμαστε νεοεκλεγέντες. Όσον αφορά τα ΤΕΠ, πάρα πολύ σωστά έγιναν. Τα έχουμε ανάγκη, αλλά πρώτιστα σε ένα ΕΣΥ έχει ανάγκη τη στελέχωση, καλές συνθήκες εργασίας, μετά έχει θέση ο εξοπλισμός και μετά η ξενοδοχειακή υποστήριξη. Ναι. Και έτσι θα έπρεπε να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και έτσι θα έπρεπε να δοθεί ανάσα στο ΕΣΥ που χρειάζεται αναμόρφωση, χρειάζεται ανακαινήσεις, αλλά πρώτα χρειάζεται στελέχωση. Πολύ σωστά το είπατε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βενέτη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις και μισή, να πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο του Γιάννη τον Ξινόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο 14ο Δημοτικό Σχολείο. Γιάννη, τι γίνεται εκεί, για πες μας, καλημέρα.
1: Ακριβώς, Ελένη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα και στους ακροατές μας. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Οι γονείς έχουν μαζευτεί από νωρίς το πρωί εδώ, Αθανασίου Διάκου και Γιάννη Δήμου, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο. Συνεχίζεται η κινητοποίηση, υπάρχει αποχή σήμερα. Κάποια τμήματα έχουν μπει μέσα, κάποια πρωτάκια έχουν μπει μέσα, αλλά οι περισσότεροι γονείς έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις και σήμερα να πάνε στην πρωτοβάθμια. Θέλουν διαβεβαιώσεις ότι το σχολείο θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του ως 12θέσιο και όχι ως 10θέσιο. Βεβαίως περιμένουν την απάντηση και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Μια φορά βλέπουμε ότι οι γονείς έχουν διάθεση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και είναι γονείς που πρέπει να πούμε που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με κινητοποιήσεις, έτσι. Που δεν έχουν ξαναβγεί στο δρόμο,
0: ναι.
1: Αλλά προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο τους αφορά τα παιδιά τους και θέλουν να έχουν σαφείς διαβεβαιώσεις και από την πρωτοβάθμια και από την περιφέρεια ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Τι να πω, Ελένη, εδώ θα είμαστε κάθε μέρα.
0: Εντάξει, κάθε μέρα. Δεν μπορούν να χάνουν συνέχεια τα παιδιά το δρόμο και τα μαθήματά τους. Θέλει να βρεθεί και εδώ μια λύση σύντομα, να απαντήσει το Υπουργείο.
1: Θα πρέπει η πρωτοβάθμια, η δική μας εδώ της Μαγνησίας, να καταλάβει το πρόβλημα και να μην εφαρμόσει σκληρά τον νόμο. Αυτή είναι η απέτηση των γονιών, η παράκληση των γονιών, διότι όταν λες ότι εφαρμόζω αυστηρά τον νόμο και βλέπουμε στην υπόλοιπη κοινωνία να μην εφαρμόζονται αυστηρά οι νόμοι, υπάρχει, ξέρεις, όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι ένα πράγμα που θα πρέπει η πρωτοβάθμια, η δική μας πρωτοβάθμια, να το δει σε συνεννόηση βεβαίως με την πρωτοβάθμια της Λάρισας, με την πρωτοβάθμια της Λάρισας, να πάρουν...
0: Να
1: κινητοποιηθούν. Αποφάσεις, ακριβώς. Είτε να μιλήσουν με το Υπουργείο, είτε να το λύσουν το πρόβλημα εδώ σε θέμα περιφέρειας, είτε σε θέματα με την πρωτοβάθμια της Μαγνησίας. Καλό είναι να το κοιτάξουν, γιατί είναι αμαρτία και να ταλαιπωρούνται τα παιδιά και να ταλαιπωρούνται οι γονείς, δεδομένου ότι είναι γονείς οι οποίοι δεν έχουν ξαναβγεί ποτέ σε κινητοποίηση. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω. Δηλαδή δεν είναι συνδικαλιστές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με κινητοποιήσεις και είναι, ξέρεις, αυτή η δουλειά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, σταματάνε τη δουλειά τους, να έρθουν εδώ, να σταματήσουν έξω από τα κάγκελα του σχολείου, να προσπαθήσουν να δουν τους διευθυντές και τους δασκάλους, να συνομιλήσουν μαζί τους από το πρωί. Φαντάσου ότι από 8 παρατέταρτο γίνεται αυτή η δουλειά εδώ πέρα, Θανασίου Διάκου και Γιάννη Δήμου.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ελένη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός απάντησε στις κατηγορίες για υπερκοστολόγηση των γερανών που εργάστηκαν στο σημείο του δυστυχήματος των Τεμπών. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κάνει λόγο για παραπλανητική έκθεση που αγνοεί στοιχεία και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, καθώς η έκθεση συγκρίνει ανώμια μεγέθη, παραθέτοντας μάλιστα τα παραστατικά των πληρωμών. Σε μηνύσεις κατά γνώστων προχωρά ο Δήμος Λερισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Η ζημιά ανέρχεται σε 80.000 ευρώ. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή. Στον ανακριτή Βόλου απολογείται σήμερα ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό. Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα το αποδίδονται και δηλώνει αθώος. Η υπόθεση διερευνάται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Στα ύψη τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα Τρίκαλα με μέσο όρο στα 2,7 ευρώ ανά λίτρο. Αγωνιούν τα νοικοκυριά και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη χειμώνα. Τι χρηματοδότηση σύγχρονου ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το νοσοκομείο Βόλου με ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διαδικασία αναμένει τις εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας, ενώ για τη λειτουργία της μονάδας απαιτείται και το αναγκαίο προσωπικό. Συνελήφθη 69χρονη στην Ιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων για πρόκληση φωτιάς σε χορτολιβαδική έκταση στην προσπάθειά της να κάψει υπολείμματα καλλιεργιών. Της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ. Μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα επαναλειτουργήσει μετά από 3,5 χρόνια ο ευρωφωνηπιακός σταθμός της ΔΥΠΑ σε εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές όταν η περιοχή πλημμύρισε λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Αρχικά θα φιλοξενηθούν 22 παιδιά. Νέα ευρεία σύσκεψη για τη μεταφορά των μαθητών στη Μαγνησία αναμένεται να συγκαλέσει μέσα στην εβδομάδα η Αντιπεριφερειάρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Περίπου 200 μαθητές δύο γυμνασίων του Βόλου δεν έχουν λάβει δελτία δωρεάν μετακίνηση καθώς δεν εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη. Απήχαν από τα μαθήματά τους οι μαθητές στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου με απόφαση των γονιών τους που ζητούν το σχολείο να ξαναγίνει 12θέσιο και όχι 10θέσιο με συγχώνευση τμήματων. Οι γονείς και σήμερα θα επισκεφθούν τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας αναζητώντας δεσμεύσεις για λύση του θέματος. Το ζήτημα της συγχώνευσης τμήματων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο φέρνουν στη Δημοτική Αρχή Βόλου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Απόστολος Ριζόπουλος και Κώστας Γαργάλας. Ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να λάβει για τη στήριξη των γονέων. Ξεκινά σήμερα το Τρικαλινό Παζάρι στις Συνοικία Καριές με μουσικές εκδηλώσεις κάθε βράδυ υπό τη φροντίδα του Δήμου Τρικαίων. Διαθέσιμα σε καταστήματα παρασκευής πώλησης του Φαρσελινού Χαλβά, δημοτικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα βρίσκονται αυτοκόλλητα σήματα πάνω στα οποία υπάρχουν QR code, τα οποία όταν σκαναριστούν εμφανίζουν αναλυτικά όλους τους χειρισμούς υγείας για το Χαλβά Φαρσάλων. Είναι πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζαρκάδη που βρέθηκε τραυματισμένο στο δρόμο Κουτσόχερου Δαμασίου διασώθηκε χάρη στις άμεσες παρεμβάσεις του δασαρχείου και ιδιωτών κτηνιάτρων. Το άγριο ζώο περισυνελέγει έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και παραδόθηκε στο Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής άνοιμα για την περαιτέρω αποκατάσταση υγείας του. Με το γνωστό ερμηνευτή Μίλτο Πασχαλίδη με μια εντυπωσιακή συναυλία στα Τρίκαλα με περισσότερους από 7.000 θεατές έκλεισε το περασμένο Σάββατο κύκλος των θερινών πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο περιθώριο των εκδηλώσεων Τσιτσάνια 2026. Μέρος της Διεθνούς Έκθεσης η Μπιενάλε της Γάζας θα φιλοξενηθεί στο Βόλο από τις 18 ως 30 Σεπτεμβρίου στην οδό Τάκη Κονομάκη 37. Παρουσιάζονται έργα 14 καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Με κατάμεστη την αίθουσα στο Νεοχώρι πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου. Οι προβολής και εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα συνεχιστούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής φίλες φίλοι με το βλέμμα στην πόλη, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής, και πάμε να συναντήσουμε τώρα την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης στην οποία θα αναφερθούμε με τον τίτλο «Η Μπιενάλε της Γάζας», η οποία θα γίνει στο Βόλο με έργα 14 Παλαιστινίων καλλιτεχνών. Αυτή η έκθεση θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, έτσι θα γίνουν τα εγγένεια, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει σε έναν εκθεσιακό χώρο στην οδό Τάκη Κονομάκη 37. Όπως είπα, τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα και θα περιλαμβάνουν μάλιστα ανάγνωση παλαιστινιακής ποίησης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρία Τζανετουλάκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη. Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Η Μπιενάλε της Γάζας είναι μια έκθεση διεθνής, ξεκίνησε πέρυσι. Ξεκίνησε από μια ομάδα Παλαιστινίων καλλιτεχνών, για όσους, και είναι πολύ πιθανό να μην ξέρει το ακροατήριό μας, ότι αυτή τη στιγμή και πριν ξεκινήσει όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, η Παλαιστίνη είχε μια, και έχει μια πάρα πολύ ενεργή καλλιτεχνική σκηνή, και όχι μόνο στα εικαστικά, στο σινεμά, στη μουσική. Είναι ένας χώρος πάρα πολύ ζωντανός και είναι πολύ πλούσια γενικά η παράδοσή της, και από την άποψη της παράδοσης ως κάτι που είχε, mm-hmm. έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά και από τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι λοιπόν, μέσα στη γενοκτονία, μια ομάδα καλλιτεχνών αποφάσισε να κάνουν μια έκθεση η οποία έχει κάτι το διαφορετικό, λειτουργεί αντίστροφα από τις άλλες εκθέσεις ή σε εισαγωγικά Μπιενάλε, επειδή δεν μπορεί να γίνει εκεί, διότι όπως έχουμε όλοι δει, το μέρος είναι σχεδόν κατεστραμμένο, για τη Γάζα μιλάμε πάντα, και βέβαια και για τη Δυτική Όχθη, αποφάσισαν τα έργα τους να τα διασπείρουν σε όλο τον κόσμο, να γίνει δηλαδή μια νομαδική έκθεση, όπου θα μπορέσει να ταυτιστεί ο κόσμος και με την δημιουργική τους δυνατότητα, αλλά και με την προσπάθεια, αυτή την συγκλονιστική προσπάθεια που κάνουν να επιβιώσουν μέσα από την τέχνη. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, το οποίο το ανεβάσαμε πέρυσι, ίδια εποχή, συγκεκριμένα 18 Σεπτεμβρίου ήταν και πέρυσι στα εγγένεια, στο Lofo Art Project στην Κυψέλη, μαζί με τον επιμελητή μου Δημήτρη Σαραφιανό, και από που πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και πραγματικά συγκλονίστηκε, και όχι μόνο από τα έργα, αλλά και από τις ομιλίες που δόθησαν, από τη ζωντανή σύνδεση που είχαμε με τη Γάζα, με τους καλλιτέχνες μας, με κάποιους όσους μπόρεσαν να μιλήσουν. Και αυτό χτυπάει ένα πολύ δυνατό καμπανάκι σε εμάς, ότι κοίταξε πώς αντιστέκεται αυτή τη στιγμή ο πολιτισμός, αλλά ταυτόχρονα και πώς τον... είναι ο πολιτισμός στο κέντρο του κυκλώνα. Βλέπουμε πόσοι καλλιτέχνες στοχοποιήθηκαν, πόσοι καλλιτέχνες δυστυχώς δολοφονήθηκαν, μαζί με τους γιατρούς, με τους δημοσιογράφους, δηλαδή με όλους τους καθηγητές, με όλους τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν να δώσουν, έχουν ένα απόθεμα ψυχικό και επαγγελματικό σε αυτή τη χώρα, που δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη, γιατί αυτό είναι αυτό που συμβαίνει, ένας πόλεμος, μια επίθεση χωρίς όρια, χωρίς σύνορα, συμβαίνει όπως ξέρουμε και για γεωπολιτικούς και για οικονομικούς σκοπούς. Δηλαδή ναι. Θα μπορούσε κάτι να συμβεί εδώ, ας πούμε, έτυχε και συμβαίνει σε εκείνους τους ανθρώπους. Και αυτά όλα τα βλέπουμε μέσα από τα έργα τους και κυρίως μέσα από αυτή την δύναμη καρδιάς, δύναμη ψυχής, που αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, εργαστήρια, να μην έχουν καν τείχους για να κρεμάσουν τα έργα τους, να δουλέψουν πάνω σε αυτά, κάθονται και μέσα στις σκηνές και με ό,τι υλικό τους βρίσκεται, δηλαδή από τη στάχτη, από τα απομεινάρια καφέ, να κάνουν έργα τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και είναι πραγματικά συνταρακτικά.
0: Ναι. Κυρίως βέβαια από ό,τι τουλάχιστον φαίνονται εδώ στις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει από κάποια από τα έργα, φαίνεται μια, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία, υπάρχει μια μεγάλη λύπη, αλλά υπάρχει και αισιοδοξία όμως, δηλαδή θέλω να πω, βλέπεις ας πούμε τη διάθεση να συνεχίσουν να μάχονται και ότι υπάρχει φως, τέλος πάντων.
1: Πολύ σωστά. Αυτή είναι η πιο σωστή παρατήρηση πραγματικά που μου έχουν κάνει. Αυτό συμβαίνει. Βλέπεις την ελπίδα μέσα από τα έργα και βλέπεις τη δύναμη της τέχνης να δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους αυτή την ελπίδα. να μπορεί να γίνει τη φωνή τους, να επικοινωνηθεί η ανάγκη τους για επιβίωση, η ανάγκη τους να συνεχίσουν να εργάζονται σαν καλλιτέχνες, και οφείλουμε να τους προσφέρουμε αν μη τι άλλο αυτή την ορατότητα για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι άνθρωποι όπως εμείς, είναι όπως οι καλλιτέχνες της Αθήνας που γνωρίζω και συνεργάζομαι 30 χρόνια τώρα, είναι και αυτοί οι καλλιτέχνες και τους αξίζει να διασωθεί και το έργο τους και οι ίδιοι, έτσι, αυτό είναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Καστικός, η φίλη και συνεργάτη Δικαστικός Ανίτα Ξάνθου μας παραχώρησε αυτό το χώρο στην Τάκη Οικονομάκη 37, που ήταν μέχρι πρόσφατα το δικό της εργαστήριο, για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτά τα έργα και στο κοινό της Κεντρικής Ελλάδας, που μπορεί να μην μπορείς, δεν πρόλαβε την πρώτη φορά.
0: Ναι. Ωραία. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι η έκθεση ανοίγει τις πύλες στις 18 Σεπτεμβρίου και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30, εγκαίνια στις 7 το βράδυ. Καθημερινά θα είναι ανοιχτά μετά από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι ανοιχτή από τις 11 ως τις 2 και από τις 7 ως τις 10.
1: Και την ωραία, ναι, σαν ώρες καταστημάτων.
0: Ώρες καταστημάτων, ναι.
1: Και σε εκείνη θα διαβάσουμε και αυτή την υπέροχη ποίηση που αξίζει να μάθει ο κόσμος, την Παλαιστινιακή ποίηση.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, να σας πω και για μια πρωτότυπη υπαίθρια έκθεση κούκλας. Θα τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα, βέβαια, αυτή, γιατί αυτή θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται στις 5.30 το απόγευμα. Λοιπόν, ξεκινά τη σχολική χρονιά το εργαστήρι Κουκλοπαίδιο. Σκηνικές κατασκευές και γιγαντόκουκλες αποκλειστικά φτιαγμένες από άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού. Θα παρουσιαστούν στο χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ το Σάββατο που μας έρχεται, 19 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Πλανόδιο Κουκλοθέατρο. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, λέει, κατασκευής και ψύχωσης κούκλας πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της Μαγνησίας και συνεχίστηκαν και το καλοκαίρι σε πλατείες των χωριών με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Στην ουσία για να μάθουν τα παιδιά την ανακύκλωση, έτσι πόσο σημαντική είναι. Ο τίτλος είναι A, B, B, Bottle, που είναι το μπουκάλι, έτσι, και το παιχνίδι ξεκινά. Το εργαστήρι κατασκευής και ψύχωση κούκλας του Πορφυρογένιου Ιδρύματος Αγριάς παρακαλεί μικρούς και μεγάλους στον καινούριο αυτό κόσμο, τους προσκαλεί για να γνωρίσουν τι θα πει ανακύκλωση. Πήραν μέρος 200 παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού με τις κούκλες τους. Τα πλαστικά μπουκάλια, λέει, που όλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά μεταμορφώνονται σε κατασκευές που σκορπούν χαρά και δίνουν φτερά στην παιδική φαντασία. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με περιήγηση στην έκθεση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα ακολουθήσει μια παράσταση θεάτρου δρόμου από την ομάδα Δρομοκόσμικας και θα ολοκληρωθεί με το χορό των μπουκαλιών και κουκλοπαρέλαση. Στόχος, βέβαια, όπως είπαμε, του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού είναι η δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών που δύσκολα προσεγγίζουν την πόλη του Βόλου σε καλλιτεχνικά και αισθητικά ερεθίσματα μέσα από την τέχνη του κουκλοθεάτρου και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών

Τα παιδιά λοιπόν συνέλεξαν την πρώτη ύλη για τις κατασκευές, επεξεργάστηκαν τα μπουκάλια με ποικίλους τρόπους και δημιούργησε το καθένα τη δική του κούκλα. Οι γιγαντόκλες λοιπόν που θα παρουσιαστούν αποτελούν ομαδικές κατασκευές, αποτέλεσμα των καλοκαιρινών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στις πλατείες των χωριών σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους της περιοχής. Και έχουμε λοιπόν το Σάββατο αυτό μια συνάντηση γιορτής παιδιών από τα χωριά ολόκληρο σχεδόν του Πηλίου. Βλέπω εδώ πάρα πολλά. 1, 2, πόσα σχολεία να τα μετρήσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 σχολεία και έχουμε και 1, 2, 3, 4 συλλόγους και το εργαστήρι Βεβκλοθεάτρου Κουκλοπαίδιο. Τι άλλο να πω, ότι το πρώτο σύστημα λέει είναι αυτό προσκόπων να αγριάς φιλοξενεί τη γιορτή παρουσίαση στον υπαίθριο χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, ενώ η καλλιτεχνική και παιδαγωγική δραστηριότητα του κουκλοπαίδιου ακολουθεί το όραμα της πρόεδρου του Ιδρύματος κυρίας Πορφυρογέννη, δίνοντας στα παιδιά και στους νέους περιοχής τη δυνατότητα συμμετοχής σε πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Μέρος τώρα της έκθεσης με αντιπροσωπευτικές κατασκευές των παιδιών θα βρίσκεται στο Πορφυρογέννιο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγριάς μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθώ στην επιμέλεια του όλου προγράμματος από την παιδαγωγό και υπεύθυνη των δημιουργικών εργαστηρίων για παιδιά του Πορφυρογένειου, την Σταυρούλα την Μαστρογιάννη.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και συνέχεια το Θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξελίξει η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελό όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Oman ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε την Ερτ Βόλου, είμαι ο Γιάννης Ξινούπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Μας ακούτε στους 100,7 και 101,2. 24-210-23-275 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου είναι στις μουσικές και τα τραγούδια.

275 ημέρες από την αρχή του έτους, η Ανατολή έγινε στις 7 και 4 λεπτά. Η Δύση προβλέπεται στις 19 και 36. Θεοκλής, Θεόκλια, Σταύρος και Σταυρούλα του Σταύρου σήμερα. Βοήθειά μας και στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, αλλά και στον Θεοκλή, Θεόκλια. Χρόνια πολλά και σε εσάς βεβαίως που έχετε τα γενέθλια, επέτειους και τα λοιπά. Κάθε μέρα είναι γιορτή, το έχουμε πει.

το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη με τραγούδια και ολονύχτιος θρήνος στην Νίκαια. Πραγματικά όλους μας έχει προκαλέσει σοκ αυτή η απώλεια του τραγουδιστή και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο έγινε. 14 Σεπτεμβρίου 1999 η αεροπορική τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον, τα δευτερόλεπτα του τρόμου και ο χαμός του Γιάννη Κρανιδιώτη. Σαν σήμερα πριν 27 χρόνια και ενώ η Ελλάδα μετά τις πληγές από τον καταστροφικό σεισμό της Πάνιθας, μια ακόμη τραγωδία έρχεται να συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Στα γρήγορα να σας πω ότι απολογούνται σήμερα οι γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη και υπάρχει ένα δίλημα εκεί στην Σουηδία. Μπροστά η κεντροαριστερά, εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία,

0: Με, πάμε μέχρι τη Λάρισα. Εκεί θα βρούμε την κυρία Βασιλική Ζιάκα. Είναι περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Κυρία Ζιάκα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μαζί με το πρώτο σχολείο αρχίσαν και οι οκλήσεις, φαντάζομαι, στα κινητά σας και στο γραφείο σας.
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι είναι ο καιρός που ασκείται πλέον διοίκηση, έχουν τελειώσει οι καλοκαιρινές διακοπές και αρχίζουν...
1: Όχι, δεν είναι κάτι διαφορετικό για μας. Για το Υπουργείο Παιδείας και τις Διοικητικές Υπηρεσίες, Περιφερειακή Διεύθυνση και Διευθύνση Εκπαίδευσης δεν υπάρχουν διακοπές. Είναι συνεχόμενα. Γιατί αν δεν εργαστούμε εμείς το καλοκαίρι, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν το πρώτο κουδούνι.
0: Σωστό και αυτό. Συγχωρήστε με λοιπόν. Να πω ότι έχετε δώσει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο eos.gr. Και αναφερθήκατε στους λιγότερους μαθητές. Θέλετε να μας πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι συμβαίνει? Γιατί το δημογραφικό είναι ένα θέμα το οποίο το ακούμε ως ζήτημα, αλλά όταν βλέπουμε τους αριθμούς και ιδιαίτερα στο σχολείο, τόσο το καταλαβαίνουμε περισσότερο.
1: Όντως το δημογραφικό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη τη χώρα σε όλα τα επίπεδα και φυσικά επηρεάζει και τον εκπαιδευτικό χάρτη στα σχολεία μας. Έχουμε μείωση αριθμών μαθητών από το 23 μέχρι το 27 που έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή, τα τρία τελευταία χρόνια, εγγραφές στην πρώτη δημοτικού. Έχουμε 3.500 μαθητές λιγότερους φέτος.
0: Αυτό τι μέτρα φέρνει για το Υπουργείο και για τις υπηρεσίες σας?
1: Το Υπουργείο, το δικό μας, δεν μπορεί να κάνει κάτι για να μην μειώσει τον αριθμό των μαθητών. Αυτό είναι μια πολιτική που αφορά την πολιτική ηγεσία σε παραπάνω επίπεδο. Εμείς δεν είναι μέτρα. Θα λέγαμε τι επακόλουθα φέρνει σε εμάς.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Το 26-27 έχουμε αναστολές σχολικών μονάδων. 56 σχολικές μονάδες, 14 δημοτικά και 42 νηπιαγωγεία.
0: Αναφέρεστε στο Πανελλήνιο ή αναφέρεστε στην περιφέρεια?
1: Σε εμάς.
0: Περιφέρεια Θεσσαλίας λοιπόν.
1: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Τι σημαίνει αναστολή? Αναστολή σημαίνει ότι δεν έχουμε μαθητές σε αυτά τα σχολεία. Αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφασή μας για ένα χρόνο. Αν την επόμενη χρονιά βρεθούν μαθητές, πάλι αυτά τα σχολεία λειτουργούν. Δεν μιλάμε δηλαδή για κλείσιμο σχολείων, αλλά αναστολή, γιατί αυτό λίγο παρερμηνεύεται. Βέβαια, έχουμε και φωτεινά παραδείγματα. Το νηπιαγωγείο Καλυβίων στον Όλυμπο, στην περιοχή της Ελασσόνας, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Λάρισας, είχαμε καθόλου μαθητές τα προηγούμενα χρόνια. Είχε κλείσει το σχολείο, είχε αναστολή. Κάποια χρόνια λειτουργήσε σαν παράρτημα του νηπιαγωγείου Καλυθέας, γιατί υπάρχουν και τα παραρτήματα όταν έχουν μικρό αριθμό μαθητών. Λειτουργούσε στο σχολείο τα καλύβια, αλλά παράρτημα διπλανού νηπιαγωγείου. Πέρυσι και φέτος μετακόμισαν εκεί οικογένειες νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά, και φέτος έχουμε 17 νήπια και προνήπια σε αυτό το νηπιαγωγείο.
0: Πράγματι είναι φωτεινό παράδειγμα. Εδώ στη Μαγνησία.
1: Προχθές, ναι. Να πω κάτι και για τη Μαγνησία. Παρουσιάστηκε κάποιος μαθητής για το νηπιαγωγείο Βρύνενας, εκεί στον ορεινό όγκο προς την Ανάβρα. Ήταν σε αναστολή το σχολείο με φετινή μας απόφαση. Παραμονή αγιασμού παρουσιάστηκε κάποιος μαθητής και το σχολείο λειτουργήσε με ένα μαθητή.
0: Απίστευτο είναι. Εδώ ναι. Στην Μαγνησία, στο Βόλο, έχουμε συνενώσεις τμήματων?
1: Δεν υπάρχουν συνενώσεις τμήματων. Κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, έχουμε τα αντίστοιχα τμήματα.
0: Μάλιστα.
1: Στην πρωτοβάθμια, φυσικά και έχουμε κάποια λιγότερα τμήματα, αφού έχουμε 3.500 μαθητές λιγότερους, τα τμήματα σε κάποια σχολεία θα είναι λιγότερα. Βέβαια, το Υπουργείο δεν είναι αυτό που νομίζουν κάποιοι, ότι θέλει να κλείσει σχολεία, να μαζέψει τμήματα. Το Υπουργείο Παιδείας ακολουθεί όλες οι υπηρεσίες μας μια συγκεκριμένη νομοθεσία. Ο ρυθμός των μαθητών είναι συγκεκριμένος στα τμήματα. Όταν έχουμε περισσότερους μαθητές, έχουμε περισσότερα τμήματα. Βέβαια, επειδή σας είπα, εμείς δεν έχουμε στόχο αυτό που κάποιοι ίσως θεωρούν ότι προκύπτει από το Υπουργείο. Δεν προκύπτει από το Υπουργείο, αλλά από το Δημογραφικό. Στη δευτεροβάθμια αντίστοιχα, αλλά και στην πρωτοβάθμια, προσπαθούμε να λειτουργούμε όλες τις δομές εκπαίδευσης, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα παιδιά. Να σας πω ότι από το 2024 και μετά έχουν ιδρυθεί το 36ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλου, στο κατάστημα κράτησης στα Τρίκαλα. Το ΕΠΑΛ, το κατάστημα κράτησης στη Λάρισα. Είναι το πρώτο ΕΠΑΛ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα μέσα σε κατάστημα κράτησης, αυτό το ΕΠΑΛ της Λάρισας. Έχουμε το ΕΝΕΓΙΛ ΣΚΙΑΘ, ειδικό νηπιαγωγείο ΣΚΙΑΘ, ειδικό δημοτικό Σκοπέλου, Εσπερινά γυμνάσια ΣΚΙΑΘ, Σκόπηλο, Αλόνισο, τέταρτο Εσπερινό ΕΠΑΛ στο Βόλο, επειδή είχαν περισσότερους μαθητές, Εσπερινά ΕΠΑΛ Αλουνίσου, ΣΚΙΑΘ, Οργαλαστής, το ΕΠΑΛ Ζαγοράς, το ΓΕΛ Μιλεών και το πρότυπο γυμνάσιο Λάρισας και Λύκειο. Όπως συνήθως στα πειραματικά και πρότυπα έχουμε μετατροπές σχολικών μονάδων. Επειδή εδώ δεν υπήρχε κάποιο κοντινό σχολείο σε κάποιο άλλο, ούτως ώστε να μετατραπεί το δεύτερο σε πρότυπο και να μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά της γειτονιάς που δεν θέλουν να πάνε στο πρότυπο σε κάποιο σχολείο. Γι' αυτό λοιπόν ιδρύθηκε με πρόθεση δική μας από το Υπουργείο Παιδείας πρότυπο γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας. Άρα λοιπόν εμάς δεν μας επηρεάζει το να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για τα παιδιά μας. Εμείς στοχεύουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε προσωπικό διδακτικό. Είμαστε πολύ καλά αυτή τη στιγμή σε όλη τη Θεσσαλία. Το Μαριέτα Γιαννάκου έχει επισκευάσει 39 σχολικές μονάδες. Επίσης, προσωπικό, να πω, από το 2020 μέχρι τώρα έχουμε 2751 μόνιμους διορισμούς που τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε. Φέτος είχαμε 129 μόνιμους διορισμούς, 1264 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Κάποιος θα πει, φέτος γιατί 129 μόνιμους. Είμαστε μια περιοχή Θεσσαλία, την οποία επιζητούν όλοι. Αρχικά έχουμε μεταθέσεις, μετατάξεις και στη συνέχεια διορισμούς. Πρώτα δηλαδή καλύπτουν τα κενά με τις μεταθέσεις, μετατάξεις και το υπόλοιπο των κενών καλύπτει με διορισμούς. Εμείς δείχνουμε με αυτό ότι οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν μια σημαντική επένδυση στην εκπαίδευση της Θεσσαλίας, τόσο σε επίπεδο σχολικών μονάδων με την ίδρυση και την επισκευή σχολικών μονάδων, αλλά τόσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.
0: Κυρία Ζιάκα, πάντα όμως γίνεται λόγος για ελλείψεις, ειδικά σε καθηγητές. Και πάντα διαβάζουμε στα τοπικά μέσα ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς πάντα μιλούν για ελλείψεις, ότι λείπουν καθηγητές, λείπουν αναπληρωτές.
1: Οι προσλήψεις των αναπληρωτών για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια γίνονται 1η Σεπτεμβρίου. Επειδή δεν τέλεσα πάρα πολλά χρόνια διευθύντρια, 17 χρόνια σε Λύκειο, καλύπτωναν κάποιες ανάγκες και Οκτώβριο, όχι αρχικά. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν, με εκτίμηση των κενών από το καλοκαίρι, προσλαμβάνει αναπληρωτές από 1η Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε ακόμη τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ. Τα ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται, έχει εκπρόθεσμες μεταγραφές και το Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή, με τον αριθμό των προσληφθέντων αναπληρωτών, έχουμε καλύψει, μην πω 100%, τα κενά που υπάρχουν στη Θεσσαλία. Βρέθηκα για αγιασμό την προηγούμενη εβδομάδα στη Σκιάθο. Στη Σκιάθο έχουμε 136 εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά στη Σκιάθο, που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κενά. Πάντα υπάρχει δυναμική όμως, γιατί έχουμε αρρώστιες εκπαιδευτικών. Έχουμε άδειες. Προσλαμβάνουμε αναπληρωτές και ενώ τις προσλαμβάνουμε, κάποιοι είναι εγκυμονούσα. Κάποιες άδειες ανατροφής τέκνων. Και μέσα στη χρονιά επίσης ασθένειες, δυστυχώς και θάνατοι. Οπότε πάντοτε θα υπάρχουν κάποια κενά για κάποιο διάστημα. Γι' αυτό και το Υπουργείο επίσης πέρυσι και φέτος, ενώ η δεύτερη φάση των αναπληρωτών γινόταν τον Οκτώβριο, θα γίνει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Και τρίτη φάση τον Οκτώβριο και αργότερα, γιατί πάντα θα προκύπτουν κάποια κενά για τους λόγους που σας είπα. Αυτά τα κενά των αναπληρωτών δεν είναι κενά οργανικά, ούτως ώστε να γίνουν διορισμοί. Είναι τα κενά τα οποία προκύπτουν είτε των στελεχών τα οποία μετακινούνται στι διευθύνσει εκπαίδευση, στι διευθυντέ εκπαίδευση, οι σύμβουλοι, οι διευθυντέ των σχολικών μονάδων που έχουν μειωμένο ωράριο. Είναι τέτοιου είδου κενά τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς, παρά μόνο με αναπληρωτές.
0: Κάτι τελευταίο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, εδώ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης του Βόλου και δις τις εφημερίδες, υπάρχει ένα ζήτημα με το 14ο Δημοτικό Σχολείο για συνενώσεις τμήματων και από 12θέσιο έγινε 10θέσιο. Έχετε εικόνα εσείς από τα δημοτικά εδώ της Μαγνησίας και του Βόλου?
1: Με τα στοιχεία που έχει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας από το καλοκαίρι, τον αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν στο δημοτικό, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχουμε λειτουργικούς υποβιβασμούς. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα σχολείο στο χωριό παλιότερα που ήταν 8 τμήματα. κάθε χρόνο μείωση, μείωση, μείωση, φτάσαν κάποια σχολεία να είναι διφαίσια. Οπότε δεν μπορεί να κρατηθεί 8 θέσεις στο σχολείο επειδή ήταν κάποτε μαθητές. Και στο συγκεκριμένο σχολείο ο ρυθμός των μαθητών προβλέπει να έχει 10 τμήματα. Γι' αυτό και έγινε λειτουργικός υποβεβασμός από 12 σε 10. Δεν έχει γίνει καμία συνένωση αριθμού μαθητών. Η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη. Ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα είναι μέχρι 25. Οι μαθητές αυτοί στα τμήματα τα οποία αναφερόμαστε, τον Ιούνιο, στην πρώτη δημοτικού συγκεκριμένα, θα πω, ήταν γύρω στους 23. Όταν έχουμε μετεγραφές μαθητών το Σεπτέμβριο, γιατί για τέτοιους μαθητές πρόκειται, τότε οι μαθητές αυτοί θα πάνε με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και όχι μετεγραφές ανάμεσα στους διευθυντές των δύο σχολείων, που έγινε στην προκειμένη περίπτωση, το οποίο δεν είναι και νόμιμο. Με έγκριση λοιπόν του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα, μετεγραφές σε όμορες σχολικές μονάδες, στην πιο κοντινή σχολική μονάδα της κατοικίας του παιδιού. Δεν μπορούμε δηλαδή μέσα στη χρονιά να έχουμε μετεγραφές, γιατί οι μετεγραφές γίνονται μέχρι αργότερα. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε μετεγραφές και να αλλάζουμε τα τμήματα μέσα στη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν η νομοθεσία προβλέπει απόφαση των διευθυντών εκπαίδευσης τον Ιούνιο ότι ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία, των τμημάτων συγγνώμη, στα σχολεία είναι χ για κάθε σχολική μονάδα. Από εκεί και μετά αυτό ο αριθμός των τμημάτων δεν αλλάζει. Τα παιδιά με μετεγραφές θα πάνε σε τμήματα τα οποία χωράνε κάποιους μαθητές επιπλέον τα πιο κοντινά. Και από πληροφόρηση που έχω τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης στη Μαγνησία, υπάρχουν πάρα πολλές σχολικές μονάδες στα κοντινά στο 14ο Δημοτικό που μπορούν να πάνε τα παιδιά. Επίσης και ακόμη ένα λάθος έχει γίνει εκεί στο σχολείο. Όταν έχουμε συστεγαζόμενα σχολεία, δεν συγκεντρώνουμε τα παιδιά στο ένα σχολείο. Συνεργάζονται οι δύο διευθυντές και τα παιδιά πάνε και συμπληρώνουν στα τμήματα και των δύο σχολικών μονάδων. Ούτε αυτό είχε γίνει από τη διεύθυνση του σχολείου.
0: Είστε απολύτως κατανοητοί. Πώς μπορούμε να κλείσουμε, κυρία Ζιάκα, και επειδή ξεκινήσαμε με το δημογραφικό, να τελειώσουμε με αυτό. Τα επόμενα χρόνια τι προβλέπετε, μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη ή τέλος πάντων τα στοιχεία σας τι λένε, ότι θα μειωθεί και άλλο ο αριθμός των μαθητών?
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό εγώ, τις γεννήσεις κλπ. Αυτά τα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στους παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή από εκεί βλέπουμε τι γίνεται τα επόμενα χρόνια. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας δώσω σαν στοιχείο είναι ότι τα τρία τελευταία χρόνια, 24-25 είχαμε 1.074 λιγότερες εγγραφές στην πρώτη τάξη, 25-26 679 εγγραφές, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα πέρυσι, φέτος έχουμε 1.829 εγγραφές λιγότερες. Τώρα πόσος είναι ο αριθμός ο οποίος θα μας έρθει από τους πρεσπονηπιακούς σταθμούς που εκεί σας λέω υπάρχουν στοιχεία, αυτά τα στοιχεία που σας δίνω εγώ είναι προνήπια και νήπια. Στοιχεία νωρίτερα δεν έχω.
0: Να ευχηθούν τα πράγματα να αλλάξουν, να ευχηθούν οι κυβερνήσεις να καταλάβουν το πρόβλημα του δημογραφικού και να κάνουν αυτές τις πολιτικές που θα φέρουν αποτελέσματα.
1: Ό,τι ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, κάποια μέτρα έχουν πάρθει για τα παιδιά, κάποια χρήματα επιπλέον, κάποια μέτρα για τους τριτέκνους. Οι γονείς είναι εκείνοι που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα κάνουν περισσότερα παιδιά ή όχι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως είναι και ο δυτικός τρόπος ζωής, κυρία Ζιάκα, που μας έχει αλλάξει. Γιατί μας έχει αλλάξει τρόπος ζωής, διότι βλέπουμε ότι οι εύφορες κοινωνίες πλέον δεν κάνουν παιδιά.
1: Ναι, ίσως οι νέοι σκέφτονται διαφορετικά από ό,τι εμείς. Γιατί και εμείς όταν ξεκινήσαμε και κάναμε παιδιά, ούτε μόνιμες δουλειές είχαμε, αλλά δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Είπαμε θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Μακάρι να αλλάξει η νοοτροπία και το επόμενο διάστημα να έχουν περισσότερες γεννήσεις και να αυξηθεί έτσι ο νέος πληθυσμός στη χώρα μας, γιατί δυστυχώς είμαστε μια χώρα που γυρνάει.
0: Κυρία Ζιάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά και εύχομαι να ακούμε από εσάς ευχάριστες ειδήσεις. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά σε όλους τους μαθητές.
0: Καλημέρα σας. Μιλούσαμε με την κυρία Βασιλική Ζιάκα, είναι Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, μας μίλησε για τις μειώσεις μαθητών, 3.500 λιγότεροι μαθητές φέτος και μας μίλησε με ειλικρίνεια για τις συνενώσεις εδώ στα δημοτικά σχολεία και κυρίως το 14ο Δημοτικό Σχολείο που από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν κινητοποιήσεις των γονέων από 12 θέσιο έγινε 10 θέσιο και αυτό δημιουργεί διάφορα ζητήματα.

0: τα καλά νερά. Εκεί έγινε ένας αγώνας δρόμου για καλό σκοπό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας Παλάτζας και είναι επίσης και ο Νίκος Καραβοσιάνης. Καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Κώστα Παλάτζα, πώς είσαι?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι ακριβώς έγινε στα καλά νερά και πώς ο δικός σας σύλλογος πήρε μέρος σε αυτή την διοργάνωση? Θέλετε να μας πείτε?
1: Έγινε ένας αγώνας δρόμου, 5 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων και παιδικοί αγώνες. Πήγε άριστα όπως κάθε χρόνο, έγινε για 8η φορά. Και ήρθαν δρομείς από όλη την Ελλάδα και τίμησαν με την παρουσία τους την προσπάθεια που γίνεται από τη διοργάνωση και ιδιαίτερα από το Σύλλογο των Καλών Νερών, οι οποίοι προσφέρουν έναν αγώνα πρότυπο, θα έλεγα. Και αυτό είναι, και λαμβάνει ο αγώνας τα καλύτερα σχόλια από όλους πανελλαδικά.
0: Θέλετε να μας πείτε για τον δικό σας σύλλογο?
1: Ο σύλλογός μας έχει ιδρυθεί το 1989. 30 χρόνια μετά, το 2018, κάναμε μια προσπάθεια για την αναβάθμισή του, η οποία πετυχαίνει, όπως βλέπουμε, στη νέα εποχή του Συλλόγου. Κάθε εβδομάδα συμμετέχουμε σε αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διοργανώνουμε αγώνες, συνδιοργανώνουμε και έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νέος κόσμος έρχεται συνέχεια στον χώρο, όλων των ηλικιών, και χαίρεται μέσα από τις δράσεις όλα αυτά που κάνουμε και που κάνει ο κόσμος στην ζωή του και στους αγώνες, στις δραστηριότητες γενικότερα.
0: Δεν έχουμε πει βεβαίως το όνομα του συλλόγου.
1: Είναι ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου.
0: Έχετε μέλη, κάνετε εκδηλώσεις? Μίλησε μας.
1: Είμαστε 600 μέλη. Κάνουμε εκδρομές κάθε εβδομάδα. Τις πιο πολλές εβδομάδες έχουμε πάνω από 10 συμμετοχές ένα εβδομάδα σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και κάνουμε και διαφόρων ειδών έτσι, δραστηριότητες, πεζοπορίες κατά καιρούς. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να προκύψει, γίνεται.
0: Για να πάμε τώρα.
1: Διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις θα ακολουθήσουν και νέες που θα ανακοινώσουμε. Λίαν Φιτόμος.
0: Να πάμε και στον Νίκο Καραβοσιάνη, στα καλά νερά. Κύριε Καραβοσιάνη, καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα για εμάς εδώ από τα καλά νερά. Καλημέρα και στους ακροατές και στον Κώστα τον Παλάτζα που είναι στην άλλη άκρη. Όπως είπατε, ήδη δημιουργήθηκε αυτός ο αγώνας. Ξεκίνησε τελείως ερασιτεχνικά, σιγά σιγά από το σύλλογό μας εδώ, Bad Influence. Στην ουσία είμαστε 4 φίλοι, οι οποίοι είπαμε να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας, να μεγαλώσουμε λίγο τη σεζόν, να τραβήξουμε κόσμο, να ανεβάσουμε λίγο το αθλητικό πνεύμα στην περιοχή και γενικά να ενισχύσουμε και την οικονομική, την οικονομία στην περιοχή. Και ευτυχώς στον δρόμο μας βρήκαμε τον ΣΔΙΒ και τον Κώστα τον Παλάτζα να μας βοηθήσουν και να διοργανώνουμε κάθε χρόνο ένα αγώνα δρόμου, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος, είναι ένα πρότυπο. Και είναι μια χαρά, μια Κυριακή που έρχεται ο κόσμος και χαίρεται και απολαμβάνει το χωριό, απολαμβάνει τη φύση, τρέχει και πάντα τα έσοδα αυτού του αγώνα δεν πηγαίνουν στην τσέπη κανενός. Πηγαίνουν πάντα στο χωριό, επιστρέφουν στο νοσοκομείο, επιστρέφουν στο σχολείο του χωριού, επιστρέφουν με αγοράς απεινιδωτή, με εκπαιδεύσεις για πρώτες βοήθειες και τώρα φέτος θα γίνει μια ανάπλαση στο χωριό, θα αντικαταστήσουμε κάποια παλιές λάμπες, θα βάλουμε καινούργια κάδους απορριμμάτων, παγκάκια κλπ.
0: Αυτή η διαδρομή που τρέξαν, ποια ήταν, αγαπητέ κύριε Καραβοσιάνη?
2: Αυτή η διαδρομή είναι μέσα από το χωριό, παραλιακά. Ανεβαίνουμε ένα πολύ όμορφο χωματόδρομο δίπλα από το ποτάμι, κατεβαίνουμε από ένα μικρό οικισμό μέσα στα καλά νερά και ξανακατεβαίνουμε από την κάτω πλευρά του, πηγαίνουμε από τον πρώτο παράλληλο και ξανά κάτω από την παραλιακή δίπλα στη θάλασσα. Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή.
0: Λέμε για πόσα χιλιόμετρα?
2: Είναι 5 και 10 χιλιόμετρα. Και φυσικά υπάρχει ένας παιδικός αγώνας 500 μέτρων, ίσα-ίσα έτσι τα παιδιά να έχουν τη χαρά της συμμετοχής.
0: Και πόσοι αθλητές συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα?
2: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ξεπεράσουμε πάλι τους 300.
0: Και ήταν, φαντάζομαι, όχι μόνο από τη Μαγνησία.
2: Ήταν όχι μόνο από τη Μαγνησία, δεν ήταν μόνο από τη Θεσσαλία, δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα, δεν ήταν μόνο από την Ευρώπη. Γιατί τυχαίνει και να βρίσκονται πολλοί τουρίστες σε αυτή την περιοχή και από άλλες χώρες. Και υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο έτσι κι αλλιώς μέσα στο Σεπτέμβρη και συγχρονίζουν τις διακοπές τους εκείνη ακριβώς την περίοδο για να πάρουν μέρος και στον αγώνα, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη γιορτή. Μαζεύει πολύ κόσμο και ξανανιώνει το χωριό έτσι μια ζεστασιά και μια πολυκοσμία.
0: Να κλείσουμε ως εξής. Φέτος η περίοδος ήταν καλή, γιατί φαντάζομαι ότι εφόσον είστε στα καλά νερά θα ασχολείστε και με τα τουριστικά.
2: Ακριβώς, σωστά υποθέτεται. Έχει και νοικιαζόμενα δωμάτια έχω εδώ στην περιοχή. Η σεζόν ήταν πολύ καλή. Νομίζω ότι το Πύλιο ακόμα κρατάει τον κόσμο του. Οι τιμές τους είναι πολύ χαμηλές συγκριτικά με άλλες περιοχές. Οπότε ο κόσμος το επιλέγει. Είναι εύκολο προσβάσιμο. Και ναι, κάθε σεζόν νομίζω ότι είναι ίσως και καλύτερη από την περσινή.
0: Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Παλάτζια? Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι?
1: Και πάλι θα δώσω συγχαρητήρια και πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο και σε όλη την ομάδα των καλών νερών. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο στις επόμενες δράσεις μας. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε τον αγώνα πρωτοβόλος Full Moon Run που θα γίνει με το ολόγιο μου φαγκάρι το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Αργότερα θα έχουμε και την εκδρομή στο Μαραθώνιο Αθήνας με 270 περίπου συμμετοχές. Και κάθε εβδομάδα, κάθε νέο μέλος μπορεί να έρχεται, όπως και κάθε παλιό βέβαια μέλος, και να συμμετέχει στις δράσεις μας. Και έχουμε και ομαδικές προπονήσεις φυσικά δωρεάν κάθε Τετάρτη και κάθε Σάββατο στο στάδιο ΕΑΚ σε συνεργασία με τον προπονητή Γρηγόρη Αμβράζη και τον Γκρέι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Κύριε Καραβοσιάνη, εύχομαι καλύτερες διοργανώσεις, περισσότερο κόσμο και με το φωτεινό σας παράδειγμα να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι και άλλα χωριά στο παιχνίδι, έτσι ώστε το Πύλιο να αρχίσει να διαφημίζεται με εναλλακτικούς τρόπους, και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος που επιλέξατε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Είτε αυτοί ήταν συνδιοργανωτές, ήταν υποστηρικτές, ήταν οι εθελοντές και οι αθλητές που ήρθαν και συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα, γιατί όλοι αυτοί υλοποιούν αυτό το αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ και τους δυο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε.

0: Χαμός έγινε και με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη, πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε τον Γιώργο Βλιώρα στην τηλεφωνική γραμμή, αντιδήμαρχος αθλητισμού. Βεβαίως δεν θα μιλήσουμε για τον Αντώνη Ρέμου, θα μιλήσουμε για το Πανθεσσαλικό. Κύριε Βλιώρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και στο κρατές σας.
0: Χαίρομαι που μου...
1: Καλώς είναι ο Αντώνης Ρέμος, εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός και παλιός πρόεδρος του Άρη, όπου μετά από αυτή την προεδρία...
1: Του Ηρακλή.
0: Έχετε δίκιο, του Ηρακλή, που μετά από αυτή την προεδρία πέρασε τα μύρια όσα, έτσι.
1: Και ακόμα χρωστάει.
0: Και ακόμα χρωστάει, σωστά. Το έχει αναφέρει σε αρκετές συνεντεύξεις. Ωστόσο, εδώ στο Πανθεσσαλικό τι γίνεται? Διαβάσαμε διάφορα δημοσιεύματα, οπότε καλέσαμε εσάς να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, εμείς κάναμε, επειδή έλυγε η άδεια τώρα το Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε μια διαδικασία.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει χρονικό περιθώριο που δίνεται η άδεια, δηλαδή δόθηκε άδεια?
1: Μέχρι τώρα δινόταν με διάφορους τρόπους, δηλαδή ένα έτος, δύο έτη. Γιατί υπήρχε το πρόβλημα το ότι δεν είχε ελέγξει το κράτος τις αθλητικές εγκαταστάσεις για στατικότητα. Αυτό που λένε τον προσεσμικό έλεγχο κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όμως έχει περάσει, βγήκε μια καινούργια νομοθεσία η οποία έχει γίνει πάρα πολύ αυστηρή, ζητάει πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, ό,τι ζητάει είναι για την ασφάλεια και καλώς κάνει το κράτος και θωρακίζει τις άδειες λειτουργίας, γιατί πρέπει μια άδεια λειτουργίας πραγματικά να παίζει το ρόλο αυτόν που λέει και το όνομά της, ότι μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια και ποιοτικά η εγκατάσταση για τους αθλούμενους και τους θεατές. Εμείς λοιπόν ξεκίνησαμε μια διαδικασία να συλλέξουμε και να φτιάξουμε πράγματα, παραδείγματος χάρη όπως η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η οποία είναι ένα τεράστιο έργο, μόνο να καταλάβετε είναι ένας τόμος περί τις 200-250 σελίδες που τέλος πάντων πιάνει όλη τη φάσμα που μπορεί να λειτουργεί, όλο το φάσμα που μπορεί να λειτουργεί μια εγκατάσταση, και φανταστείτε μια τέτοια εγκατάσταση τεράστια από τα ηλεκτρομηχανικά. Τώρα να μην κουράζουμε τον κόσμο, δεν έχει καμία σημασία. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολλά πράγματα. Την άδεια αυτή τη συγκεκριμένη τη βγάζει η περιφέρεια, γιατί ανάλογα με το, πώς να το πω, με την υποδομή, άλλα ανήκουν στο Δήμο, άλλα ανήκουν στην Περιφέρεια, άλλα ανήκουν στο Υπουργείο να βγει η άδεια. Έτσι, είναι ανάλογα με το τι είναι υποδομή. Η συγκεκριμένη υποδομή λοιπόν, την άδεια την εκδίδει η Περιφέρεια κατόπιν δικαιολογητικών δικών μας. Ήρθε μια επιτροπή λοιπόν την Παρασκευή, την οποία ήρθε την Παρασκευή επειδή κάποια μέλη της τέλος πάντων είχαν άδεια πιο μπροστά, δεν μπορούσαν να έρθουν πιο μπροστά. Η Επιτροπή αποτελείται, για να ξέρει και ο κόσμος, από ένα μηχανικό της Περιφέρειας, ένα γιατρό της Περιφέρειας, έναν υπεύθυνο από την αστυνομία, έναν υπεύθυνο από την πυροσβεστική, εμένα ως πρόεδρο και έναν εκπρόσωπο τέλος πάντων από την ΕΣΚ.
0: Ο εκπρόσωπος από αυτός, τι είναι ακριβώς? Από την
1: ΕΠΣΤΕ, είναι από
0: τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάνανε κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες είναι, πώς θα το πω, δεν μπορώ να τις πω δευτερεύουσες, γιατί καμιά παρατήρηση δεν είναι δευτερεύουσα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο απειλεί την ασφάλεια και των αφιλωμένων και των θεατών. Δηλαδή αυτές, παραδείγματος χάρη, επειδή το έχω μπροστά μου, ότι να μπουν κάποια τουρνικέ, ακόμα τα τουρνικέ είναι αυτά τα σιδερένια που μπαίνουν οι θεατές και που διαβάζουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Εδώ θέλω να πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία να μπουν, γιατί είναι προαπαιτούμενα για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών με τη Σερβία που θα γίνει τον Νοέμβριο. Έτσι, άρα αυτό έχει δρομολογηθεί. Κάποιες φθορές σε κάποια καθίσματα που φανταστείτε ότι σε ένα κτίριο, σε ένα στάδιο με 22.000 θέσεις, κάποια καθίσματα μπορεί να είναι φθαρμένα. Οι τουαλέτες να έχουν όλες σαπούνι και χαρτί. Εντάξει, αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί να έχουν σαπούνι και χαρτί στο πάνω διάζωμα μία μέρα την οποία δεν λειτουργεί το γήπεδο, δηλαδή πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και κάποιες άλλες τέτοιες, δηλαδή κάποια χόρτα ξερά που ήταν σε ένα σημείο τα οποία δεν είχαν κοπεί, μια πόρτα που δεν άνοιγε, δηλαδή τέτοια μικρά πράγματα τα οποία μας τα δώσαν οι άνθρωποι σε, σε ένα πρακτικό, τα οποία μας δίνουν προθεσμία 2 μηνών να τα φτιάξουμε για να προχωρήσουν στην έκδοση, στην έκδοση της κανονικής άδειας.
0: Μάλιστα, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα βασικά πράγματα σε τέτοιες εγκαταστάσεις, τώρα μιλάω και από πείρας, γιατί σαν εκτός από πρόεδρος από το Πανθεσσαλικό, είμαι και αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Βόλου, που έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις και έχουμε εγκαταστάσεις και που τις βγάζει άδεια η περιφέρεια, αλλά και εμείς σαν Δήμος. Τα βασικά είναι ενεργητική παθητική πυρασφάλεια, έτσι, προσεσμικός έλεγχος, να είναι δηλωμένο δηλαδή στην πλατφόρμα του Υπουργείου στον Μπέλοπα, η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, οι συντηρητές, οι υπεύθυνες δηλώσεις για τους ηλεκτρολόγους, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που ετοιμονούν κάποιους κινδύνους, είτε για τους αθλούμενους είτε για τους θεατές. Παραδείγματος χάρη έχουμε πιστοποιήσεις για το στέγαστρο από την ΕΒΕΤΑΜ, από οργανισμούς δημόσιους, έτσι, όχι ιδιώτες. Πιστοποιήσεις για τους αλληλεγγυστήρες, πιστοποιήσεις για τους πυροσβεστήρες, πιστοποιήσεις, πάντους, έτσι, όχι ιδιώτες, πιστοποιήσεις για τα

0: ξεκινήσει με αυτά τα περίπου 7 εκατομμύρια που έχουμε πάρει χρηματοδότηση, να αναβαθμιστεί σε ένα στάδιο class 1, το οποίο μέσα στο χειμώνα θα ανακοινωθεί και επίσημα ότι σε εμάς θα γίνουν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες τύπου K23-29. Μπαίνει σε μια διαδικασία πλέον φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και φυσικά και τον Νοέμβριο που θα έρθει η εθνική μας ομάδα ανδρών να παίξει επίσημο παιχνίδι του National League με την Σερβία. Από εδώ και πέρα για το πανφυσσαλικό στάδιο τα καλύτερα έρχονται, έχουν γίνει πολλά και θα γίνουν ακόμα καλύτερα, γιατί πλέον θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.
1: Κύριε Βλιώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Τα καλύτερα και για εσάς και για το Πανθεσσαλικό και να ακούμε ευχάριστες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαστε ακριβώς 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10. 25 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου. Χθες έβλεπα το meteo.gr, Δευτέρα προς Τρίτη είχε βροχή, έδειχνε πιθανότητα βροχής. Τώρα αυτό έχει μετατηθεί για την Τετάρτη. Ο καιρός λοιπόν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη θα είναι υπέροχος.

Για σήμερα λοιπόν Δευτέρα, στη Μαγνησία προβλέπεται γενικά έρθριος καιρός. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική, στη θάλασσα 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς. Η θερμοκρασία από 19 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, στις ποράδες από 26 μέχρι 27. Και τώρα για αύριο Τρίτη 15 η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο και αυξάνεται η αστάθεια. Στο Βόλο αναμένονται περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως μες τη μέρα, με θερμοκρασίες περίπου 18 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμένουν γενικά έθριοι ως μέτριοι. Στην Αλόνισο η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 17 με τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και στην Ντίνα Τόλη, εδώ την συνεργάτη της ΕΡΤ Βόλου, να τα χιλιάσει. Έχει ρθεί με τα γλυκά της να κεράσει. Της ευχόμαστε λοιπόν από την καρδιά μας χρόνια πολλά και να είναι πάντα έτσι. Όμορφη, δυνατή, δημιουργική και να μας κερνάει κάθε χρόνο. Στον ανακριτή Βόλου απολογείται σήμερα ο 41 ετών που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση του 9χρονου κοριτσιού με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό. Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται και δηλώνει αθώος. Η υπόθεση βεβαίως δερευνάται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου με τους γονείς να αντιδρούν στις συγχωνεύσεις τιμημάτων. Την Παρασκευή μαθητές και γονείς πραγματοποίησαν πορεία προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και απέκλεισαν την είσοδο ζητώντας την ανάκληση της απόφασης. Είναι αναπληρώτρια τώρα Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η Νικολέτα Τσούμαρη. Είχε παραπέμψει για τις επόμενες ημέρες τις εξελίξεις. Και αυτή είναι η σημερινή ημέρα. Σήμερα λοιπόν οι γονείς θα πάνε μέχρι εκεί, μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ζητούν να ανακληθεί αυτή η απόφαση και το σχολείο, το 14ο Δημοτικό, να παραμείνει 12 θέσιο και όχι 10 θέσιο.

Προβλήματα στην υδροδότηση ενδέχεται να προκαλέσουν διακοπές ηλεκτροδότησης που συνδέονται με τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΗ. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΙΑΜΒ που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, η λειτουργία γεωτρήσεων, αντλιοστασίων και άλλων εγκαταστάσεων υδρεύσεων εξαρτάται άμεσα από την ηλεκτροδότηση.

Νέα απολιθώματα θηλαστικών έφερε στο φως ένα σκαφί στο μικρό περιβολάκι του Δήμου Ρήγα Φεραίων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η κτηριακή διαμόρφωση του παλιού δημοτικού σχολείου, στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και να στεγάσει τα σημαντικά παλαιοντολογικά ευρήματα της περιοχής. Κλειστός θα είναι από τις 12 το μεσημέρι σήμερα έως τις 7 αύριο το πρωί ο δρόμος από την Διασταύρωση Καλοκαιρινό μέχρι την Παναγία Ράβωσα στην Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς. Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου ανακοίνωσε ότι η διακοπή κυκλοφορίας είναι απαραίτητη για εργασίες τσιμεντόστρωσης. Τέλος, να πάμε και στη Σκιάθο. Εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από τη βύθιση του υποβρεχίου Y1 Κατσόνης. Σήμερα στην Σκιάθο πραγματοποιούνται από το Δήμο και το Πολεμικό Ναυτικό. Στις 10 θα τελεστεί η δοξολογία στους 3 ιεράρχες. Στις 10.30 επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Και στη συνέχεια θα αποδοθούν τιμές στο σημείο του ναυαγίου. Να πούμε ότι στις 7 το απόγευμα στο Μπούρτζι θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Μνήμη Αβύθιστη με κεντρική ομιλήτρια τη δημοσιογράφο Μπίλιο Τσουκαλά, κόρη του ύπαρχου του υποβρυχίου Ηλία Τσουκαλά. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, είναι η ΕΡΤ Βόλου, 100,7 και 101,2 οι συχνότητές μας, 24210-23275 το τηλέφωνό μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρύθμιζε τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου ήταν στις μουσικές επιλογές. Εμείς να παραχωρήσουμε τη θέση μας στην Ελένη Ραυτοπούλου, θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 10 μέχρι τις 12 με το Θεσσαλικό Περισκόπιο, με ειδήσεις από όλη την Θεσσαλία. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και δυνατοί, να τα πούμε και αύριο αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 9 μέχρι και τις 10 ακριβώς. Γεια χαρά σε όλους.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δύση ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώσεις στις θερμοκρασίες και βροχές και καταιγίδες Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι και νηστεία μεγάλη σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, να είναι καλά. Χρόνια πολλά, όμορφα, ευχόμαστε σε όλους που έχουν την τιμητική τους σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ταυτότητα της εκπομπής βεβαίως, Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Λάρισας, Δημήτρης Τσολάκης, πολύτιμος συνεργάτης, πάντα θα το λέω, καθώς και ο τεχνικός μας στο Βόλο, και η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, η οποία επιλέγει τα μουσικά κομμάτια που θα συνοδεύσουν την εκπομπή μας.

Εντάξει, οι εικόνες που έρχονται από τον Πειραιά είναι συγκλονιστικές, συγκινητικές. Τον κόσμο που προσέρχεται για να πει το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο οποίος με το θάνατό του δυστυχώς ήρθε να αναδείξει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο μια τεράστια πληγή, η οποία βεβαίως του στήχησε και την ίδια του τη ζωή, έτσι. Και τους μεγάλους κινδύνους που υπάρχουν με τη λειτουργία τέτοιων ιατρείων. Τύπου ιατρείων, να το πω, ξέρω κι εγώ. Αντίστακτων και απατεώνων που πουλάνε ελπίδα, βασίζονται, δεν ξέρω, ευκολόπιστοι γινόμαστε καμιά φορά στις υποσχέσεις που αφορούν την υγεία μας, την ευεξία μας, τα νιάτα που θέλουμε να γυρίσουν πίσω και όλα αυτά. Είναι ένα κομμάτι το τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως το παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με ένα σφίξιμο στην καρδιά. Είναι τώρα δουλειά της αστυνομίας, της δικαιοσύνης στην συνέχεια για το τι ακριβώς έγινε. Έτσι, εκτός από ένα κομμάτι στη μνήμη μας, στην καρδιά μας, στις αναμνήσεις μας που θα αφιερώσουμε στον Γιώργο Μαζωνάκη, να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα κέντρα που λειτουργούν, τις υποτιθέμενες κλινικές.

Λοιπόν, πολύ σύντομα βεβαίως το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε, είχαμε πολιτική επικαιρότητα, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και το μήνυμα το οποίο έστειλε, δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Η Ελλάδα επιλέγει το διάλογο αλλά είναι έτοιμη να προασπίσει την εθνική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βεβαίως η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, η ομιλία του το Σάββατο και η συνέντευξη τύπου. Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετακλογική συνεργασία ή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Άσκησε σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό και για τα εθνικά θέματα, χαρακτηρίζοντας επικοινωνιακό κατασκεύασμα τα ήρεμα νερά. Επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης που ο ίδιος δημιούργησε. Παρουσίασε το πρόγραμμά του, τεκμηριωμένο το οικονομικό, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο απόλυτα, όπως είπε.

0: Λοιπόν, στη Λάρισα μας έρχεται ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα μας έρθει την Τετάρτη. Τετάρτη λοιπόν στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφτεί την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Θα επισκεφτεί το ανακαινισμένο κέντρο υγείας γόνων και θα εγκαινιάσει και το νέο ΤΕΠ, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Αργότερα αναμένεται να επισκεφτεί την παιδιατρική κλινική, ενώ θα επισκεφτεί και το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Τυρνάβου. Και νομίζω την Πέμπτη θα βρίσκεται στο Βόλο, θα μας πει η Ελένη Ραυτοπούλου σε λίγο. Ή μάλλον γιατί σε λίγο, τώρα να καλέσουμε την Ελένη μας. Ελένη Ραυτοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Να ευχηθώ επίσης χρόνια πολλά στις και στους, στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες σήμερα. Πολύ σωστά τα λες, την Πέμπτη τουλάχιστον. Αυτό έχει γίνει γνωστό, ακόμη επίσημη πρόσκληση δεν έχει σταλεί, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμά του την Τετάρτη στη Λάρισα, ταιριάζουν, κουμπώνουν τα δύο γεγονότα, ότι την Πέμπτη δηλαδή θα εγκαινιάσει το τμήμα, το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών και στο νοσοκομείο του Βόλου ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, όπως είπες, το θέμα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη απασχολεί, θα συνεχίσει να απασχολεί και απασχολεί αυτό καθ' αυτό σαν γεγονός. Απασχολούν όμως και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το γεγονός και είναι αυτό που διερευνά πλέον η δικαιοσύνη. Και είναι ένα θέμα νομίζω που θα το δούμε κι εμείς από μία πτυχή του το ζήτημα στην πορεία της εκπομπής, δηλαδή τι γίνεται με αυτούς που υπόσχονται πολλά και δυστυχώς είναι και πολλοί αυτοί που πείθονται από τις υποσχέσεις αυτές. Λοιπόν, να πω για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες στη Μαγνησία. Είναι ένα σχολείο, το 14ο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο δεν έγινε αγιασμός την προηγούμενη Παρασκευή. Έγιναν κινητοποίησεις, γιατί γονείς και εκπαιδευτικοί και μαθητές διαμαρτύρονται για συγχωνεύσεις τμήματων. Συγκεκριμένα από 12 τα τμήματα γίνονται σε 10, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, όπως λένε οι γονείς, υπεράριθμα τμήματα, πολυπληθή θα έλεγα τμήματα των 25 μαθητών το καθένα, και οι κινητοποίησεις αυτές συνεχίζονται και σήμερα. Το είχαν προαναγγείλει εξάλλου οι γονείς ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να πάρθει πίσω η σχετική απόφαση. Σήμερα λοιπόν επίσης δεν κάνουν πρώτη μέρα τα παιδιά. Υπάρχει αποχή στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου και οι αγώνες συνεχίζονται, λένε οι γονείς. Στις 8 η ώρα συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του σχολείου, 12 η ώρα έχει προγραμματιστεί νέα παράσταση διαμαρτυρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας και θα ζητήσουν ενημέρωση τι έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο γύρω από το θέμα τους. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, αναθέτουν την υπόθεση σε νομικό σύμβουλο για την εξονυχιστική εξέταση κάθε νόμιμου και ένδικου μέσου με σκοπό την ακύρωση της απόφασης συγχώνευσης, και επίσης καλούν οι γονείς, ο Σύλλογος, άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο στις σχολικές αίθουσες, ώστε να εξεταστεί η τήρηση κανόνων πυρασφάλειας και η εν γέννη καταλληλότητα των χώρων, δεδομένου του αυξημένου αριθμού μαθητών που προκύπτει από την συγχώνευση. Και άλλα είναι βέβαια τα αιτήματα που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, το παρακολουθούμε αυτό το θέμα, αν μη τι άλλο. Δεν ξεκίνησε για το συγκεκριμένο σχολείο καλά η χρονιά αυτή. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, και αναφέρομαι στην καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονη στον Αλμυρό. Ο 41χρονος που κατηγορείται θα οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθεί. Είναι συγγενικό, στενό συγγενικό πρόσωπο του πατέρα της 9χρονης. Το περιστατικό που καταγγέλθηκε φέρεται να έγινε σε περιοχή της επαρχίας του Αλμυρού. Ο 41χρονος, ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία εν πάση περιπτώσει, αρνείται πάντως το γεγονός ότι έγινε κάτι με την 9χρονη, την οποία οι γονείς της του είχαν εμπιστευτεί για λίγο χρονικό διάστημα προκειμένου να διεκπεραιώσουν κάποιες δουλειές τους στον Βόλο. Πάντως, από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στο κορίτσι στην Λάρισα, πρέπει να πούμε ότι δεν προκύπτει σεξουαλική επαφή, έτσι, σε καμία περίπτωση. Να δούμε και το γεγονός αυτό. Αυτά τα λέω ως ζητήματα συνεχόμενα, δηλαδή που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα έχουμε τις εξελίξεις γύρω από αυτές τις δύο υποθέσεις. Λοιπόν,
0: Τέμπη έχουμε βεβαίως, δίκη Τεμπών, Ελένη, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων να συνεχίζονται και το δικαστήριο να πρέπει να αποφανθεί σήμερα στο αίτημα που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη, του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σε διέκοψα. Έλα, πες μου.
1: Όχι. Στα θέματα που θα μας απασχολήσουν ήθελα να αναφερθώ. Το Μουσικό Σχολείο του Βόλου είναι ένα από τα λίγα, πολύ λίγα δημόσια σχολεία της χώρας που επελέγησαν για να υλοποιηθεί σε αυτό για πρώτη χρονιά φέτος το πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση διεθνούς απολυτηρίου, κυρίως για μαθητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το τέλος του λυκείου στο εξωτερικό. Λοιπόν, νομίζω ήταν 13 αρχικά τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Νομίζω είναι πολύ λιγότερα πλέον. Είναι πολύ λιγότερα, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, αλλά θα μιλήσουμε και με τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μανδράκη, και με τον υποδιευθυντή, ο οποίος είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, ο κύριος Παυλίδης, για το θέμα αυτό. Θα δούμε και τι σημαίνει για το σχολείο και τι προϋποθέσεις πληρούνται για να αναλάβει το σχολείο αυτό το πρόγραμμα, αλλά θα δούμε και πρακτικά ζητήματα που αφορούν τους μαθητές που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρακτικά ζητήματα, γιατί μιλάμε και για ένα σχολείο που έτσι και αλλιώς είναι ιδιαίτερο σχολείο, με την έννοια ότι είναι ένα απαιτητικό σχολείο, γιατί διδάσκονται και μουσικά όργανα σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, πώς θα παντρευτούν όλα αυτά, έχει ενδιαφέρον
0: σίγουρα
1: να το συζητήσουμε. Και επίσης λίγο θα δούμε τι γίνεται εκεί στη θαλάσσια περιοχή του Αχιλλείου. Υπήρξε την προηγούμενη, πριν από ένα δεκαημέρο περίπου, μία καταγγελία ότι υπάρχει ρύπανση, η οποία διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την τοπική κοινότητα εκεί της περιοχής. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αχιλλείου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιαβριά, να δούμε πώς έχει κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ελένη μου, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα της εκπομπής. Και
1: συγγνώμη, διακόπτω, αλλά παρέλειψα. Παναγιώτη Σωτήρης.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα και μετά να ανοίξουμε έτσι την ατζέντα των καλεσμένων με τους οποίους θα δούμε αναλυτικά τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Έχουμε τώρα λίγο μια μικρή ανατροπή στην σειρά των θεμάτων τα οποία θα σας παρουσιάσουμε. Λοιπόν, εντάξει, το προσπερνάμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την δίκη των Τεμπών. Έχουμε, ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι από την περασμένη εβδομάδα έχουμε μπει στην ουσία της υπόθεσης με τις καταθέσεις συγγενών, γονιών, θυμάτων, αδερφών. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψυχά να δούμε τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Άρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα και στους ακροατές. 29η δικάσιμο σήμερα για την δίκη των Τεμπών. Μόνο δύο κατηγορούμενοι οι παρόντες. Να πούμε ότι είμαστε, όπως πολύ σωστά περιέγραψες, έχουμε πει στην αποδεικτική διαδικασία. Καταθέτουν πρώτοι οι συγγενείς των θυμάτων. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό προηγούνται δικηγόροι οι οποίοι είναι συγγενείς θυμάτων ή επιβάτες και οι οποίοι παρήσανται στη δίκη, γιατί οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθούν τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Ο καθένας καταθέτει ξεχωριστά. Μόλις καταθέτει, μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τη δίκη. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είχαμε την περασμένη εβδομάδα την κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου. Ναι. Και σήμερα ξεκίνησε την κατάθεσή της η κυρία Αγγελική Γεωργάκη, 26χρονη τότε δικηγόρος, η οποία επέβαινε στο βαγόνι 5, ήταν επιβάτης του μοιραίας αμαξοστοιχίας, στη θέση 101. Μίλησε για το δρομολόγιο, για τη μοιραία νύχτα. Υπήρξαν πάρα πολλές καθυστερήσεις σε διάφορους σταθμούς και με μια μεγάλη καθυστέρηση στο σταθμό του Παλαιοφάρσαλου. Και κάποιος τους ενημέρωσε κατά τη διάρκεια της στάσης του Παλαιοφάρσαλο ότι υπήρχε άλλος σειρμός μπροστά και γι' αυτό ότι υπήρχε καθυστέρηση και ότι θα φτάνουν στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 12.30 τη νύχτα. Απάντησε σε μια κρίσιμη ερώτηση της Προέδρου αν ανάμεσα στη Λάρισα και στο σημείο που έγινε το δυστύχημα έγινε κάποια στάση. Γιατί θα θυμάστε μαρτυρίες και πληροφορίες ότι έγινε μια στάση έξω από τη Λάρισα που είχε περάσει ο σταθμός της Λάρισας και υπάρχει ένα κενό 11 λεπτών στις συνομιλίες. Η μάρτυρας είπε όχι, λέει, δεν έγινε καμία. Απάντησε όχι, αρνητικά, mm-hmm. ότι δεν έγινε κάποια στάση ανάμεσα στη Λάρισα και μέχρι τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Μετά περιέγραψε έτσι με συγκλονιστικό τρόπο τις στιγμές του δυστυχήματος. Ακούστηκε ένας εγκοφαντικός θόρυβος, χτύπησε το κεφάλι της εκείνη τη στιγμή, την ώρα της σύγκρουσης. Είδα όλο το τρένο πεσμένο, τα φώτα ήταν κλειστά, ήμουν αρκετά ζαλισμένη, η σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν υπήρχε εκτροχιασμός. Σηκώθηκα και πήγα από το διάδρομο για να δω τι συμβαίνει, τι γίνεται. Δεν είδα κάτι από το παράθυρο, μια κοπέλα άρχισε να φωνάζει φωτιά στον διάδρομο. Ήταν όλα μαύρα, υπήρχε φωτιά, επικρατούσε πανικός μέσα στο τρένο. Η πρώτη της αντίδραση ήταν να τηλεφωνήσει στην μητέρα της, να την ενημερώσει για το τι συμβαίνει, ότι είναι κλεισμένη μέσα στο τρένο και ότι δεν μπορούσαν οι επιβάτες να βγουν, και της ζήτησε να καλέσει την πυροσβεστική για να κινητοποιηθεί. Περιέγραψε τη συνέχεια την προσπάθειά της να απομακρυνθεί από το σημείο. Συνεχίζεται η κατάθεση της δικηγόρου Αγγελικής Γεωργάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραστεί στην κηδεία. Έχουμε μια εκκρεμότητα μήνα από την άλλη, από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει να κάνει με τα αιτήματα δικηγόρων συγγενών των θυμάτων, ναι. συγκεκριμένων δικηγόρων, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει απόφαση από το δικαστήριο προκειμένου να ερευνηθεί το τηλέφωνο του Σταθμάρχη. Και δεν μιλάμε τώρα να διευκρινίσουμε, δεν αναφερόμαστε στο απόρριτο των επικοινωνιών, έχουν καταγραφεί όλα αυτά. Ζητούν έλεγχο της συσκευής. Τι μπορεί να υπάρχει μέσα στη συσκευή και στην κάρτα SIM. Αυτό είναι το αίτημα. Θα περιμένουμε την τοποθέτηση της εισαγγελέως επί του αιτήματος και την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε συνεδρίαση και αύριο, Τρίτη. Mm-hmm. Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη συνεδρίαση δεν θα πραγματοποιηθεί για περιουσιακούς λόγους, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Πρόεδρος, και θα γίνει αυτή η δικάσιμος, η οποία δεν ήταν προγραμματισμένη για σήμερα θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα που αρχικά είχαν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις, δύο δικάσιμες, θα γίνουν τρεις και συνεχίζεται η δίκη και έχουμε μπει στο δέος, όπως πολύ σωστά περιέγραψε στην αρχή, στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα των καταθέσεων, των μαρτυριών, των συγκαιρών, των θυμάτων, να επαναλάβουμε για τους αγοραστές μας στη σειρά, συγγενείς θυμάτων, επιβάτες αμαξοστοιχίας που έχουν, συγγενείς θυμάτων, τραυματίες που έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, υπεράσπισης της υποστήριξης κατηγορίας. Ακολουθούν απλοί επιβάτες που δεν είχαν τραυματιστεί και δεν έχουν δηλώσει υποστήριξης κατηγορίας και μετά θα ακολουθήσουν οι μάρτυρες, όλοι αυτοί οι μάρτυρες είναι του κατηγορητηρίου, έτσι, ναι, θα ακολουθήσουν οι μάρτυρες από τις αρχές ασφαλείας, από τα σώματα ασφαλείας που βρέθηκαν στο πεδίο τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, του πυροσβέστες, αστυνομική διασώσεις κτλ. Αυτή είναι η σειρά εξέτασης των μαρτύρων, η διαδικασία συνεχίζεται.
0: Άρα οτιδήποτε προκύψει επικοινωνούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Μάθαμε, και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Μάθαμε έτσι με τον πλέον τραγικό τρόπο τι είναι πλασμαφαίρεση. Μάθαμε όλοι μάλλον, γιατί νομίζω ότι κάποιοι το ξέραν νωρίτερα ή ίσως δεν το ξέραν τόσο καλά το τι σημαίνει πλασμαφαίρεση και δέχονται να γίνουν πειραματόζωα στα χέρια κάποιων επιτηδίων. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα τι...
1: Όπου θέλετε να το πιάσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί αυτή η κλινική έκανε διάφορα στραβά πράγματα, έτσι. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, πρώτα από τον τίτλο. Αν θυμάστε, λεγόταν Stem Cell Clinic, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η κλινική των Stem Cells. Λοιπόν, τα Stem Cells, τα οποία από ό,τι κατάλαβα χρησιμοποιούν εκεί, δεν έχουν καμία μα καμία δυνατότητα να κάνουν τίποτα άλλο εκτός από αίμα. Mm-hmm. Αλλά έχει αναπτυχθεί μια παραφιλολογία ότι αυτά τα κύτταρα, τα οποία μπορεί να τα πάρει δηλαδή από μια φλέβα, mm-hmm. μπορούν να αναγεννούν ιστούς, άλλους, όχι του αίματος. Άρα από εκεί ξεκινάει το πρώτο λάθος, το πρώτο ψέμα, η πρώτη ανακρίβεια. Ξεκινήσουμε από εκεί. Το δεύτερο είναι αυτά που διαφημίζουν σχετικά με την πλασμαφαίρεση. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αν κοιτάξετε δηλαδή πού προσφέρεται πλασμαφαίρεση στην Ευρώπη, θα δείτε ένα σκασμό κλινικές, δηλαδή και στην. Πώς τη λένε, και στην Ελβετία και στη mm-hmm. Γερμανία και στη mm-hmm. Γαλλία. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο και είναι τελείως ψευδές, έτσι, γιατί η πλασμαφαίρεση σαν διαδικασία χρησιμοποιείται μόνο από αιματολόγους, νευρολόγους και νεφρολόγους για συγκεκριμένα νοσήματα. Είναι δηλαδή καθαρά θεραπευτική.
0: Κύριε καμία... καθηγητά, αφού λέτε ότι υπάρχουν τόσες κλινικές στην Ευρώπη, ξέρω εγώ κτλ. Συγγνώμη, τελικά κάνουν πλασμαφαίρεση ή κάνουν κάτι άλλο?
1: Πάμε, ωραία. Σωστό το ερώτημα. Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση η κανονική, αυτή που ξέρουμε στα νοσοκομεία, έτσι, είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, 1,5 με 3 ώρες, ανάλογα με τον όγκο που αλλάζουμε. Mm-hmm. Θέλει συγκεκριμένο εξειδικευμένο προσωπικό, είναι αυστηρά νοσοκομιακή. Το προσωπικό δηλαδή που κάνει το χειρισμό μπορεί να είναι γιατροί, νοσηλευτές εξειδικευμένοι και τεχνολόγοι εξειδικευμένοι. Και αλλάζουμε το πλάσμα, δηλαδή βγάζουμε μεγάλο κομμάτι του όγκου με ό,τι παθολογικό έχει μέσα και κάνουμε υποκατάσταση είτε πάλι με πλάσμα είτε με ελφοκομματούχα υγρά. Εγώ δεν γνωρίζω, κανένας δηλαδή από εμάς που μιλάμε τώρα, δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά κάνανε λευκαφαίρεση στο συγκεκριμένο χώρο με το μηχάνημα που είχαν ή κάνανε κάτι άλλο. Ναι. Οπότε αυτό μόνο μέσα από τη διαδικασία την δικαστική θα μπορέσει να αποκαλυφθεί.
0: Mm-hmm. Η πλασμαφαίρεση εκτός εξειδικευμένου ιατρικού περιβάλλοντος και κατάλληλων και κατάλληλων συνθήκων είναι απαγορευτική?
1: Ναι, είναι απαγορευτική. Τα μηχανήματα δηλαδή αυτά έχουν τις συγκεκριμένες τους πιστοποιήσεις που είναι καθαρά τεχνικές και έχουν και μια οδηγία ότι αυτό το πράγμα γίνεται μόνο μέσα σε νοσοκομειακούς χώρους με συγκεκριμένη εποπτεία γιατρού και επίσης με κάποια τεκμηρίωση από την πλευρά του γιατρού, ο οποίος θα την υλοποιήσει και θα βάλει τον άλλο στο μηχάνημα, ότι μπορεί να το φέρει εις πέρας. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση αιμοδυναμική σταθερή, ότι έχει καλούς ηλεκτρολίτες, ό,τι. Και θέλει διαρκή εποπτεία. Δεν γίνεται δηλαδή σε ένα δωμάτιο. Έχει παρενέργειες οι οποίες, όπως στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη, έχουν τραγικά αποτελέσματα.
0: Τραγικά. Μπορούν να... Το θέμα τώρα, έχουμε το θάνατο ενός δημοφιλού αγαπητού προσώπου. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα τις τελευταίες ώρες που θα γίνει η κηδεία του κόσμου, τον αγάπησε. Αλλά εδώ με το θάνατο αυτό τον τρόπο αναδείχθηκε μια μεγάλη πληγή. Κύριε καθηγητά, βλέπετε τι γίνεται στα site, τα διάφορα, το ίντερνετ κτλ. Πατάς και βρίσκεις διάφορα, θεραπεία αναζωογόνησης, ο τάδε, ξέρω εγώ κτλ. Διάβαζα για αυτούς εδώ τους συγκεκριμένους ότι ήθελαν να πάρουν το μηχάνημα, λέει, να το πάνε στα νησιά το καλοκαίρι για να έχουν και περισσότερη κίνηση, celebrities κτλ. Όλα έτσι κυκλοφορούν. Δεν υπάρχει. Πώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτό το μηχάνημα εκεί?
1: Εντάξει, εγώ ξέρω γνωστή μου η οποία γέννησε στις Μπαχάμες για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει άπειρη ματαιοδοξία εκεί έξω, έτσι, και υπάρχουν και άπειροι ισχυρισμοί, ας πούμε, από την πλευρά των διαφόρων, την αποκέντρο, Ινστιτούτων, ότι μπορούν να προσφέρουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Στην ιατρική έχουμε μάθει να μιλάμε πάντα με μελέτες, με κλινικές μελέτες, δηλαδή που ξέρουμε τι θα γίνει σε κάποιους αν πάρουν ένα φάρμακο και σε άλλους που δεν θα πάρουν. Και αυτό το πράγμα είναι μετρήσιμο, είτε σε επιβίωση, είτε σε κάποια άλλα βιοχημικά που μετράμε, είτε σε κάτι. Εδώ δεν μπορείς να πάρουμε και σε άλλους που δεν θα πάρουν. Και αυτό το πράγμα είναι μετρήσιμο.

0: εκεί να τους πιστέψω. Αλλά τώρα το να κάνει ο καθένας έναν ισχυρισμό ότι θα μπει, θα σου καθαρίσω το αίμα, θα αισθανθείς καλύτερα κτλ. Αυτό εντάξει είναι καθαρά φιλολογία και άτοπος ισχυρισμός. Το άλλο επίσης που θέλω να ξέρετε είναι ότι σε πολλούς χώρους celebrities έχει περάσει αυτή η δοξασία ότι αν κάνεις την πλασμαφέρεση αυτή θα αισθάνεσαι καλύτερα. Είναι και τα κόστη μεγάλα, ξέρετε τώρα το να λέει ο άλλος έχει ένα κόστος 5.000 ευρώ. Μπαίνει και το παράγον του μάρκετινγκ μέσα, ότι για να είναι τόσο ακριβό.
1: Α, βέβαια, θα είναι και. Ναι,
0: κάτι
1: βέβαια,
0: καλό,
1: φυσικά,
0: ας πούμε.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορεί να ζητάνε 5.000 τώρα για τον τίποτα, ας πούμε. Είναι πολλά στη μέση. Τώρα, η ουσία είναι ότι πρέπει να κάνει πολιτεία εδώ πέρα. Έτσι, η πολιτεία έχει ένα όργανο το οποίο δίνει τα OK, τις αδειοδοτήσεις τέλος πάντων. Αυτός είναι η κατατόπους ιατρική σύλλογη. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν είναι αστυνομικά όργανα. Δηλαδή, τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας δεν μπορεί να πάει να ελέγξει 13.000 ιατρία. Μπορεί να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και από ό,τι ξέρω κάνει. Αλλά ξέρετε, ένα μηχάνημα τέτοιο θα το κλείσει ο άλλος μέσα.
1: Αυτό θέλω να πω. Και πέστε ότι πηγαίνει και στα 13.000. Θα πάει μία μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τις επόμενες τι γίνεται. Πού μπορεί να είναι κρυμμένο.
0: Δηλαδή, ένα μηχάνημα που είναι, ξέρω εγώ, σαν μια τηλεόραση, ας πούμε, και μπορεί να την μεταφέρει με ένα τροχύλατο κάπου δεξιά και αριστερά, πού να το ψάξει ο άλλος. Και δεν έχει, δηλαδή, δεν είναι αστυνομία να μπει μέσα με ένα ένταλμα, τέλος πάντων, να μπει και να ψάχνει, ας πούμε. Δηλαδή, είναι πιο. Έχει νομικά θέματα το πρόβλημα του ελέγχου. Ο άλλος οργανισμός, ο κρατικός, ο οποίος μπορεί να ενημερώνει, αλλά δεν μπορεί να ελέγχει ένα-ένα, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου. Ο ΕΟΦ έχει την δυνατότητα, έχει την τεχνογνωσία από το επιστημονικό προσωπικό που έχει μέσα να ενημερώνει για αυτό το τύπο της θεραπείας, δηλαδή κατά πόσο έχουν βάση, κατά πόσο είναι απλά ισχυρισμοί κτλ. Και έχει κατά καιρού, δηλαδή όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να μάθει, μπορεί μέσα από τα νέα και τις ανακοινώσεις του ΕΟΦ να μάθει πράγματα, ας πούμε, για την αξία τέτοιων ισχυρισμών. Όπως και μέσα, ας πούμε, από τις επιστημονικές εταιρείες. Αλλά αν απλά αναζητήσεις στο διαδίκτυο σε μη θεσμικά κατοχυρωμένους providers περιεχομένου, να αναζητήσεις, φυσικά θα βρει. Αυτό, ας πούμε, ο οποίος ενδιαφέρεται να προωθήσει, μπορεί να γράψει εκεί ό,τι θέλει. Βαθύ ένδειξη στον καθένα από εμάς, ας πούμε, το προσωπικό του αίσθημα ευθύνης, ας πούμε, για το που θα αναζητήσει την αλήθεια για κάτι που πάει να κάνει.
1: Πάντως, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι, λοιπόν, λέτε, αυτοί οι οργανισμοί. Από εκεί και πέρα πρέπει ο καθένας μας να έχει τα μάτια του, τα αυτιά του ανοιχτά, να βάζει το μυαλό του να δουλέψει.
0: Εννοείται.
1: Αλλά ξέρετε, αυτές, δεν ξέρω πώς θα τις χαρακτηρίσω, οι lifestyle αυτές...
0: Παράξει, είπατε, είναι lifestyle ιατρική. Υπάρχει μια καινούρια, λοιπόν, ειδικότητα στην ιατρική, όχι ειδικότητα, ένα trend, ας πούμε, ένα ρεύμα προς αυτήν την lifestyle medicine. Δηλαδή
1: θέλουμε να κερδίσουμε την ευεξία, την νεότητα, να νικήσουμε το χρόνο, δεν ξέρω. Και και κερδίζει έδαφος και ακόμη περισσότερο.
0: Κερδίζει, εντάξει, ευεξία κερδίζει, αλλά πρακτικά, αν το πάμε σε επίπεδο μετρήσιμο, ας πούμε, θα σας πω μάλλον εγώ. Κύριε Μαυραγάκη Μαυρογιάννη, ότι το μετρήσιμο είναι να έχεις μια καλή διατροφή, να έχεις μια καλή ζωή, να έχεις δραστηριότητα στη γυμναστική, να μην φορτώνεσαι με κιλά, να έχεις καλή διαχείριση του άγχους, καλό ύπνο κτλ. Όλα αυτά είναι μετρημένα ότι βοηθάνε στο να έχεις μια, αν θέλετε, καλή ποιότητα ζωής. Όλα τα άλλα δεν είναι. Είναι αξιώσεις. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο για αυτά.
1: Μάλιστα. Είμαστε αρκετά ανυπεράσπιστοι, μπορώ να πω, απέναντι σε αυτά. Όλοι μαζί πρέπει να λειτουργήσουμε τώρα.
0: Συμφωνώ, αλλά η καλύτερη υπεράσπιση είναι η γνώση.
1: Η γνώση.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε οτιδήποτε ακούμε, βλέπουμε.
0: Δηλαδή, να σας πω, κύριε Μαυρογιάννη, είδατε ότι γράφουν για σαμανική ιατρική. Δηλαδή, εσείς θα πηγαίνατε στο σαμάνο, ας πούμε, το μάγο της φυλής, να μασίσει τίποτα φύλλα και να σας πει, ας πούμε, τι συμβαίνει με εσάς και τι πρέπει να τρώτε, να μην τρώτε, τι να κάνετε και να μην κάνετε.
1: Ξέρετε, δεν θέλω τώρα να πω εγώ, ας πούμε, ότι μπα, έχω περισσότερο μυαλό, δεν θα το έκανα. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά καμιά φορά στο κυνήγι ακόμη και της ματαιοδοξίας, δεν ξέρω, γινόμαστε έρμεα μερικές φορές τον επιταγών της κοινωνίας, του σύγχρονου τρόπου ζωής, δεν ξέρω, ειλικρινά. Νομίζω ότι εύκολα

0: μπορεί κάποιος να,
1: να,
0: να πέσει σε μια παγίδα.
1: Ναι, και να χάσει την κριτική του σκέψη.
0: Ναι.
1: Σαρτάται τι αντοχές έχει και τι άμυνες έχει.
0: Ναι, σίγουρα. Και έπειτα να σας πω και κάτι, ή βλέπετε τι γίνεται με όλες αυτές, δεν ξέρουμε ειλικρινά πού, ποιον, τι να πιστέψουμε, εκτός από την ευεξία και τα λοιπά, με αυτές τις διάφορες θεραπείες για να νικήσουμε το χρόνο, τις αισθητικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλο από εκεί, ναι, μεγάλο,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, αυτό μεγάλο θέμα, εντάξει. Οπότε να τα διαχωρίσουμε. Το ένα πράγμα, ας πούμε, είναι η κανονική ιατρική που αφορά θεραπείες και το άλλο είναι η καλοπιστική, ας μην την πω ιατρική. Ναι. Είναι όλο αυτό το καλοπιστικό, ας πούμε, το οποίο δεν θέλω να πω για το, ας πούμε, για το cosmetic business, πόσο τεράστιο είναι, ειδικά στο δικό σας στο χώρο, ας πούμε, του γυναικείου πληθυσμού. Έχει ακουμπήσει τώρα τα γενικότερα τέτοια της κοινωνίας. Υπάρχει και ένα trend, νομίζω θα το έχετε διαπιστώσει και εσείς, ας πούμε, δηλαδή ότι πλέον ξεφυτρώνουν πάρα πολύ τα γυμναστήρια, έτσι δεν είναι. Έχει αλλάξει, δηλαδή πλέον ο νεότερος κόσμος αναζητά τέτοιου τύπου προσεγγίσεις. Για μένα είναι καλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το να σηκωθείς από το καναπέ σου, να κάνεις τη γυμναστική σου, να το εντάξεις μέσα στο στυλ της ζωής κτλ. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Το θέμα είναι να μην φτάσεις, ας πούμε, να πεις ότι ξέρεις κάτι, μετά θα κάνω και μία πλασμαφαίρεση για να φύγουν τοξίνες από πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: σα
1: δω ειλικρινά, δεν φεύγει καμία τοξίνη. Μιλάμε για βαριά κοροϊδία.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ακριβώς στις 11 συνδόμαστε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε εκεί γύρω στις 11 και 5 και πάλι μαζί σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το Ιατρείο των Δύο Κατηγορουμένων Γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Ed News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τη συγκρούση στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τραυτοπούλου. Έλα, Ελένη μου.
1: Έτσι, δώσαμε στην αρχή μια ιδέα για το θέμα που θα ακολουθήσει και αφορά στο Διεθνές Απολυτήριο. Λίγα σχολεία, δημόσια σχολεία της χώρας μας είναι αυτά που για πρώτη φορά φέτος θα δώσουν τη δυνατότητα σε μαθητές τους να αποκτήσουν Διεθνές Απολυτήριο και να διεκδικήσουν μία θέση εισαγωγής τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένα από αυτά τα λίγα σχολεία πραγματικά είναι το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Γι' αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν. Έχουμε κοντά μας τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Παναγιώτη Μανδράκη, αλλά και τον υποδιευθυντή, τον κύριο Ευάγγελο Παυλίδη, ο οποίος είναι και ο συντονιστής του προγράμματος που θα υλοποιηθεί στο σχολείο. Καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα να ευχηθώ και καλή σχολική χρονιά.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μανδράκη, την κουβέντα μας. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ λίγα τα σχολεία που μπήκαν σε αυτό το πρόγραμμα. Πόσα είναι, απέφυγα να πω τον ακριβή αριθμό, γιατί νομίζω είναι λιγότερα από ό,τι αρχικά είχαν ανακοινωθεί, έτσι κύριε Μανδράκη?
2: Ναι, η αρχική πρόβλεψη ήταν 15, έμειναν 8 που πιστοποιήθηκαν, 8 σχολεία. Εξ αυτών ήταν 4 μουσικά και έμειναν 2, εκ των οποίων το ένα το Μουσικό Βόλου.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι κάτι σημαντικό αυτό για το σχολείο σας, έτσι. Τι σημαίνει για το σχολείο αυτή η επιλογή και γιατί θεωρείτε σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα στη δημόσια εκπαίδευση?
2: Η ένταξη του Διεθνούς Απολυτήριου στη δημόσια εκπαίδευση αποτελεί μια τομή, θεωρούμε. Για να το θέσω πιο απλά, ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο για τους μαθητές μας. Καθώς το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει την υψηλού επίπεδου δημόσια παιδεία με τα πλέον σύγχρονα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα ολιστικό πρόγραμμα σπουδών που προετοιμάζει τα παιδιά μας όχι απλώς για να πετύχουν σε παγκόσμια πανεπιστήμια παγκοσμίου κύρους, αλλά για να εξελιχθούν σε ανθρώπους σκεπτόμενους και ολοκληρωμένους πολίτες. Είμαστε περήφανοι που το Μουσικό Σχολείο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας.
1: Είναι έτοιμο το σχολείο να υποδεχθεί το πρόγραμμα αυτό? Εννοώ από πλευράς υποδομών, κατάλληλων, εκπαιδευτικών, εξοπλισμού. Χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο?
2: Για τώρα είναι έτοιμο, καθώς είναι λίγοι οι μαθητές, καθώς όμως θα αυξάνονται, του χρόνου θα είναι διπλάσιοι. Θέματα χώρου αντιμετωπίζουμε. Για τη χρονιά ετούτη προσθέσαμε κάποιες αίθουσες, οπότε είμαστε έτοιμοι.
1: Σε ποιους μαθητές απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό, σε ένα μαθητή της πρώτης λυκείου ή όχι?
2: Σε έναν μαθητή που τώρα είναι Δευτέρα Λυκείου.
1: Μάλιστα.
2: Οι μαθητές της Δευτέρας Λυκείου το παρακολουθούν και είναι 2 χρόνων. Δηλαδή, αντίστοιχα, η Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια το πρόγραμμα. Οι τελικές εξετάσεις δηλαδή δίνονται μετά τον δεύτερο χρόνο. Προηγούνται κάποιες εξετάσεις, αλλά οι τελικές και οι καθοριστικές εξετάσεις δίνονται στο τέλος της διετίας, αφού τελειώσει και την τρίτη λυκείου, την αντίστοιχη τη δική μας.
1: Πόσα παιδιά, πόσοι μαθητές είναι στη φετινή χρονιά?
2: 11 μαθητές έχουμε φέτος. Είναι στην αρχή, δεν το γνωρίζει ο κόσμος, καθώς θα το γνωρίσει όμως, αυτός ο αριθμός πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί.
1: Είναι 11 μαθητές που ήταν του σχολείου σας ή είχατε εξ αυτού του λόγου, δηλαδή του λόγου ότι θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα στο σχολείο και μετεγγραφές φέτος?
2: Οι 9 δικοί μας και 2 από άλλα σχολεία. Ένας μαθητής από τη Ρόδο, για παράδειγμα, ήρθε να παρακολουθήσει το Διεθνές Απολυτήριο.
1: Αλήθεια, από τη Ρόδο?
2: Ναι, ναι.
1: Το σύνολό τους είναι μαθητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια πανεπιστήμια στο εξωτερικό.
2: Ναι, αυτό πρέπει να είναι, χωρίς να είναι ο κύριος στόχος, χωρίς να είναι υποχρεωτικό κάποιος να σπουδάσει. Η απόκτηση της γνώσης και να κατέχει κανείς έτσι η γνώση όπως δίνεται μέσα από το Διεθνές Απολυτήριο, νομίζω ότι είναι και αυτό πολύ μεγάλο κέρδος για έναν μαθητή.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη στελέχωση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου, διάβασα ότι οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να διαθέτουν μια πιστοποίηση, μια σχετική πιστοποίηση.
2: Επιμόρφωση. Πρώτα. Μόνο οι επιμορφούμενοι μπορούν να διδάξουν.
1: Πόσοι είναι οι καθηγητές του σχολείου που επιμορφώθηκαν και που θα αναλάβουν έτσι, αναλαμβάνουν καθήκοντα?
2: Θα μας το πει και ο κύριος Παυλίδης με αυτές τις λεπτομέρειες περισσότερο.
1: Ωραία.
2: Είμαστε έτοιμοι, μας λείπουν ένας χημικός και ένας οικονομίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιλογή των τελευταίων. Έκανε δηλαδή, προκήρυξε ένα διαγωνισμό το Υπουργείο και κάνανε κάποιες αιτήσεις να δούμε μήπως καλυφθεί και είναι λίγο αργά βέβαια, μήπως μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον χημικό και τον οικονομολόγο που μας λείπει.
1: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση σε εσάς για να πάω μετά να συζητήσουμε και πιο πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση του προγράμματος, τον κύριο Παυλίδη που είναι ο συντονιστής. Υπάρχει μια άποψη ότι το Διεθνές Απολυτήριο μπορεί να οδηγήσει σε ένα δημόσιο σχολείο δύο ταχυτήτων. Ειδικά αυτό αν συγκεντρώσει μαθητές με υψηλές επιδόσεις και αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα και σε τι
2: Θεωρώ ότι το σχολείο πρέπει να είναι όχι δύο αλλά πολλών ταχυτήτων. Θα πρέπει να προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στον τρόπο που μαθαίνει ο καθένας. Δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Άλλος είναι οπτικός, οπτικομνήμων λέγεται, μαθαίνει να βλέπει, άλλος ακουστικομνήμων, άλλος πιο γρήγορα. Δεν είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, τα δάχτυλα δεν είναι η ίδια του χεριού μας.
1: Αυτή
2: νομίζω ότι θα πρέπει στα παιδιά να δίνουμε, να έρχεται το εκπαιδευτικό σύστημα να δει τον τρόπο που μαθαίνει κάθε μαθητής και αυτό να καλύπτει. Δεν πιστεύω ότι το αντίθετο είναι το σωστό. Ποιο είναι το αντίθετο?
1: Μάλιστα.
2: Όλοι οι μαθητές να μπαίνουν σε ένα καλούπι. Το εκπαιδευτικό σύστημα δηλαδή να προσφέρει μόνο έναν τρόπο. Τι θέλω να πω? Ότι το Διεθνές Απολυτήριο, το IB όπως International Baccalaureate είναι το σύστημα, προσφέρει μια καινούρια προσέγγιση στη γνώση, στο πώς μαθαίνει κανείς. Από αυτή την άποψη ειδωμένο δεν διαφοροποιεί.
1: Μάλιστα.
2: Έρχεται να καλύψει ανάγκη. Κάποια παιδιά δεν μπορούν να απομνημονεύσουν για να πάνε να δώσουν πανελλαδικές. Μαθαίνουν με έναν άλλο τρόπο. Αυτόν τον τρόπο και αυτή την ανάγκη και αυτή την έλλειψη έρχεται να καλύψει το Διεθνές Απολυτήριο. Δεν πιστεύουμε ότι διαχωρίζει.
1: Μάλιστα.
2: Όχι ταχύτητες, αλλά εξατομικεύει τη γνώση. Μία ακόμη εξατομίκευση και άλλες πρέπει να γίνουν. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό απόλυτα. Και να πάω στον κύριο Παυλίδη, τον υποδιευθυντή του Μουσικού Σχολείου και συντονιστή του προγράμματος. Καλή σας μέρα, καλή σχολική χρονιά κύριε Παυλίδη, εύχομαι.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά στους μαθητές, στους γονείς, στις οικογένειες των μαθητών.
1: Να είστε καλά.
3: Με υγεία, δύναμη και πολλά χαμόγελα.
1: Μακάρι, μακάρι.
3: Γιατί μας έχει λείψει το χαμόγελο από τη ζωή μας, σιγά σιγά το χάνουμε.
1: Σωστά.
3: Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Κύριε Παυλίδη, σήμερα που μιλάμε αυτή την ώρα, τα 11 παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που παρακολουθούν αυτό το πρόγραμμα, που επιλέχθηκαν για να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα, είναι στις τάξεις τους, έχει ξεκινήσει δηλαδή?
3: έχουν σχηματίσει ένα δικό τους τμήμα τα παιδιά αυτά και βεβαίως παρακολουθούν με το δικό τους πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα διαφοροποιημένο σε σχέση με το πρόγραμμα των υπολείπων μαθητών της Δευτέρας Λυκείου.
1: Για λίγο να το κάνουμε πιο αναλυτικό και κατανοητό. Αυτά τα παιδιά θα παρακολουθούν κάποια μαθήματα κοινά με τους άλλους μαθητές ή εξ ολοκλήρου θα ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα?
3: Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παρακολουθούν δικά τους μαθήματα. Αυτό που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ούτως ώστε το απολυτήριο που θα λάβουν του χρόνου αποφυτώντας από το Λύκειο είναι το μάθημα της ιστορίας, το οποίο σε συνδυασμό με τη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία που ούτως ή άλλως υπάρχει και στο Διεθνές Απολυτήριο ως μάθημα και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, είναι το μοναδικό που διδάσκεται στη γλώσσα μας, είναι αυτά τα δύο μαθήματα που θα τους δώσουν την εξομοίωση του Διεθνούς Απολυτηρίου με το Εθνικό μας Απολυτήριο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά παρακολουθούν ένα μάθημα κοινό. Τα νέα ελληνικά, αν και είναι κοινό μάθημα, τα κάνουμε διαφορετικά στο δικό τους τμήμα, όπως λέμε. Και από εκεί και μετά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μουσικά μαθήματα, όπως και τα μουσικά σύνολα.
1: Ωραία.
3: Ατομικά μουσικά όργανα δηλαδή.
1: Είναι
3: όποιος υπέρνει.
1: Εκτός από τη νέα ελληνική γλώσσα, τα υπόλοιπα μαθήματα σύν την ιστορία είναι στα αγγλικά?
3: Όλα τα μαθήματα είναι στα αγγλικά, ναι, του πλητηρίου, εκτός από τα νέα ελληνικά.
1: Ναι,
3: και τη λογοτεχνία.
1: Εκ των πραγμάτων.
3: Άλλα, ναι.
1: Και η ιστορία.
3: Ούτως ή άλλως είναι κοινό μάθημα, ναι, είναι στη γλώσσα μας, στην ελληνική. Ναι. Και οι μαθητές θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις κανονικά, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της Δευτέρας με τράπεζα θεμάτων, όλα δηλαδή όσα προβλέπεται.
1: Κατάλαβα. Η ιστορία, ναι. Ιστορία και νέα ελληνικά δηλαδή είναι στα ελληνικά και όλα τα άλλα είναι στα αγγλικά.
3: Στα αγγλικά.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μας είπατε ήδη, αλλά λίγο να το επαναλάβουμε, σε σχέση με τις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Πώς θα γίνουν για αυτούς τους μαθητές?
3: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου έχει τις δικές του εξετάσεις, οι οποίες είναι εξετάσεις, θα έλεγα, περίπου στο πλαίσιο που εμείς έχουμε τις πανελλαδικές, μόνο που εκεί είναι παγκόσμιες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ορίζονται κάποιες ημερομηνίες με βάση το πρόγραμμα σπουδών που έχει το κάθε σχολείο και βέβαια αυτό ελέγχεται από το φορέα, τον ΑΙΠΟ όπως λέγεται. Και οι μαθητές δίνουν κάποιες εξετάσεις ενδοσχολικές, όπως τις λέμε, μάλλον βαθμολογούνται ενδοσχολικά, δηλαδή από τους καθηγητές που τους κάνουν μάθημα, αλλά και εξωτερικά, δηλαδή από εξωτερικούς βαθμολογητές που μπορεί να είναι βαθμολογητές από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εφόσον εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα.
1: Θα είναι δύο οι βαθμοί δηλαδή σε κάθε μάθημα που θα εξεταστούν? Ένας
3: κάπως έτσι δηλαδή μπορεί ο κόσμος να το καταλάβει. Ναι, θα υπάρχει βαθμολογία του καθηγητή, έτσι, και θα υπάρχει και μια εξωτερική βαθμολογία. Τώρα, αυτές οι εξετάσεις είναι κοινές για όλο τον κόσμο, δηλαδή και τα θέματα που εξετάζονται, έτσι, αλλά και οι ημερομηνίες των εξετάσεων είναι κοινές, που σημαίνει αυτό ότι τώρα γνωρίζουμε πότε θα εξεταστούν οι μαθητές του χρόνου, τον Απρίλιο που θα γίνουν οι τελικές τους εξετάσεις. Ξέρουν από τώρα την ημερομηνία. Μέχρι να φτάσουμε όμως.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο. Τον Απρίλιο είναι οι εξετάσεις για αυτούς που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα?
3: Ναι, τέλη Απριλίου περίπου.
1: Και για τη Δευτέρα. Εξετάσεις. Τώρα δεν υπάρχει τρίτη ηλικία.
3: Για τη τρίτη ηλικία.
1: Ναι, δεν υπάρχει τρίτη ηλικία. Ναι.
3: Για το δεύτερο έτος του IB, να σας το πω έτσι που καταλάβετε. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι στην ηλικία της τρίτης ηλικίου οι μαθητές αυτοί, αλλά θα είναι στο δεύτερο έτος του Διεθνούς Απολυτηρίου.
1: Αυτοί που φέτος ξεκινούν, τα 11 παιδιά για να πάρουμε το δικό μας σχολείο.
3: Μάλιστα.
1: Εδώ, τα 11
3: ναι.
1: Αυτά παιδιά,
3: ναι, ναι.
1: Θα δώσουν κάποιες εξετάσεις στο τέλος?
3: Θα δώσουν κάποιες εξετάσεις τον Ιανουάριο περίπου και κάποιες άλλες εξετάσεις το Μάιο. Αλλά αυτές οι εξετάσεις δεν έχουν τη βαρύτητα, να το πω έτσι, της, που θα καθορίζουν τον τελικό τους βαθμό. Είναι κάτι σαν mock test, όπως λέμε τους ή άλλους, που ελέγχουν περίπου το επίπεδο των γνώσεών τους μέχρι εκείνο το σημείο.
1: Οι καθοριστικές εξετάσεις λοιπόν είναι στο δεύτερο έτος του προγράμματος, της τρίτης λυκείου, όταν πλέον θα είναι μαθητές της τρίτης λυκείου, οι εξετάσεις, οι παγκόσμιες, οι διεθνείς, που θα καθορίσουν και την εισαγωγή τους κατευθείαν στο πανεπιστήμιο ή απλά με ένα βαθμό, θα βγει ένας βαθμός και από εκεί και μετά τα παιδιά καλούνται να
3: Κοιτάξτε, εκείνες οι εξετάσεις δεν γίνονται όπως γίνονται οι πανελλήνιες σε μία μέρα. Οι μαθητές δηλαδή για το κάθε μάθημα θα δώσουν δύο φορές. Δηλαδή αυτό που έχουμε εμείς μία μέρα που λέμε βρέθηκαν σε μία κακή μέρα ή κάπου ατύχησαν ή κάπου τάχνουν λεφτά, οτιδήποτε, εδώ δεν είναι. Δεν ισχύει. Θα έχουν και άλλη μια ευκαιρία οι μαθητές ούτως ή άλλως. Θα είναι δεδομένοι αυτοί. Έτσι, όχι επειδή δεν πέτυχαν, δίνουν για δεύτερη φορά. Ευθύς εξ αρχής είναι ορισμένο ότι θα δίνουν το κάθε μάθημα δύο φορές. Επομένως, εκείνες οι εξετάσεις έχουν μεγάλη βαρύτητα, είναι περίπου 3 ώρες, είναι εξετάσεις που όπως σας είπα είναι κοινές, αν και οι μαθητές μπορεί να έχουν διδαχθεί κοινή μεν ύλη, αλλά από πολλές δεκάδες εγχειρίδια που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, για το μάθημα των μαθηματικών, οτιδήποτε.
1: Ωραία. Δώστε μας μία ιδέα. Ποια είναι αυτά τα μαθήματα που θα διδάσκονται οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα?
3: Το Διεθνές Απολυτήριο ως πρόγραμμα έτσι, σπουδών, να το πω, δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθητές πάρα πολλά μαθήματα που δυστυχώς εμείς σαν πρώτη χρονιά λειτουργίας δεν τα έχουμε. Είμαστε μαθητές που ξεκίνησαν φέτος και που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους του χρόνου.
1: Ναι.
3: Έχουν μαθήματα από 6 τομείς, group να το πω έτσι. Στο πρώτο είναι η γλώσσα μας, έτσι, η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Στο δεύτερο είναι τα αγγλικά. Αυτά που σας λέω τώρα στην αρχή είναι υποχρεωτικά για όλους, είναι κορμός κατά κάποιο τρόπο. Τρίτο μάθημα που είναι υποχρεωτικό για όλους είναι τα μαθηματικά. Και από εκεί και μετά οι μαθητές αρχίζουν και επιλέγουν μαθήματα. Υπάρχει ένα group στο οποίο υπάρχουν περίπου αυτό που λέμε εμείς στο δικό μας εθνικό επίπεδο ανθρωπιστικές σπουδές, όπου εκεί μέσα υπάρχουν οικονομικά, φιλοσοφία, ιστορία, διοίκηση επιχειρήσεων, που δυστυχώς δεν τα έχουμε εμείς αυτά. Έχουμε μόνο όμως ένα μάθημα που και αυτό, επομένως εφόσον είναι από αυτό το γκρουπ, είναι υποχρεωτικό να έχουν οι μαθητές από κάθε γκρουπ ένα μάθημα, που είναι το περιβαλλοντικά συστήματα και κοινωνίες. Έτσι περιγράφεται αυτό. Ναι. Είναι κοινό λοιπόν μάθημα για όλους τους μαθητές μας. Θα το έχουν και θα εξεταστούν του χρόνου. Το επόμενο γκρουπ περιλαμβάνει τις λεγόμενες επιστήμες. Δηλαδή έχει φυσική, βιολογία, πληροφορική, χημεία, γεωγραφία, έχει αυτά τα μαθήματα. Εμάς, οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα από αυτό το γκρουπ να επιλέξουν 3 μαθήματα, διότι σε αυτά είχαμε καθηγητές, δηλαδή την πληροφορική, τη βιολογία και την φυσική. Και έτσι λοιπόν έχουν επιλέξει κάποια από αυτό το μάθημα ή από αυτά, γιατί έχουν μέχρι 2 τη δυνατότητα να επιλέξουν. Και στο τελευταίο γκρουπ βρίσκονται οι λεγόμενες έτσι, οι τέχνες, που έχουμε τη μουσική, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες. Θέατρο δεν έχει το σχολείο μας, έχουμε όμως τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες που οι μαθητές έχουν επιλέξει αντίστοιχα και από αυτό το γκρουπ κάποιο ή κάποια μαθήματα.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή
1: μάλιστα.
3: Ή μόνο τη μουσική και τη μουσική και το και τις εικαστικές.
1: Αυτοί οι φετινοί μαθητές που ξεκινούν με αυτές τις επιλογές θα συνεχίσουν έτσι και του χρόνου. Ανεξάρτητα αν προσθεθούν και άλλες επιλογές του χρόνου, άλλες δυνατότητες, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, γιατί οι μαθητές ξεκινούν την ύλη από φέτος και την ολοκληρώνουν του χρόνου. Υπάρχουν 2 επίπεδα. Υπάρχει το λεγόμενο standard level και το high level. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα στο standard level να παρακολουθήσουν, ας πούμε, το μάθημα των μαθηματικών ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα για 160 ώρες σε αυτή τη διετία ή αν είναι στο high level για 240 ώρες σε αυτή τη διετία. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνέχεια. Ξεκινούν από φέτος και μέχρι του χρόνου πρέπει να συμπληρώσουν αυτόν τον αριθμό των ωρών που προβλέπεται και που ελέγχεται από τον φορέα, αν και κατά πόσο έτσι είμαστε συνεπείς αυτό.
1: Πώς επιλέγονται οι μαθητές? Περνούν από κάποιες εξετάσεις, αρκεί μια απλή δήλωση, αίτηση? Πώς γίνεται
3: η επιλογή? Όχι, δεν περνούν από κάποιες εξετάσεις. Η δήλωσή τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το αν θέλουν να παρακολουθήσουν κάποια από τις άλλες κατευθύνσεις που έχουμε στο Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή θεωρητική, θετική, ανθρωπιστικών σπουδών που λέμε, θετικών ή σπουδών υγείας και του καθεξής, με μια απλή τους δήλωση δηλαδή.
1: Αν θέλει να εγκαταλείψει για τον ΑΒ λόγο κάποιος στη διάρκεια του προγράμματος, μπορεί και να επανέλθει σε ένα συμβατικό τμήμα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, με βάση την νομοθεσία που ισχύει τώρα που μιλάμε, Οι μαθητές μπορούν, όπως έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν και κατεύθυνση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ναι, να το κάνουν. Δηλαδή να εγκαταλείψουν αυτό το πρόγραμμα και να επιστρέψουν στο Εθνικό Απολυτήριο επιλέγοντας κάποια κατεύθυνση όπως θα έπρεπε να κάνουν αν δεν είχαν επιλέξει εξ αρχής το Διεθνές Απολυτήριο.
1: Αλλά μέχρι κάποια στιγμή, έτσι, όχι καθ' όλη τη διάρκεια της
3: χρονιάς. Ναι, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σας είπα. Το ίδιο προβλέπεται και για τις κατευθύνσεις. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένας μαθητής σήμερα που μιλάμε να παρακολουθεί θετική κατεύθυνση, να διαπιστώσει ότι είδε τον ικανοποιεί ή δεν τα καταφέρνει, όπως λέμε, και να αλλάξει σε ανθρωπιστικών σπουδών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Κύριε Παυλίδη,
3: το
1: μουσικό σχολείο είναι έτσι κι αλλιώς ένα απαιτητικό σχολείο, με την έννοια ότι διδάσκονται τα παιδιά και μαθήματα μουσικής πέρα από το χρόνο που από το ορολόγιο πρόγραμμα ενός μαθητή ενός άλλου σχολείου. Τι γίνεται, υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει τα μαθήματα μουσικής τους? Πόσο χρόνο θα αφιερώνουν στα μουσικά σύνολα οι μαθητές? Θα επηρεαστεί δηλαδή το άλλο πρόγραμμα? Έχετε βρει μια φόρμουλα για να λειτουργήσουν όλα?
3: Έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει τις ώρες που το σχολείο κάνει τα λεγόμενα μουσικά σύνολα, που είναι μάθημα και αυτό, και βεβαίως είναι ίσως από τα σπουδαιότερα μαθήματα που διδάσκονται στα μουσικά σχολεία, γιατί οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, με τις εμπειρίες που έχουν και με τα θέλω τους, με τις επιλογές τους, σπράττουν όλοι μαζί. Δηλαδή βρίσκονται μαθητές της πρώτης γυμνασίου με μαθητές της πρώτης και μέχρι τρίτη και λυκείου. Και εκεί, ας πούμε, βγαίνει όλο αυτό το αποτέλεσμα που παρακολουθεί ο κόσμος στις συναυλίες, που είναι μαθητές από όλες τις τάξεις και παίζουν. Αυτό λοιπόν το δίωρο είναι εκτός του προγράμματος του IB. Επομένως οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό, και μάλιστα εμείς δεν τους το δίνουμε ως δυνατότητα, αλλά το θεωρούμε υποχρεωτικό, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί το Διεθνές Απολυτήριο έχει και ένα κορμό μαθημάτων στα οποία δεν βαθμολογούνται οι μαθητές, αλλά χρειάζεται να έχουν ένα πορτφόλιο, όπως λέμε, δηλαδή αποδεδειγμένη κατά κάποιο τρόπο ενασχόληση με κάτι από αυτό. Αυτό είναι το CAS, όπως το ονομάζουμε εμείς, που προέρχεται από το Creativity, Activity και Service, δημιουργικότητα δηλαδή, δράση και κοινωνική προσφορά. Έτσι λοιπόν, μέσω των συνόλων οι μαθητές μας μπορούν να καλύπτουν αυτή την απέτηση του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό τους το δίνουμε ως υποχρεωτικό, όπως σας είπα.
1: Μάλιστα, καινοτόμο οπωσδήποτε για τα ελληνικά δεδομένα και για το δημόσιο σχολείο, η εφαρμογή του προγράμματος. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παυλίδη. Δεν ξέρω, είστε δίπλα με τον κύριο Μανδράκη, γιατί έκλεισε η γραμμή του κυρίου Μανδράκη, οπότε για να τον αποχαιρετήσουμε και αυτόν θα χρειαστεί να δώσετε εσείς το τηλέφωνό σας.
3: Ναι, είναι εδώ, είναι εδώ.
1: Ωραία, δώστε το. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά εύχομαι και πάλι. Κάθε επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
1: Κύριε Μανδράκη.
3: Τώρα σας ακούω, ναι, από την άλλη γραμμή.
1: Ναι, έπεσε η δική σας γραμμή. Νομίζω έτσι είπαμε, δώσαμε μια γενική, αρκετά κατατοπιστική εικόνα πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα για φέτος. Ένα απαιτητικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Ωστόσο, το σχολείο, μας είπατε και πριν, είναι έτοιμο να το υλοποιήσει. Άρχισε
2: είναι
1: ήδη
2: έτοιμο.
1: Να το
2: απαιτητικό που λέτε, όταν αρέσει σε κάποιον μαθητή κάτι, το κάνει ευχάριστα και δεν είναι απαιτητικό. Όπως και για τους μεγάλους και σε όλους τους ανθρώπους, κάτι μας αρέσει.
1: Έτσι.
2: Έχετε
1: απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν πολλές ελληνικές παροιμίες που το περιγράφουν αυτό που λέτε εξάλλου. Έτσι, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πώς λέει, πόσες μέρες κοσκινίζει. Ενώ αντίθετα, όταν θέλεις κάτι και το επιδιώκεις, πετυχαίνεις στο τέλος. Σας και ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο ή να κλείσουμε αυτή την πρώτη κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον για την πορεία του προγράμματος.
2: Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω πως αξίζει τον κόπο να το γνωρίσουν οι μαθητές. Το πρόγραμμα αυτό είναι μελετημένο. Ξεκίνησε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή η προσπάθεια του International Baccalaureate, ως μια προσπάθεια άμβλησης των διαφορών των κρατών. Έτσι ξεκίνησε και συμμετέχουν 165 κράτη και η Ελλάδα είναι το 66. 166 είναι και ο αριθμός συμβολικός.
1: Σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Μανδράκη, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας.
2: Καλές εκπομπές να κάνετε.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί στο Αχίλιο. Τι λέει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας για την καταγγελία που υπήρξε για ρύπανση στη θάλασσα. Έλα, Ελένη μου.
1: Ναι, πριν κάποιες μέρες λοιπόν είδε το φως της δημοσιότητας μια καταγγελία, μια επιστολή κάποιων πολιτών, στην οποία γινόταν λόγος για ρύπανση του κόλπου, απολύματα του κόλπου πτελεού Αχιλίου συγκεκριμένα, απολύματα λέει πλοίων που εκτελούν δρομολόγιο από το λιμάνι του Αχιλίου. Τι απαντά λοιπόν ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσιαβριάς, είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Κατσιαβριά.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Βγάλατε βέβαια μία ανακοίνωση, ναι, στην οποία διαψεύδετε και με κατηγορηματικό τρόπο την επιστολή.
2: Δεν τη διαψεύδω εγώ. Έχω την απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας.
1: Mm-hmm. Έγινε έλεγχος δηλαδή. Έγινε έλεγχος.
2: Τηλεπαιδευτικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου δημόσιας υγείας. Ναι, έγινε έλεγχος και από το Λιμεναρχείο και απαντάνε ότι δεν διαπιστώθηκαν τα καταγγελούμενα.
1: Μάλιστα.
2: Η απάντηση της διεύθυνσης. Το πρόβλημα είναι ότι η περιοχή μας εδώ έχει δυσφημιστεί πάρα πολύ. Κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο, μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, δεν μπορούμε, μπορούμε. Δηλαδή έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην περιοχή. Που αβίαστα αυτοί κάνουν μια καταγγελία χωρίς να ελέγξουν.
1: Αυτοί είναι πολίτες που κάναν την καταγγελία, είναι μόνιμοι κάτοικοι, είναι επισκέπτες?
2: Όχι, αυτοί είναι μια περιοχή της Λιχούρας και των Αγίων Αποστόλων που έρχονται, είναι από Πτελό, από Βόλο, από Καρδίτσα οι περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Και επειδή ήταν κάτι αφρού στη θάλασσα που βγαίνει τέτοια εποχή, παράδειγμα και στον Άγιο Δημήτριο που είναι εκτός του όρμου αυτού αφρούς. Και κάναν την καταγγελία χωρίς, έπρεπε βασικά να ελέγξουν, να φωνάξουν τη Διεύθυνση Υγείας να ελέγξει.
1: Άρα
2: τα νερά αν είναι.
1: Αυτοί δημοσιοποίησαν, λέτε, οι πολίτες αυτοί δημοσιοποίησαν αυτή την επιστολή με αποτέλεσμα να πάρει
2: να
1: διάσταση το θέμα.
2: Βέβαια μια εταιρεία που αυτό εντάξει δεν μας αφορά εμάς, αλλά για την περιοχή είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ακόμα και τώρα δηλαδή φοβάται να κάνουν μπάνιο. Γι' αυτό αναγκάστηκα, έκανα την ανακοίνωση, τα χαρτιά της Διεύθυνσης Υγιεινής βασικά.
1: Το περιστατικό στο οποίο αναφέρονται αυτοί οι κάτοικοι, πριν πόσο χρονικό διάστημα έγινε η καταγγελία αυτή και ακολούθησαν οι ενέργειες αυτές από εσάς, από την Διεύθυνση?
2: Δεν έγινε στις 3 νομίζω του μηνός Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα το Σεπτέμβριο.
2: Κάνανε αυτοί.
1: Ναι.
2: Και η περιοχή μας δηλαδή ο όρμος αυτός έχει Αχίλιο, γαλάζια σημαία και Λιχούρα, μάλλον Λουτρό λέγεται εκεί, γαλάζια σημαία, που ελέγχουν τα νερά και είναι, δεν μπορεί να έχουμε γαλάζια σημαία χωρίς να ελέγχουν.
1: Μάλιστα.
2: Δύο γαλάζια σημαία στην περιοχή μας και καταλαβαίνουν τώρα. Ο άλλος δεν έρχεται για μπάνιο, φοβάται, φεύγουν. Έγινε μια μεγάλη ζημιά στην περιοχή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε γι' αυτό αναγκαστήκατε να βγάλετε την ανακοίνωση,
2: ναι,
1: να δημοσιοποιήσετε τα αποτελέσματα.
2: Εγώ έβγαλα το έγγραφο της Διεύθυνσης Υγιεινής, δεν έκανα κάτι δικό μου ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, ελπίζουμε.
2: Όπως τον απαντάνε, δεν διαπιστώθηκαν ακριβώς, λέει, από την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν τα καταγγελούμενα στα σημεία που αναφέρονται στο έγγραφο.
1: Μάλιστα.
2: Που κάναν οι κύριοι αυτοί.
1: Ελπίζουμε να μπήκαν τα
2: ξέρω,
1: πράγματα στη θέση.
2: Με ποιο τρόπο και με ποιο σκεπτικό δηλαδή. Δεν ήταν κάποιος να έχει γνώση να τους πει τι κάνουμε.
1: Mm-hmm. Κύριε Κατσιαβριά, πώς πήγε η σεζόν αυτή έτσι, τουριστικά για την περιοχή? Πρέπει να πω, έχω την αίσθηση ότι είναι μια αδικημένη περιοχή σε σχέση με την προβολή που την χάνει γενικότερα η περιοχή
2: είναι
1: σας.
2: Είναι η περιοχή μας απομακρυσμένη, αδικημένη και δημιουργούμε και εμείς ίδιοι προβλήματα. Αντί να βοηθήσουμε σε αυτό το πράγμα να αλλάξει λίγο, να βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Το λέω αδικημένη γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη περιοχή, με πάρα πολύ όμορφες παραλίες, τις οποίες ο πολλής κόσμος έξω από την περιφέρειά μας εδώ δεν τις γνωρίζει. Δεν ξέρω, δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Γιατί δηλαδή η περιοχή αυτή της Μαγνησίας να μην αναδεικνύεται όπως θα έπρεπε να αναδειχθεί?
2: Εντάξει, με το διαφήμιση γίνεται, ας πούμε, όσο μπορούμε στην περιοχή.
1: Πώς πήγε η...
2: Όπως είπατε, έχει πάρα πολύ καλές παραλίες.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ
1: καλές. Πώς πήγε η σεζόν αυτή, αυτό το καλοκαίρι?
2: Ήταν ένα όχι τόσο καλό καλοκαίρι. Mm-hmm. Κόσμο είχε, αλλά τα μαγαζιά δεν δουλεύανε καλά.
1: Παντού το ίδιο.
2: Παντού, ναι, το ίδιο πρόβλημα. Ενώ με τους τουρίστες, δηλαδή αυτοί που έρχονται με τα καραβάκια, είχε πολύ κόσμο.
1: Τι σύνδεση έχει η περιοχή του Αχιλλείου εκεί, πώς συνδέεται?
2: Με Σκιάθο.
1: Με Σκιάθο. Πόση ώρα είναι η Σκιάθος από το Αχιλλείο?
2: 2:30.
1: 2:30.
2: Και κάθε Κυριακή έχει σκόπελο.
1: Είναι καθημερινή η σύνδεση?
2: Σκιάθο, ναι.
1: Μέχρι πότε?
2: Τώρα τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μέχρι τέλος. Και ξεκινά πότε?
2: Ναι. Μάιο.
1: Συνήθως έρχονται στην περιοχή έτσι μονοήμερες εκδρομές από τα νησιά ή υπάρχουν και καταλήμματα?
2: Όχι.
1: Που μπορεί κάποιος να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα?
2: Έρχονται από Κατερίνη αυτή. Είναι από χώρες Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία.
1: Μάλιστα.
2: Και Έλληνες, ας πούμε, που έρχονται.
1: Πόσα κρεβάτια, όπως λέμε, έχει η περιοχή, γνωρίζετε?
2: Το Αχίλλειο δεν έχει πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Τώρα το Πτελό έχει περισσότερα. Mm-hmm. Ακριβώς δεν έχω την εικόνα.
1: Μάλιστα.
2: Πόσο είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Το θέμα είναι η δυσφήμιση που γίνεται. Καταλαβαίνετε τώρα, μόλις ακούνε, διαβάσανε αυτό, παίρνουν από παντού τηλέφωνο, από Βόλο, Λάρισα, που ερχόταν για μπάνιο εδώ ή μέναν.
1: Θορυβήθηκαν, είναι λογικό.
2: Ναι,
1: και ξέρετε, μία είδηση...
2: λογικό είναι, ναι, λογικό είναι, το βλέπω.
1: Πόσο γρήγορα...
2: Γι' αυτό λέω, βίαστε αυτοί οι ανθρώποι, ας πούμε, πώς κάνουν αυτή την ενέργεια, δεν ξέρω.
1: Ελπίζουμε, μιας και είμαστε πανθεσσαλικά αυτή την ώρα, να βάλαμε ένα λιθαράκι, να ενημερωθεί
2: ναι,
1: ο κόσμος.
2: Είναι έτσι, ναι. Το θεωρώ πολύ σωστό και σας ευχαριστώ.
1: Ότι εμείς ευχαριστούμε ότι εκεί η περιοχή έχει πεντακάθαρα νερά, πιστοποιημένα και με τις γαλάζιες σημαίες, αλλά και πρόσφατα
2: ακριβώς
1: με τον έλεγχο
2: έχει
1: που διενεργήθηκε.
2: Έχει και στην άλλη πλευρά, έχει στον όρμο μέσα, στη Λεύκη, που είναι μέσα στο μαγαζιντικό. Ο Δήμος Αλμυρό, εδώ στην περιοχή μας, έχει τρεις γαλάζιες σημαίες.
1: Μάλιστα.
2: Που δεν μπορεί εύκολα, άμα δεν γίνουν με τρεις και αυτά, να δώσουν έγκριση για γαλάζια σημαία.
1: Κύριε Κατσιαβριάννα, σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια.

0: στον περίβολο της εκκλησιάς.
1: Λοιπόν, για να πάμε στα Τρικαλά, στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα μήνα, εσένα και στους φίλους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε όλη την Θεσσαλία.
1: Να σε καλά, ναι. Συνελήφθη μια γυναίκα για πρόκληση φωτιάς.
2: Ακριβώς. Μια γυναίκα 69 ετών στην Ιχαλία, στην οποία γινότητα Ιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας, της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. Είχαμε τη σύλληψή της χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί έκαιγε υπολείμματα φυτικής βλάστησης εντός οικοπαιδικού χώρου. Ωστόσο προκάλεσε μια φωτιά σε χαμηλής βλάστησης έκταση και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία. Προφανώς υπήρξε και καταγγελία για την πρόκληση της φωτιάς. Να πούμε ότι για την παράβαση επιβλήθηκε και ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 1.500 ευρώ και βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις οδηγίες του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας για την προσεκτική καύση των υπολοιμάτων. Μόνο με σχετική άδεια, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα εντός της αντιπυρικής περίοδου, έτσι, σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα που ορίζεται επίσημα από την πολιτεία. Να πούμε ότι με βάση το ρεπορτάζ που κάναμε, συγκεντρώσαμε και κάποια στοιχεία για αντίστοιχες περιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είχαμε 7 συνολικά αντίστοιχα περιστατικά, μαζί με αυτό που με την 69χρονη, όπου είχαμε συλλήψεις στο πλαίσιο πάντα της αυτόφορης διαδικασίας και φυσικά επιβολή αντίστοιχων διοικητικών προστήμων. Πάντως και το περιβαλλοντικό σώμα αλλά και η πολιτική προστασία επισημαίνουν ότι ακόμη δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή ανεξέλεγκτη κάψη πολυμάτων κυρίως σε εκτάσεις, έτσι, πολύματα εκτάσεων που καλλιεργούνται, παρά μόνο με σχετική άδεια από το περιβαλλοντικό σώμα και αν εγκριθεί κάτι τέτοιο. Αυτά σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Θα μου επιτρέψεις πριν ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας να δώσω και ένα στίγμα για τις τιμές στα καύσιμα, γιατί έχουμε πραγματικά εκτείναξη το τελευταίο, τρίμηνο. Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή είχαμε εκτείναξη στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε μέση τιμή για την απλή αμόλυτη βενζίνη στα Τρίκαλα στα 2,129 ευρώ το λίτρο και στο ντίζελ κίνηση στα 2,055 ευρώ το λίτρο. Υπάρχει μια εκτίμηση από τους ίδιους πρατηριούχους ότι μέχρι το τέλος του μήνα, αν τα πράγματα πάνε όπως πάνε, τέλος πάντων, με την κρίση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να επιδεινώνεται, ενδεχομένως να δούμε την τιμή ακόμα και στα 2,40 της απλής αμόλυτης βενζίνης. Μιλάμε για πολύ υψηλό κόστος και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και το χειμώνα και εκεί υπάρχει μια ανησυχία από τα νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον αυτές και αυτά τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως καύσιμη ύλη, ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει με 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο. Μιλάμε για τουλάχιστον 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο. Μιλάμε για μια πάρα πολύ υψηλή τιμή, όταν θυμίζουμε ότι είχε κλείσει περίπου στα 1,12 με 1,15 στα μέσα Μαΐου, που είχε κλείσει βεβαίως η περίοδος της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνησης, αντιλαμβανόμαστε ότι τα μεταφορικά αυξάνονται, οπότε αυξάνονται και οι τιμές των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ, νομίζω αναμενόμενο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σταματήσει όλη αυτή την λέλαπα με την ενέργεια. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβό, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σταματήσει όλη αυτή την λέλαπα.

Να κλείνουμε σιγά σιγά για να δώσουμε και το χρόνο στην Ελένη Τυραυτοπούλου για το δελτίο Θεσσαλικών Ειδήσεων, με το οποίο θα βάλουμε την τελεία στην σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά, μια όμορφη μέρα εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός απάντησε στις κατηγορίες για υπερκοστολόγηση των γερανών που εργάστηκαν στο σημείο του δυστυχήματος των Τεμπών. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κάνει λόγο για παραπλανητική έκθεση που αγνοεί στοιχεία και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, καθώς η έκθεση, όπως αναφέρει, συγκρίνει ανώμια μεγέθη. Παραθέτει μάλιστα τα παραστατικά των πληρωμών. Σε μηνύσεις κατά αγνώστων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Η ζημιά ανέρχεται στα 80.000 ευρώ. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή. Στον ανακριτή Βόλου απολογείται σήμερα ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό. Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται και δηλώνει αθώος. Η υπόθεση διερευνάται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Στα ύψη η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα Τρίκαλα με μέσο όρο τα 2,27 ευρώ ανά λίτρο. Αγωνιούν τα νοικοκυριά και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη χειμώνα. Τη χρηματοδότηση σύγχρονου ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το νοσοκομείο Βόλου με ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διαδικασία αναμένει τις εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας, ενώ για τη λειτουργία της μονάδας απαιτείται και το αναγκαίο προσωπικό. Συνελήφθη 69χρονη στην Ιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων για πρόκληση φωτιάς σε χορτολιβαδική έκταση στην προσπάθειά της να κάψει υπολείμματα καλλιεργιών. Της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ. Μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα επανελειτουργήσει μετά από 3,5 χρόνια ο βρεφονηπιακός σταθμός της ΔΥΠΑ στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης. Το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές όταν η περιοχή πλημμύρισε λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Αρχικά θα φιλοξενηθούν 22 παιδιά. Νέα ευρεία σύσκεψη για τη μεταφορά των μαθητών στη Μαγνησία αναμένεται να συγκαλέσει μέσα στην εβδομάδα η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Περίπου 200 μαθητές δύο γυμνασίων του Βόλου δεν έχουν λάβει δελτία δωρεάν μετακίνησης καθώς δεν εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη. Απήχαν από τα μαθήματά τους οι μαθητές στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου με απόφαση των γονιών που ζητούν το σχολείο να ξαναγίνει 12θέσιο και όχι 10θέσιο με συγχώνευση τμήματων. Οι γονείς και σήμερα θα επισκεφθούν τα γραφεία της πρωτοβάθμιας αναζητώντας δεσμεύσεις για λύση του θέματος. Το ζήτημα της συγχώνευσης τμήματων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο φέρνουν στη Δημοτική Αρχή Βόλου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Απόστολος Ριζόπουλος και Κώστας Γαργάλας ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για τη στήριξη των γονέων. Ξεκινά σήμερα το Τρικαλινό Παζάρι στη Συνοικία Καριές με μουσικές εκδηλώσεις κάθε βράδυ υπό την φροντίδα του Δήμου Τρικαίων. Διαθέσιμα σε καταστήματα παρασκευής πώλησης του Βαρσαλινού Χαλβά, δημοτικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα βρίσκονται αυτοκόλλητα σήματα, πάνω στα οποία υπάρχουν QR code, τα οποία όταν σκαναριστούν εμφανίζουν αναλυτικά όλους τους ισχυρισμούς υγείας για το Χαλβά Φαρσάλων. Είναι πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ζαρκάδη, που βρέθηκε τραυματισμένο στο δρόμο Κουτσόχερου Δαμασίου, διασώθηκε χάρη στις άμεσες παρεμβάσεις του δασαρχείου και ιδιωτών κτηνιάτρων. Το άγριο ζώο περισυνελέγη έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και παραδόθηκε στο Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα για την περαιτέρω αποκατάσταση της υγείας του. Με το γνωστό ερμηνευτή Μίλτο Πασχαλίδη, σε μια εντυπωσιακή συναυλία στα Τρίκαλα με περισσότερους από 7.000 θεατές, έκλεισε το περασμένο Σάββατο ο κύκλος των θερινών πολιτιστικών δράσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας στο περιθώριο των εκδηλώσεων Τσιτσάνια 2026. Μέρος της διεθνούς έκθεσης «Η Biennale» της Γάζας θα φιλοξενηθεί στο Βόλο από τις 18 στις 30 Σεπτεμβρίου στην οδό Τάκη Κονομάκη 37. Παρουσιάζονται έργα 14 καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τέλος, με κατάμεστη την αίθουσα στο Νεοχώρι, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτιού Πηλίου. Οι προβολές και εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα συνεχιστούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Χαράλα Μπουλικούδη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρίου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους, και όχι 4 δις ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα εισπράξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει

0: Έκθεση «Ιστορία ή φυσική χημεία». Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
2: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι εκπομπή εδώ και παντού της ΕΡΤ Βόλου. Εδώ είμαστε σήμερα μετά από μία εβδομάδα άδειας για να σας κάνουμε συντροφιά μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα ertecho.gr. Σήμερα η εκπομπή μας θα αντιθεί με μια γλυκιά νοσταλγία αυτή των 90s, αλλά και με μια συγκίνηση. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιδραστικούς και εμπορικούς καλλιτέχνες του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο θάνατός του, που τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, δεν θα κάνουμε αφιέρωμα συγκεκριμένα μόνο στον Γιώργο Μαζωνάκη σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει και κάποιο νόημα, γιατί έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει και έχουμε δει τα πάντα μέσα σε αυτές τις ημέρες. Το πώς και γιατί πέθανε είναι κάτι που έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαστικής και αστυνομικής διερεύνησης, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης όμως δεν ήταν απλώς ένας ακόμα τραγουδιστής της νυχτερινής Αθήνας. Από το ξεκίνημά του στις αρχές της δεκαετίας του 90, κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τους όρους της διασκέδασης στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Συνδύασε την καθαρό εμιλιακή φωνή με μια έντονα εκκεντρική πρωτοποριακή αίσθηση και pop αναφορές, δημιουργώντας ένα απολύτως προσωπικό στυλ στις ζωντανές του εμφανίσεις που επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Το σύνθημα «Όσο ζω μαζό» που τον ακολουθούσε για δεκαετίες αποτύπωνε με ακρίβεια αυτή ακριβώς την ιδιαίτερη δυναμική που είχε αναπτύξει με το κοινό του. Με καταγωγή από την Κρήτη, μεγαλωμένο στη Νίκαια, ξεκίνησε την πορεία του στην εφηβεία για να εξελιχθεί γρήγορα σε ένα από τα πιο βαριά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως το «Μου λείπεις», το «Ζηλεύω», το «Σάββατο», το πολύ συζητημένο για την εποχή του «Gucci φόρεμα», κατέγραψαν εκατομμύρια πωλήσεις και ραδιοφωνικές μεταδόσεις, αποτελώντας σταθερά σημεία αναφοράς στα airplay των σταθμών για πάνω από 30 χρόνια. Σήμερα τώρα, μετά την λαϊκή αγρυπνία στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο. Το κοινό λοιπόν και εμείς στρεφόμαστε πλέον στη μουσική του παρακαταθήκη. Κρατάμε την ενέργεια και τις παραγωγές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως με μία από τις πιο σημαντικές και μεγάλες του επιτυχίες και σχετικά πρόσφατες. Ώρες μικρές λοιπόν, σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια.

Στις 25 Αυγούστου, επίσης φέτος το καλοκαίρι, μια άλλη είδηση. Η είδηση ότι ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς και εκείνος, στα 57 του χρόνια, μετά από μια τόσο δύσκολη και μεγάλη σε διάρκεια έτσι, χρονική μάχη που είχε με την υγεία του, πραγματικά μας πάγωσε. Μας ανάγκασε όμως να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου λίγο πίσω. Εκεί, σε μια εποχή λίγο πιο ξέγνιαστη, ίσως και λίγο πιο φωτεινή, ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα, κατάφερε κάτι σημαντικό. Δεν έμεινε στη σκιά του ονόματός του. Έγινε ο ίδιος είδωλο μιας ολόκληρης γενιάς. Οπότε θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που το 1995 έπαιζε κυριολεκτικά παντού. Σε κάθε ραδιόφωνο, σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε εφηβικό δωμάτιο. Σε μουσική και στίχους του Φίβου, ο Δημήτρης Κόκοτας θα μας πει το «Κι άσε να λένε».

Ακούγοντας τώρα το Δημητικό Κωτά, είναι σχεδόν αυτόματο ότι σκέφτεται κανείς το δημιουργό που καθόρισε τον ήχο εκείνη της δεκαετίας, έτσι. Ο Φίβος που έπαιρνε το λαϊκό τραγούδι, του έβαζε pop ρυθμό, φρέσκες ενορχιστρώσεις και δημιουργούσε χρυσούς δίσκους. Και αν ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας ιδανικός άνδρας ερμηνευτής για αυτό το στυλ, η απόλυτη γυναίκα μούσα εκείνης της περίοδου ήταν μία. Με τα πράσινα τα μάτια της, το πολύ προσεγμένο ντύσιμό της που πραγματικά άφησε εποχή και τεράστιες επιτυχίες, η Κέτι Γαρμπή πραγματικά σάρωσε στη δεκαετία του 90. Οπότε εμείς θα πάμε στο 1996, στο δίσκο της «Αρχίζω πόλεμο», που έγινε τριπλά πλατινένιος μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Ένα κομμάτι που έτσι αποθεώνει το μοντέρνο, λαϊκό, χωρίς ίχνος βαριάς μελαγχολίας τραγούδι, παρά μόνο καθαρό ρυθμό. Κέτι Γαρμπή λοιπόν, και θα μελαγχολήσω.

Μένοντας αυτή έτσι τη χρυσή συνταγή, αν θέλετε, που πάντρευε την pop αισθητική με το λαϊκό συνέστημα στα μέσα των 90s, έκανε την εμφάνισή της και μια κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, που κι αυτή έμελε να αλλάξει τα δεδομένα της νυχτερινής Αθήνας πολύ σύντομα κιόλας, η Δέσποινα Βανδύ, πριν γίνει το απόλυτο pop φαινόμενο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχτισε τα θεμέλια της με κομμάτια που είχαν έντονο ρυθμό, έξυπνο στίχο και πολύ ξεσηκωτικά ρεφρέν. Το 1997 λοιπόν κυκλοφορεί το άλμπουμ της 10 έντολες, οπότε εκείνη την περίοδο αποκτήσαμε όλοι, οι περισσότεροι που ήμασταν έτσι στα πολυνιάτα μας εκείνη την εποχή, έναν ακόμα μουσικό εθισμό. Από αυτό το δίσκο την ακούμε στον Περιττό.

Και βέβαια όταν μιλάμε για τα 90s υπάρχει και μια γυναίκα που δεν ακολούθησε απλά τις τάσεις, θα λέγαμε τις δημιούργησε. Η Άννα Βύση είναι αυτή για την οποία μιλάω βεβαίως. Το 1996 ήταν η χρονιά που άλλαξε οριστικά έτσι, το χάρτη της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, με τον Νίκο Καρβέλα φυσικά στο πλευρό της. Κυκλοφορεί το άλμπουμ «Κλίμα Τροπικό» και προκαλεί ένα πραγματικό μουσικό σεισμό. Η Βύση κατάφερε εκείνη τη χρονιά κάτι αρκετά δύσκολο. Ένωσε ροκάδες, pop fans και λάτρεις του λαϊκού κάτω από την ίδια μουσική, αν θέλετε, ομπρέλα. Το κομμάτι που επιλέξαμε σήμερα να ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι ίσως ο ορισμός της ξεγνιασιάς εκείνης της εποχής. Άννα Βύση λοιπόν, με εκατομμύρια λόγους για να την αγαπάμε.

Και αν η Άννα Βύση ήταν η Βασίλισσα εκείνη την εποχή, οι αρχές της δεκαετίας του 90 μας σύστησαν και έναν άλλο καλλιτέχνη, τον απόλυτο πρίγκιπα, θα λέγαμε, της pop όμως. Το 1991 ένα παλικάρι από την Κέρκυρα εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης με ένα κομμάτι του Νίκου Τερζή. Το όνομα αυτού, Σάκης Ρουβάς. Αυτό που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια στα ελληνικά ραδιόφωνα και στις συναυλίες δεν είχε πραγματικά προηγούμενο. Ο Ρουβάς έφερε πολλά άλλα πρότυπα παραστάσεων στις ζωντανές του εμφανίσεις, αλλά και με μια μελωδικότητα μαζί που κλείδωνε ωραία στο ελληνικό αυτή. Οπότε πάμε να θυμηθούμε ένα από τα πρώτα, έτσι πολύ ανεβαστικά του τραγούδια, που μας κάνει να χαμογελάμε πάντα με νοσταλγία, Σάκης Ρουβάς και Μην Αντιστέκεσαι.

Η δεκαετία προχωρά και το φλερτ ανάμεσα στην pop και το ελαφρύ λαϊκό γίνεται πλέον επίσημος γάμος. Ένας από τους πιο γοητευτικούς εκπροσώπους αυτού του στυλ, με απίστευτο γκέλ στο γυναικείο κοινό, ήταν ο Λάμπης Λιβγεράτος. Ψηλός, εντυπωσιακός, το 1996 κυκλοφόρησε ένα κομμάτι που έγινε σλόγγαν της καθημερινότητας. Αν θέλουμε να περιγράψουμε την ενέργεια των πάρτι εκείνης της εποχής, αυτό το τραγούδι είναι το ιδανικό. Λάμπης Λιβγεράτος με τον μπαμ και κάτω.

Κάνουμε μια μικρή παύση από τον έντονο ρυθμό τώρα, γιατί η δεκαετία του 90 σημαίνει επίσης και μεγάλες ερωτικές εξομολογήσεις. Στα μέσα της δεκαετίας, ένας νέος τραγουδιστής από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνει στην Αθήνα και κάνει την έκπληξη με την πρώτη του τεράστια επιτυχία. Η φωνή του, στιβαρή, καθαρή, γεμάτη συνέστημα, έδειξε αμέσως ότι ήρθε για να μείνει. Ο Αντώνης Ρέμος μας χάρισε μερικές από τις πιο όμορφες μοντέρνες λαϊκές μπαλάντες, οπότε πάμε σε ένα τραγούδι που έχει συντροφεύσει πάρα πολλούς χωρισμούς.

Και στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος, το 1997, μια νέα γυναικεία φωνή έρχεται να αφήσει το στίγμα της. Η Νατάσα Θεοδωρίδου συστήνεται στο κοινό με τον πρώτο της ομώνυμο δίσκο. Παρότι διέθετε μια έτσι γνήσια λαϊκή στόφα, θα λέγαμε, τα τραγούδια της είχαν μια φρεσκάδα, μια δυτική ενορχήστρωση που τα έκανε βατά και αγαπητά σε όλους, ακόμα και σε αυτούς που δεν άκουγαν και τόσο λαϊκή μουσική. Το Δες Αδικό που θα ακούσουμε συγκεκριμένα σήμερα έγινε αμέσως ραδιοφωνική επιτυχία και την έβαλε στην πρώτη γραμμή, όπου και παραμένει βεβαίως μέχρι σήμερα.

Το 1997, άλλο ένα νέο παιδί, έτσι με καρέ μαλάκι χαρακτηριστικό και ένα τεράστιο χαμόγελο, κάνει την εμφάνισή του και προκαλεί πραγματικά πανικό. Ο τριαντάφυλλος, στα πρώτα του βήματα, φέρνει την απόλυτη εφηβική λαϊκή τάση, αν μπορούμε να το πούμε. Το βλέπω κάτι όνειρα έγινε πλατινένιο, ακουγόταν παντού, έτσι, στα σχολικά πάρτι, σε ό,τι μαγαζί και να πήγαινε κανείς, και λίγο μας θυμίζει το πόσο αυθόρμητη και χαρούμενη ήταν η μουσική βιομηχανία τότε, λίγο πριν αλλάξει ο αιώνας.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Ολοκληρώνεται το σημερινό μας έτσι αφιέρωμα στη δεκαετία του 90, ξεκινώντας με αφορμή το πολύ δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά προσπαθώντας να κάνουμε έτσι

σε ένα συνδυασμό με άλλους ανθρώπους που εκείνη την εποχή μεσουρανούσαν, έτσι, στη δεκαετία του 90, όπως και εκείνος, άλλους καλλιτέχνες και του λαϊκού αλλά και του pop ελληνικού τραγουδιού. Με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσουμε για σήμερα, με το Παλιόπεδο θα γίνω. Εσείς παραμένετε εδώ, καθώς σε πολύ λίγο συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Εμείς θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, θυμίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Εσερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονη και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί οι άνεμοι είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην κλειστή δομή Συντικής με μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 9. όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα σε δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών ΟΠΚΕ απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερθερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες ΟΠΚΕ και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της, και ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε, όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και έτσι βήθηκε στο πένθος την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα, ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς, καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτηση συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.

0: Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειτο να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχου των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζεται δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές, έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές, μαζί με διόφθρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το κρατήριο, η έδρα παράγοντες της δίκης έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσα μια ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου. Είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα. Έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν η αναγνώριση ή αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλως πήγε προς το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νεκροτομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η παράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά διαδικασία του μπαζώματος, για να το λέμε έτσι για να συνοηθούμε, και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων, των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν και για τα οποία είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση, μακριά από θεωρίες συνωμοσίας, και κάλεσε το δικαστήριο καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικά μας σήμος, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 δικάσιμος, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε προκειμένου να συνεχίσει το έργο της, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκριση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδρά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, οι εκπαιδευτικοί που στηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τον τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρα. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ήδρα, η Ήος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθιο Ανίνων. Χρήστο, πόσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς?
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν, Βίκυ, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Ερμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκυ, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε σε κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο. Το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα στο πετρέλαιο, εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμει το κράτος όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα έχουν και ποσό, δηλαδή έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής βέβαια εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατεριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27. Κλείνω
0: Μάλιστα.
1: την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπε, είναι 2,26 στην Ικαρία,
1: ναι,
0: έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην
1: ναι.
0: μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο, ναι.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος, σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί, πραγματικά, και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν, και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξη οδοτικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς τους δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της ανάφης σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επίγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, προχθές, όταν ο Δήμος Ανάφης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην ανάφη για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Ανάφης, σε λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβει άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα λέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να το συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμα και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτού, όπως λένε, μάλιστα, ήταν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και mm-hmm. γι' αυτό μας απέφυγαν και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά αναστρέμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του Αγροτικού Συντηρητισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλιάνθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Συντηρητισμού ο κ. Κουμπρίδης σήμερα στην Άρτη Ορεστιάδας. Αυτή τη μία φορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και πρόθεσης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά αναστρέμα και στα αρβέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή ηλίανθου στον Εύρο διαιτήσεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια επετούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια η ποιότητα του ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από τον ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφαιρα, για τους ηλιάνθους. Θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση,
0: μάλιστα,
4: με την Ένωση της Ορεστιάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νινεμία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ταβάνι τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρυπολής είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προσώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος ευτυχώς, ωστόσο η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι. Και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παρασκευή Νομικού, παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ, και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Έχει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του υπογείου συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Λεωνιδάκης, αναμένεται να καταθέσει βεβαίως.

0: να τεθεί υπόψη και το, της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, ναι, μέχρι στιγμές γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βέβαια και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου, Κώστα.
2: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μία ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
3: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, φέγεται στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Ιάκωβος I οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μητυλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιάκωβος αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλντιση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού, και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλλού,
1: Δήμητρα,
3: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.

0: αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Λιράρη, συνθέτη και δασκάλου της κριτικής μουσικής Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κριτικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες της Κρήτης, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια της τοπικής παράδοσης και λειτουργήσε ως σημείο αναφορά.

0: για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κριτικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόδελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτική ζωή του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξιάνη Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών όσο Τήρησα Καλλιρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη εξώδης ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ernews Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο Ernews Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι των Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ernews ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούτον άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος, αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο Ξεθάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ernews, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα. Άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την ημερομηνία, δηλαδή πριν φτάσει εδώ. στον Ιερό Ναό. Ήρθαν εδώ και τον περίμεναν. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλη το τράγουδο του Ιερού Ναού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγούδι. Στη μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγος Λόγος, ο οποίος ο Τέις Κορδάη, η Άντελα Δημητρίου, ο Σωμάτης Μονίδος, ο Τένις Καλαμαντίδης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Δέχτης, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύγκριος, ο Χάρης Ζούτας, ο Άδων Κυριάτης, ο Ιωκής Αντοπούλου, ο Νάγκλος Αντοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό προσαρέωμα και τον πολιτικό κόσμο ήρθαν να πήγαινε.
0: Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας. Καταλαβαίνουμε.
8: Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, όπου ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, πάντως, βεβαίως.
8: Ωραία. Η σωρός δεν έχει εξέλιξει ακόμα του Ιερού Ναού. Τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περιμένει να πει το τελευταίο οδείο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή, όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαρίς Δούκας, η Νάντια Γιαννακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα η σωρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού, προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, που είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αυτή μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν η συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη. Και έχει σημασία αυτό.
8: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη. Και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη. Και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ, εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολούθησα πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν Μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως βλέπουμε και εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος Βέρτης αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο. τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. Και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
10: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή, θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Πάμε σήμερα και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάρτα προταστοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου 1,5 με 2 ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, η αρμόδια αξιωματική στις οποίες περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα και αυτό, και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγορία, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενεργείες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, για να υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνιούς 105,8, στο Μασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημοκλείδου.
12: Ουσιαστικά αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι, γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκδεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέχθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
13: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται. Ναι. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Ναι. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
14: Ναι.
13: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
14: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
14: Ναι.
13: Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
14: Ναι.
13: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι, θα γίνει.
14: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται, ναι, και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους, ναι, κλινικών.
13: Πάρτι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις, ναι, απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου, ναι, έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, τον Βασίλη Αμλό και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία, ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνο, τον πρόεδρο του Παιδαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
15: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρεία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μία μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
14: Τώρα,
16: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει...
14: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
14: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι, αυτό ναι.
14: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
14: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας. Και ούτε και
16: άρα γιατί
14: κανένα
16: θα το κάνει με το QR code.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η αξιόδηση ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Earth News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να τον αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηδικηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκησε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από beach bar στην περιοχή της Αναβήσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ εντός και είχαν απασχολήσει την κοινωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο, μάλιστα.
18: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες οργανωτικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές. και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ αν αποκλείεται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδο εδώ στο Air News Radio 105,8.
19: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
14: ναι.
19: Όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε, βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
20: να
14: παίρνουν άδειες. Βάροι ποινίτες και ισοβίτες έτσι που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
19: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχής διεθνής τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης στο 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πυρακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πυρακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, να λέει ουσιαστικά να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό του ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό του, Πινελόπη.
21: Γρηγόρη, ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Earth News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως, Πινελόπη Τρούλια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
0: Ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη, η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις, οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση σε ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι, που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος Πασόκ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δεις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλαίο Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους. Αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
0: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ, η οποία είναι η τελευταία πριν από τις επόμενες κάλπες, έτσι.
22: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι, δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγε, τουλάχιστον τα κυβερνούντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι, είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε σε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13 και 13 σύνδεση και 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, του κ.
0: Τσουκαλά,
22: ο οποίος θύμισε ότι το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και οριζόντια μίσθου, κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
0: Τώρα βάλει μια ανατελεία νότι, να πάνε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
0: 4 δις. Δεν είναι αυτός εκ παραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
14: Ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουν. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
22: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, οκ.
4: Έτσι το κοστολογεί το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
22: 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτείνει είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
14: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
4: Είναι και 13ο μισθό.
14: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
22: Κήρυγμα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείτε μου ότι αυτό που λέτε είναι
14: αλήθεια. Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσεις το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσεις.
22: Άρα 120 εκατομμύρια.
14: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος της τετραετίας. Που είναι
22: 120.
14: Όχι, όχι, είναι άλλα τόσα όσα, δηλαδή όσα έδωσε.
22: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
14: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
22: Αφού έχουν διαφορά 60, βρε με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιές του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλό Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
14: 4 δις.
3: Ακούστε με λίγο, για να το πάμε σιγά σειρά. Το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
14: Ναι.
3: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
14: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι εννοείται. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
14: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
3: Μισό.
14: Και ο μισθός, ο μισθός...
3: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος που λέτε γενικό λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην 13, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960,
5: μένουν 840
14: εκατομμύρια. Έχετε...
5: Άρα μισό λεπτό. Δεν βγαίνει. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα. Εγώ δεν βγαίνω πώς βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ ένταση νότια, Ανανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
6: Ακούσαμε και τα γέλια του
0: και
6: Υπουργού
0: Υγείας, ναι.
6: Λίγο παρακάτω, η ψυχή μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κύριο Τσουκαλάς, όλα στο περίπου γράψω ότι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει, τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν τη χώρα στο κύριο Στουγκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο στη Μάρια Γεωργίου το πρωί, και επίσης ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο λειτουργικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το ΑΟΣΕ, είπε περί επίδοματος ανεργίας που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ήταν κακήθεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσο εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας το δόμα, την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάδα για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντέκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος των του νέου κόμματος του πρωθυπουργού.
0: Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
7: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ, υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέντες τους κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρα? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 100%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι εννοείται γιατί.
23: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξε, είναι νεοφιλελεύθερος
14: ο κύριος Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα.
5: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
23: Ναι. Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
14: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό, ότι ούτε ο κύριος
5: Τσίπρας. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι, δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
23: Και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
5: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει.
8: Το 23 άτυχη οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
0: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση. Να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας, με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο, με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή. Έχει ξεκινήσει η νεκροφορά από την εκκλησία στη Νίκαια, με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολή Ευελπίδων ογήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου δύο ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος.
0: Περιμένουμε λοιπόν, δύο ώρες περίπου είναι μέσα οι δύο κατηγορούμενοι, περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergenius Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία, λοιπόν, είναι ένα εκλογικό θρύλο σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση. Και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού. Κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 ευρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο
21: συναστισμό της όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
0: Και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
21: ακριβώς,
0: έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
21: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός Κρίστανσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη, ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
0: Είχαμε πρόσφατα την νίκη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
21: Με το ΑΕΦΔΕ. Οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
0: Βεβαίως. Να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτή την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα της Ιεμένης, φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν και χωρών του Κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου Ορμούζ.
21: Ακριβώς. Αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη

0: Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο Σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ.
1: Τώρα να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με την Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβευση ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
0: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
2: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν χθες στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. Δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. 4 παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα αέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
2: Ναι, Μαρίνα, είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
1: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει. Καλησπέρα, καταρχήν. Έχει κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηχηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, που έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

0: κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
2: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
3: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι την εκπομπή μας, 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή του Σεπτεμβρίου, τη μεγαλύτερη γιορτή του Σεπτεμβρίου, που είναι σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μήνα. Ονομάζεται και Σταυρίτης, Σταυριώτης, και σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα στην οποία υπάρχει απόλυτη νηστεία. Μόνο νερό σήμερα. Ούτε καν λάδι, Χρήστο. Ο Χρήστος δεν νηστεύει. Κάθε 3 ώρες κάτι τρώει για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι εκεί πάνω στην κονσόλα κάθεκτος. Λοιπόν, ο καθένας σας επιλέξει για τον εαυτό του ούτως ή άλλως. Την νηστεία την κάνουμε κυρίως για το σώμα μας και την κάθαρση της ψυχής μας και του πνεύματός μας. Οπότε ο καθένας όπως επιλέγει και όπως αγαπά. Να ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά στους γιορτάζουν Σταύρους και Σταυρούλες. Και σε όλα τα πολύ ωραία μέρη που γιορτάζουν τους Σταυρούς, τα παρεκκλήσια, που γίνονται καταπληκτικά πανηγύρια, παραμονή και ανήμερα, σε κάποια άλλα.

Στη Μεσαριά και στο Σταυρό με την Κυριακή Σπανού και τον Νίκο Οικονομίδη από το ψηφιακό δίσκο «Θέλω να βλέπω τα καράβια», στο πρώτο τραγούδι «Ο Διαμαντένιος Σταυρός» με τον Γιώργο Μπαγιώκη. Πήγαμε στη Μακεδονία από το CD «Μακεδονία και Θάσ» που κυκλοφόρησε το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. «Του Σταυρού σταύρωνε και δένε», λέει μια παροιμία, και εννοούσε τους ναυτικούς που δένανε πάντα τα καράβια. Αυτή τη μέρα σταματούσαν τα μακρινά ταξίδια σύμφωνα με την παροιμία, αλλά δεν σταματούσαν τις δουλειές μόνο οι ναυτικοί, αλλά και οι αγρότες και οι τσοπάνιδες σταματούσαν τις ποιμενικές εργασίες και γενικότερα δεν δουλεύανε και δεν δουλεύουν ακόμα κάποιες ειδικότητες. Εγώ ξέρω μηχανικό ο οποίος δεν δουλεύει σήμερα και φυσικά κανένας μηχανικός δεν δουλεύει και τη μέρα της Σταύρωσης. Όσοι έχουν κάνει την παρατυπία να δουλέψουν, η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα ήταν δύσκολη. Φάγανε το καρφί πάνω στο χέρι. Να τα πιστεύετε κάποια από αυτά που λέει η λαϊκή παράδοση και να τα εφαρμόζετε, αλλά από την άλλη είναι λίγο και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνίας που ζούμε, παραγωγικής κοινωνίας, που αν δεν παράγεις και δεν εργάζεσαι δεν μπορείς και να καταναλώσεις, οπότε και ο αθεϊσμός είναι λίγο ένα τέτοιο του προτεσταντισμού, ο οποίος λέει ότι πρέπει να δουλέψεις για να πας στον παράδεισο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλές τέτοιες εορτές που ήταν αργίες και δεν υπάρχουν πια στο ημερολόγιο. Έχουν κοπεί και μην σας εκπλήξει αν κάποια στιγμή καταργηθούν και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Λόγω φυσικά της ανεξαρτησίας στο θρήσκευμα που μπορεί να έχουμε. Λέμε τώρα, ελπίζω να μην συμβεί, να συνεχίσουμε και να πάμε στη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας.

Με τη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας πήγαμε στο τραγούδι Σταυρούλα ή αλλιώς τον Άμμο Άμμο Πάενα, και αμέσως μετά ακούσαμε το Στυλιανό Μπέλο με τη Σταυρομάνα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τα τηλέφωνα 6066-439 και 6066-204 επικοινωνείτε μαζί μας. Γιορτή της ψώσης του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, η οποία παραπέμπει στην έβριση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λέει μια κυπριακή παράδοση, όταν η Αγία Ελένη απορούσε ανάμεσα στους πολλούς σταυρούς ποιος να ήταν του Χριστού, ένα μυρωδάτο φυτό ο βασιλικός της τον αποκάλυψε, και ενώ ο θαμμένος στα χώματα σταυρός ήταν ασήκωτος από το βάρος, γι' αυτό καθώς λέει και οι χριστιανοί έλεγαν το Κύριε Ελέησον, αλάφρωνε. Τα γράφει αυτά ο Γιώργος Εκατερινίδης, διδάκτορ φιλολογίας και διευθυντής ερευνών Κέντρου Λαογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών. Με το βασιλικό αυτό που τον λένε και το Σταυροβότανο ή Σταυρολούλουδο, αφού είναι το φυτό του Σταυρού ο βασιλικός, τελικά τελούν σήμερα τον αγιασμό στις εκκλησίες και ετοιμάζεται το νέο προζύμι για όλη τη νέα χρονιά που έρχεται.

Όλα αυτά τα έθιμα χριστιανικά και μη και προχριστιανικά τα σχετίζονται πάντα, όπως σας έχω πει, με το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 του μήνα και με την έναρξη μιας καινούργιας χρονιάς. Γι' αυτό και η γιορτή του Σταυρού έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους γιορτούς, γιατί είναι η αφετηρία της νέας σποράς. Φέρνανε στην εκκλησία κάποτε από τα δημητριακά που θα σπείρουν για να πάρουν ειδική ευλογία από τον αιρέα. Υπήρχε η ευχή που λεγόταν ευχή επί ευλογήσει σπόρου. Τους καρπούς αυτούς τους αναμειγνύουν μετά με το σπόρο για την ευόδοση των κόπων τους και την εξασφάλιση του καινούργιου ψωμιού της οικογένειας. Γι' αυτό έχουμε και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας να ζυμώνουν το νέο ψωμί αυτή τη μέρα, πάντα βέβαια με ένα κλονάρι από το βασιλικό που παίρνουν από την εκκλησία και, όπως γνωρίζετε, φουσκώνει και γίνεται προζύμι από μόνο του.

Και επειδή έχουμε και τους επιστήμονες αυτή εδώ την εκπομπή, το γνωρίζουμε φυσικά ότι ο Βασιλικός είναι πλούσιος εθέρια έλαια. Η Ευγενόλη, η Λινανολαόλη, η Κανεόλη, που έχουν ήπιες αντιμικροβιακές ιδιότητες, όπως γράφει ο Μαντάρ, αντιβακτηριακές και αντιμικητιακές ιδιότητες ως άμυνα του ίδιου του φυτού. Αυτές οι ιδιότητες λοιπόν μεταφέρονται και θωρακίζουν το ομόριο του νερού, είτε είναι πηγής, είτε είναι βρύσης, είτε είναι διαβασμένο, είτε είναι αδιάβαστο. Και ο Αργυρός, η Ασημή, που συνήθως είναι φτιαγμένος ο σταυρός του παπά, που έχει φυσική ολιγοδυναμική δράση, που σκοτώνει βακτήρια και μικροοργανισμούς και βοηθά στην εξυγίανση του ύδατος. Ωστόσο, στον αέρα, στο βασιλικό και φυσικά στο αλεύρι υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί, άγριοι μύκητες, όπως επίσης και γαλακτοβάκυλοι, καλά βακτήρια. Όλα αυτά γίνονται χαρμάνοι, οι ζυμομύκητες αρχίζουν να τρώνε σάχαρα κτλ. Και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και έτσι φουσκώνει ο ιερός άρτος, ο επιούσιος. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστημονική πλευρά, γιατί δεν χαλάει... γιατί φουσκώνει το προζύμι και γιατί δεν χαλάει και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σημείωσε πριν λίγο στο τηλέφωνο ο φίλος Τσοπάνης εκπομπής Γιώργος Βλάχος, ο οποίος λέει ότι ένας βοσκός εκεί έλεγε, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, σημασία έχει να συμμετέχουμε στα κοινωνικά τελετουργικά του τόπου. Όλα αυτά τα τελετουργικά που οι παλιοί τα γνωρίζανε και τα τηρούσανε με ευλάβεια σε όλες τις σημαντικές αυτές ημέρες του χρόνου και τις οποίες έχουμε ξεχάσει, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε απολέσει, πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία για να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και από πού πηγαίνουμε. Και φυσικά η μέρα του Σταυρού και τα πανηγύρια είναι όλα εξαιρετικά. Μακάρι να βρισκόμασταν τώρα στην Ίσυρο, ας πούμε, που γίνεται ένα εξαιρετικό πανηγύρι του Σταυρού, παραμονή έγινε, ή στον Κίσαβο, που μας είπε εδώ ο φίλος. Να πάμε λοιπόν στον Κίσαβο, ο Όλυμπος και ο Κίσαβος.

Σταύρη, Σταύρη Βότανε, το οποίο το ακούμε λίγο πριν το Πάσχα και το ακούμε από τα τελετουργικά, το ακούσαμε από τα τελετουργικά της Δόμνα Σαμίου. Το ακριβώς το ίδιο έθιμο που περιγράψαμε τότε είναι το αντίστοιχο που περιγράψαμε και την Πέμπτη, το έθιμο του Λιδινού που συνέβαινε και πιθανόν να συμβαίνει ακόμα και στην Αίγινα. Για να δείτε πόσο μεγάλη, πόσο σημασία έχει αυτό που προσπαθώ τόσο καιρό να σας τονίσω, η συνέχεια των πραγμάτων από την αρχαία Ελλάδα ως τώρα, η συνέχεια αυτών των τελετουργικών και πάντα πόσο σημασία δίδεται μέσα από την αναλλαγή των εποχών. Πάνω στην αναλλαγή των εποχών και του κύκλου της ζωής είναι όλα αυτά ρυθμισμένα και συμβολίζουν αυτή την εναλλαγή. Σήμερα όμως είναι και ακόμα μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, εκεί όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη παρουσία του ελληνισμού στα παράλια της Μικράς Ασίας και τερματίστηκε βία με την καταστροφή της Σμύρνης και το γύρο περιοχών το 1922. Πληγές που ανοίξανε και δεν κλείσανε ποτέ. Θα ακούσουμε κάτι από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ξανθίπης Καραθανάσης.

Και κάπως έτσι με τον Νίκο Καλαϊτζή, Μπενταγιάλα και τα Μυτιλινιά και Σμυρναίκα, το τραγούδι Καραβάκι του Μπουρνόβα, θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Από τις αλυσμόνητες πατρίδες, ξέρω, κάποιοι από κάτω μου ψιθυρίζετε, μου λέτε διάφορα, δεν χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνα, μου τα πείτε, τα ακούω εγώ. Για μεγάλες ιδέες και τα λοιπά. Εγώ έχω να πω ένα μόνο, να σπάσουμε τα κουτάκια μας, αυτό έχω να πω. Να βγούμε από τα δόγματα, από τις ταμπέλες που μας θέλουν για να απελευθερωθούμε. Να δίνουμε πολλά νοήματα σε αυτά που συμβαίνουν και ιστορικά και γύρω μας και κοινωνικά. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με διπλή παρατηρητικότητα, για να μην είμαστε κολλημένοι στο δικό μας και στο δόγμα μας. Και στον εγωκεντρισμό μας. Λοιπόν, ευχαριστώ Χριστό Βουγιουκλάκη, με ξεκούρασες, η αλήθεια είναι σήμερα. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθης Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμα δύο στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Bab el-Mandeb, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας κρατικής στήριξης. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για μετατροπή του μετά από ένα χρονικό διάστημα σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση της εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να επικαλείται προσωπική άποψη και σχολίασε χαρακτηριστικά ότι αν η Θάτσερ άκουγε για επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα έλεγε ότι είναι πολύ προχωρημένο. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον του επιδόματος. Στην τελευταία του κατοικία στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των 2 γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατροπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κοινό μέτωπο για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ, το σκοτσέζικο εθνικό κόμμα SNP, το ουαλικό Plaid Cymru και το βορειοϊρλανδικό Sinn Féin δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει σήμερα ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι ο καιρός, αλλά με αραιές νεφώσεις και καταιγίδες κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια, καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, με λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα μετά το μεσημέρι και πιθανότητες βροχής. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μέρος δεύτερο της εκπομπής με το 6930078228 να είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο, το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε, φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας. Πάντα τέτοια ώρα κάνουμε μια ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, η οποία και σήμερα είναι επιβαρημένη, αλλά θα έλεγα εγώ λίγο πολύ στα γνωστά σημεία, έτσι, της περιφερειακής οδού αλλά και δυτικά-ανατολικά της πόλης, γνωστά σημεία εξαιτίας των συνεχιζόμενων εργασιών του flyover. Βεβαίως έχουν επιστρέψει και οι Θεσσαλονικείς. Τις επόμενες ημέρες θα βγουν και τα λεωφορεία, τα σχολικά λεωφορεία στους δρόμους, οπότε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερα προβλήματα. Τώρα, Βασίλη, σε βλέπω, πας πάνω κάτω σε ένα κομμάτι του περιφερειακού το οποίο είναι βαθύ κόκκινο.
1: Είναι βαθύ κόκκινο.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να δεινοπαθούν πολύ αυτοί που είναι στο τιμόνι αυτή τη στιγμή. Παιδιά, υπομονή, κουράγιο.
0: Είναι
1: στο περιφερειακό ρεύμα προς δυτικά από Ευκαρπία μέχρι και.
0: Περίπου τα Μετέωρα.
1: Ναι. Γίνεται χαμός. Γίνεται ο κακός χαμός. Ελπίζουμε να μην έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Εννοείται, μας ενημερώνεται αν έχει συμβεί κάτι. Αλλά
0: είναι στο ρεύμα προς τα ανατολικά, νομίζω.
1: Προς τα ανατολικά.
0: Προς τα ανατολικά. Η περιφερειακή, η οποία και λίγο πιο κάτω έχει κάποια σημεία έτσι σε κόκκινο, εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας
1: και στα
0: Κωνσταντινουπολίτικα. Και εκεί οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Και μέσα στην πόλη, από ό,τι βλέπω.
1: Είναι και ώρα αιχμής. Τώρα γυρνάνε από τις δουλειές τους οι περισσότεροι ακόμα, ναι.
0: Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή με κίνηση στα φανάρια, επίσης να το γνωρίζετε. Και η λεωφόρος Βασιλής της Όλγας υπάρχει. Μέχρι την Μπότσαρη έχει θέμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Συνήθως δεν έχει, αλλά είναι ο πιο επιβαρημένος δρόμος της Θεσσαλονίκης, η Βασιλής της Όλγας.
1: Ναι, ναι.
0: Και δίνει κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιθέτως, δεν έχει κίνηση ούτε η Νίκης, ούτε η Τσιμισκή, ούτε η Εγνατία στο κέντρο της πόλης. Ενώ στο Βαρδάρι εκεί θα καθυστερήσετε. Είναι κλασική εικόνα κίνησης για τις 4 και 10, ενώ στην κάθοδο από προς το Βαρδάρι, από τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στα φανάρια μπορεί να περιμένετε και 2 και 3 φορές για να τα περάσετε, όχι τίποτα σπουδαίο. Καλησπέρα στα δυτικά, Εύωσμο, Σταυρούπολη, στη Νέα Πολιτεία, πάνω από την περιφερειακή, στην Νικόπολη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι βλέπω, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών. Τώρα, αν υπάρχουν μέσα στα στενά ζητήματα, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και τι κίνηση έχει κάθε δρόμο σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης.

0: Λοιπόν, Βασίλη, μου έλεγες ότι ο περιφερειακός, μιας που τον αναφέραμε, θα είναι κλειστός, έτσι.
1: Κλειστός το βράδυ για 6 ώρες, κλασικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Αποφύγετε το σημείο φυσικά. Από 11 μέχρι 5 να διευκρινίσουμε.
0: Μόνο εκεί δεν έχει τέτοιο, δεν έχει μέχρι. Δηλαδή στα Κωνσταντινουπολίτικα, εντάξει, ο κόμβος κλειστός. Ο κόμβος θα κλείσει.
1: Ο κόμβος
0: δηλαδή.
1: Μόνο. Ο κόμβος.
0: Α, δεν μόνο, έχει,
1: μόνο,
0: κόμβος,
1: κόμβος, μόνο κόμβος σήμερα.
0: Ναι, γιατί συνήθως.
1: Είναι από μέχρι.
0: Ναι, είναι από μέχρι. Αλλά τώρα
1: σήμερα,
0: είναι.
1: Ναι, σήμερα είναι ο κόμβος.
0: Ο κόμβος, εντάξει, okay. Να το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι. 11 η ώρα το βράδυ είναι κλειστός ο κόμβος στα Κωνσταντινουπολίτικα. Άρα νομίζω ότι. Μπορούμε να πούμε είσοδος και έξοδος από κάπου αλλού,
1: ναι,
0: αν
1: ναι,
0: θέλετε
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: περάσετε
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: περιφερειακή
1: ναι.
0: όδο.

0: Μιας που πιαστήκαμε έτσι με την κίνηση στους δρόμους, με τον αποκλεισμό του κόμβου στα Κωνσταντινούπολιτικά στην περιφερειακή οδό, διάβαζα και ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα το πρωί στη Βόρεια.gr για τις παραβάσεις από γιο ταχύ τα οποία νοικιάζουν ξένοι τουρίστες στη χώρα μας και λέγονται. Και έγραφε χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο δημοσίευμα ότι οι παραβάσεις, λέει, καταγράφονται, οι κλήσεις εκδίδονται και βεβαιώνονται, τα χρήματα, λέει, σπάνια φτάνουν μέχρι τα δημοτικά ταμεία, καθώς η ευθύνη πληρωμής του προστίμου βαραίνει τον οδηγό και όχι την επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων. Έτσι, όταν ο αλλοδαπός οδηγός επιστρέψει στη χώρα του, ο Δήμος καλείται να αναζητήσει στοιχεία, να επικοινωνήσει με εταιρείες ενοικίασης και να ακολουθήσει διαδικασίες κοινοποίησης στο εξωτερικό, απασχολώντας το προσωπικό του για να κυνηγήσει μια οφειλή με ελάχιστες στην πράξη πιθανότητες εισπράξης. Και λίγο πολύ μέσα σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί με τους τουρίστες που έρχονται και νοικιάζουν ένα όχημα και μετά το παρατάνε που τραβάει ψυχούλα τους χωρίς να τους ενδιαφέρει ούτε για το αν ενοχλούν, ούτε για το αν είναι παράνομοι, ούτε για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας της χώρας στην οποία επισκέπτονται. Κυριολεκτικά δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα.
1: Όπου τους βολεύει.
0: Όπου τους βολεύει. Και σκέφτομαι τι έκανα εγώ όταν πήγα στη γειτονική Βουλγαρία. Έτσι, όπου δεν την είδα την πινακίδα, το παραδέχομαι και παρανόμησα και έπρεπε να φάω πρόστιμο και έφαγα το πρόστιμο. Αλλά μαζί με το πρόστιμο ήρθε και μια ωραία δαγκάνα στο ιδιόκτητο αυτοκίνητό μου. Και όταν αγχώθηκα, γιατί έπρεπε να φύγω και να επιστρέψω στην Ελλάδα, μου είπανε: μην αγχώνεστε, λέει η κυρία μου. Σε λιγότερο από μισή ώρα θα περάσει το αυτοκίνητο το οποίο έχει συνεργείο που θα βγάλει τη δαγκάνα και ταυτόχρονα θα έχει και POS για να πληρώσετε την κλήση. Και όντως σε 25 λεπτά ήρθε το συγκεκριμένο συνεργείο. Έτσι. Κάτι με δαγκάνες είχε κάνει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Τι απέγινε όμως.
0: Ναι,
1: σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ τι απέγινε.
1: Στο χειροκρότημα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το.
1: Είχε ξεκινήσει πιλωτικά. Κόπηκαν κάποιες κλήσεις με δαγκάνες. Σταμάτησε μετά. Δεν υφίσταται.
0: Γιατί όχι, πάντως. Λύνεται, δεν λύνεται το πρόβλημα που σας περιέγραψα. Είσαι τουρίστας, θες να πας να κάνεις τον μπάνιο σου, πολύ ωραία. Θα περιμένεις σε μισή ωρίτσα, θα έρθει το POS με τον υπάλληλο της δημοτικής αστυνομίας, θα πληρώσεις την κλήση, θα σου βγάλει τη δαγκάνα, θα πάρεις το όχημά σου, θα πληρωθεί και ο Δήμος, θα μάθεις κιόλας για το πού μπορείς να παρκάρεις και τι όχι. Θα σου δώσει και κανένα φυλάδιο, λέω εγώ, πετάω καμιά ιδέα τώρα ο αστυνομικός, αν είσαι ξένος, σε 3, 4, 5, 10 γλώσσες. Γιατί όμως, δεν είναι άδικο για μένα που το πληρώνω το 20 ευράκι για ψιλοπίδημα. Δεν λέω ότι κάνω την παράβαση.
1: Ναι.
0: Και μου βεβαιώνεται η κλήση. Αλλά πηγαίνω στο ταμείο και την πληρώνω.
1: Απ' την άλλη, απαιτείται και προσωπικό όμως. Για να έρθει επιτόπου να σου βγάλει τη δαγκάνη, να πληρώσει το απαιτούμενο πρόστιμο.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως είναι μια δικαιολογία, ρε εσύ, Βασίλη,
1: μπορεί.
0: Μετά από τόσο καιρό. Δηλαδή, εγώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τρεις δημοτικούς αστυνομικούς τους έβλεπα συνέχεια να κάνουν βόλτα την Αγγελάκη πάνω κάτω. Και καλά έκαναν, έτσι,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ελεγχόμενη
1: ναι.
0: στάθμευση
1: ναι.
0: εδώ. Είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, να επιλέξεις 5 δρόμους πιλωτικά, 10 δρόμους πιλωτικά και να βγάλεις 3 συνεργεία, ας πούμε. Των 2 ανθρώπων είναι 6 με 3 αυτοκίνητα και 40 δαγκάνες. Και να πεις ότι μέσα σε ώρα, μέσα στην επόμενη
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: να βάλεις ένα χρονικό, όριο,
0: ένα
1: όχι
0: χρονικό
1: επόμενη,
0: όριο.
1: Όχι την επόμενη μέρα, ας πούμε. Εντάξει, είναι υπερβολικό.
0: Ναι, όχι την επόμενη μέρα, μέσα στην επόμενη ώρα θα έρθει άνθρωπος με POS να πληρώσετε την κλήση, σας βγάλω τη δαγκάνα.
1: Ναι. Και έτσι και θα εισπράξει την κλήση και θα μάθει ο αντίστοιχος παραβάτης, σου λέει δεν θα ξαναπαραβατήσω.
0: Ναι. Και επίσης θα γλιτώσουμε και από, γιατί μου έχει τύχει και αυτό, να μου ζητάει τουρίστας οδηγίες για το που είναι ένα υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο κέντρο Κυριακή, γιατί θέλει να πληρώσει την κλήση. Γελούσα, συγγνώμη. Συγγνώμη, γελούσα. Λέω, δεν θα βρείτε, λέω, ποτέ. Μα μου λέει, πρέπει να φύγω. Τι να κάνω, λέω, δεν ξέρω τι να κάνετε. Είχε, ο άνθρωπος ήθελε πραγματικά να είναι νόμιμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά έφαγε κλήση κυριακάτικα. Και έψαχνε ανοιχτό, γιατί θεωρούσε ότι από τη στιγμή που με γράψατε, πρέπει να υπάρχει και κάπου μπορώ να το πληρώσω. Λογικό δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Αυτό με τις δαγκάνες εκεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε άλλους Δήμους δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης που είναι τουριστικό. Γιατί όχι και στον Εύωσμο, πολλοί κόσμος στον Εύωσμο επίσης. Γιατί όχι στην Καλαμαριά, που τώρα με το μετρό θα αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες, μήπως να συνηθίζουν και αυτό. Έτσι. Μια σύμπραξη δημάρχων με δημοτικούς αστυνομικούς και από τους τρεις, με κοινές δαγκάνες, με επικοινωνία.
1: Είχε εφαρμοστεί, αλλά.
0: Το κάνω και ακούγεται απλό, αλλά μάλλον στην πραγματικότητα δεν είναι,
1: δεν είναι
0: τόσο.
1: Και τόσο. Δεν είναι και τόσο. Όχι.
0: Ξέρω,
1: ενώ είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται, όπως και για ένα διάστημα είχαν ξεκινήσει να παίρνουν και πινακίδες, αν θυμάσαι καλά. Και τότε εκείνο σταμάτησε μετά.

0: Η Ταρό Αλφακλής, χίλια χρόνια Ηρακλής έλεγε ένα παλιό σύνθημα, το οποίο έχει αρχίσει σιγά σιγά να δονεί και πάλι τις κερκίδες, όχι του Καφτατζογλίου, δυστυχώς όχι ακόμα, αλλά να που και ο Ηρακλής βγάζει ένα δύσκολο πρόγραμμα, έχει νίκες, έχει ισοπαλίες, παίζει και καλή μπάλα και μας τροφοδοτεί με σχόλια τα οποία είναι αξιόλογα, ναι, με προπονητή, ναι, ναι, ναι, ο οποίος και τα γαλλικά του τα ρίχνει και με το τσιγαράκι του κατεβαίνει στον πάγκο και δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρουν και πολλά. Μεγάλο όνομα στην Ιταλία, τον μαθαίνουμε και εμείς εδώ σιγά σιγά.
1: Ξεσηκώνει το κοινό.
0: Έτσι από ό,τι φαίνεται. Κώστα, είπα κάτι που δεν ισχύει?
2: Όχι, μια χαρά τα είπες, οπότε δεν με χρειάζεται εμένα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστας Κούσης, φίλες και
2: φίλοι.
0: Ρεπορτάζ Ηρακλή. Να σε καλά, Κώστα.
2: Χαίρομαι πολύ για την προσφορά μου στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Να σε καλά. Τι γίνεται?
2: Σε προσκυνούν οι πριγκυπομαστούριδες και αλυτοβασιλιάδες. Αυτό το θυμάσαι το πανό?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό το πανό.
2: Αυτά είναι.
0: Συγγνώμη, γράφτηκαν σε πανό αυτές οι δύο λέξεις. Δηλαδή πρέπει να πήρε όλη τη θύρα 13.
2: Είναι και παλιό ο πανό αυτό, δεν είναι καινούριο. Το είναι επί Θεοδωρίδη.
0: Ο οποίο μας ταξιδεύει πολύ, πολύ πίσω. Δε, πολύ πίσω,
2: ναι. Είναι από τη σχολή ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Χατζηπαναγή.
0: Χατζηπαναγή. Λοιπόν, πόσους βαθμούς έχει ο Ηρακλής μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές?
2: 5 ολόκληρους.
0: Δηλαδή όταν ξεκινούσε.
2: 9 έπρεπε να έχει.
0: Όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, αν σου έλεγα στην τέταρτη αγωνιστική θα έχει 5 βαθμούς, τι θα έλεγες?
2: Και μετά από αγώνα 4-0 με την ΑΕΚ, πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι, άσχημο αποτέλεσμα.
2: Θα ήμουν ικανοποιημένος.
0: Ικανοποιημένος, okay.
2: Ναι.
0: Τώρα δηλώνεις ικανοποιημένος.
2: Και είναι και ικανοποιημένοι. Εγώ τώρα δεν έχει σημασία απόψη. Εγώ είμαι ότι ένα σύλλος, ας πούμε, απλά της ομάδας που συμπαθεί. Το θέμα είναι μέσα στην ομάδα πώς νιώθουν. Και νιώθουν σχετικά ικανοποιημένοι, αλλά βλέποντας για τα παιχνίδια και την πορεία τους, προφανώς και θέλουν και θα ήθελαν περισσότερους βαθμούς. Θεωρούν δηλαδή ότι μπορούσαν να έχουν 9 αυτή τη στιγμή.
1: Τι πήγε λάθος?
2: Και για τον προηγούμενο αγώνα με τον Βόλο,
0: mm-hmm,
2: και με τον πρόσφατο αγώνα, τώρα που βεβαίως έγιναν αυτά που έγιναν με τον Ατρόμητο. Έτσι. Τώρα σε κάθε περίπτωση οι 5 βαθμοί σε 4 αγωνιστικές είναι μια συγκομιδή, okay, αλλά δεν μπορεί να σε αφήνει αισιόδοξο για τη συνέχεια ή να σε κάνει να νιώθει σίγουρο.
0: Κώστα, πες μου λίγο άποψη για τον γκολ που ακυρώθηκε. Ναι, ήτανε. Τον γκολ που ακυρώθηκε, θέλω άποψη γιατί δεν είχα την ευκαιρία να το δω. Στις καθυστερήσεις κιόλας.
2: Όλοι οι καθηγητές διαιτησίας είπαν ότι είναι φάουλ. Επειδή τον βρίσκει το πόδι. Εγώ λέω ότι στο πνεύμα του αγώνα, και αφού όλοι κοιτάμε την μπάλα ψηλά που έρχεται, εγώ δεν βλέπω εσύ τώρα που έρχεσαι κατά πάνω μου να πάρει κεφαλιά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, okay.
2: Πάω να πάρω εγώ κεφαλιά. Ο αμυντικός πάει να πάρει την κεφαλιά, βλέπει εμένα και πέφτουμε και κουτρουβαλάμε τα πόδια μας. Υπάρχει επαφή, εννοείται, υπάρχει επαφή, αλλά νομίζω ότι στο πνεύμα των κανονισμών υπάρχει εδάφιο σχετικά, mm-hmm, που λέει ότι ο διαιτητής κτλ. Δεν ήταν. Στο γράμμα των κανονισμών ήταν. Είναι απλό.
0: Μάλιστα, είναι η αιώνια κουβέντα, το γράμμα εναντίον του πνεύματος του νόμου. Έτσι.
2: Η διαφωνία δεν είναι ότι ναι, ήταν φαουλ, η διαφωνία. Και η πικρία στον Ηρακλή, ας πούμε, είναι ότι τα παρόμοια δεν του δίνονται. Είναι δηλαδή ότι η μπάλα στο παιχνίδι με τον Βόλο, ο διαιτητής είναι διαγώνια, ο επόπτης, συγγνώμη, είναι διαγώνια, και με το που γίνεται η κεφαλιά από τον παίκτη του Βόλου, το σουτ, και αποκρούει ο παίκτης του Ηρακλή πάνω στη γραμμή, ο επόπτης έχει φύγει σφαίρα για τη σέντρα. Ούτε δηλαδή είμαι σίγουρος, ούτε δεν είμαι, ούτε κτλ. Γιατί το σώμα του αμυντικού του Ηρακλή είναι μέσα στην εστία. Οπότε παρασύρεται, έχοντας και τη γωνία, δεν λέω 45 μοιρών, αλλά σίγουρα 30, έχοντας και τη γωνία παρασύρεται και σου λένε μέσα η μπάλα και φεύγει τρέχοντας. Στο γκολ του Ηρακλή, εδώ που γίνεται, κατευθείαν και οι δύο δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Σίγουροι, ούτε το ΒΑΡ να ρωτήσουν, ούτε τίποτα.
1: Τον επηρεάζει τον Ηρακλή ότι δεν παίζει στο Καφτατζόγλιο ακόμα, ψυχολογικά και αγωνιστικά?
2: Φυσικά τον επηρεάζει. Τώρα βέβαια θα μου πεις, έχει μάθει η ομάδα να παίζει εκτός έδρας τέταρτο παιχνίδι σερί, αλλά φυσικά τον επηρεάζει, αλλιώς είναι. Τώρα θα μου πεις, ποιος είναι ο ορισμός της έδρας, της έννοιας έδρα? Είναι ότι προπονείσαι σε ένα γήπεδο το οποίο το γνωρίζεις καθημερινά εσύ, είναι η συνήθειά σου, δηλαδή είναι το σπίτι σου, είναι ότι οι φίλαθλοι σου επίσης το θεωρούν σπίτι τους και έρχονται πιο πολύ, πιο συχνά, πιο δυναμικά. Αυτός είναι ο ορισμός της έδρας. Δηλαδή,
0: και το ότι οι αντίπαλοι κάνουν ένα ταξίδι έτσι, και μπαίνουν ότι, και σε μια διαδικασία.
2: Ναι. Σε ένα ξένο γήπεδο ναι. που δεν το γνωρίζουν, που δεν έχουν πατήσει το χόρτο, που δεν ξέρουν ότι στο κόρνερ δεξιά λίγο πιο εκεί έχει μια λακκούβα, που δεν ξέρουν τα αποδυτήρια, που δεν νιώθουν καλά τέλος πάντων. Γι' αυτό λέμε έδρα στην έδρα μου, στο σπίτι μου. Γιατί στο σπίτι μου τα πάω, νιώθω άνετα, δεν νιώθω άνετα. Mm-hmm. Πάω, ξαπλώνω στον καναπέ, βλέπω τηλεόραση, ανοίγω το ψυγείο, ξέρω που είναι το ψυγείο κτλ. Έτσι, αυτό θα πει και έδρα, όπως και στο μπάσκετ. Ξέρω τα στεφάνια, ξέρω αν είναι δύσκολα, αν είναι εύκολα, ξέρω αν είναι από πίσω μακριά η απόσταση για να συνηθίσει το μάτι για το σουτέρ. Τώρα φαίνονται τα μπασκετικά. Και στο ποδόσφαιρο τα ίδια. Αλλιώς να παίζει στο Χαριλάου, που είναι κλειστό γήπεδο και
0: κερκίδα,
2: και αλλιώς να παίζει στο Άκα, που είναι πίσω η κερκίδα, χανείς και χάνεται το μάτι σου και είναι διαφορετική η προσέγγιση και η προσαρμογή σου. Τέλος πάντων, φυσικά τον επηρεάζει τον Ηρακλή, αλλά ουσιαστικά ο Ηρακλής είναι άστεγος από το καλοκαίρι. Ξεκίνησε προετοιμασία αλλού, πήγε στην Ιταλία, ήρθε εδώ, δεν βρήκε ποτέ Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο τώρα είναι σαν τον κήπο μου λίγο πιο βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, προεβδομάδας. Και τώρα μετά τη διακοπή παίζει με το Λεβαδιακό, Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Για να δούμε. Θα είναι έτοιμο.
0: Θα είναι ρε Σικώστα, εντάξει, οκ. Okay.
2: Λες εσύ.
0: Λέω εγώ, χωρίς να ξέρω κάτι.
2: Εγώ δεν το λέω.
0: Το θεωρώ πολύ, θα είναι εξαιρετικά υπερβολικό, γιατί μαζί μιλούσαμε το καλοκαίρι τον Αύγουστο και λέγαμε βαριά τρεις αγωνιστικές να παίξει εκτός. Ναι. Και οι τρεις γίνανε ήδη πέντε. Δηλαδή έχει πάρει δεκα...
2: Πάμε για πέντε. Η τέταρτη είναι. Η πέμπτη τώρα είναι σωστά, είναι εκτός έδρας.
0: Είναι εκτός έδρας. Άρα πάμε για πέντε αγωνιστικές που ούτως ή άλλως εντάξει την Πέμπτη, αλλά είναι δύο εβδομάδες. Και άλλες δύο-τρεις εβδομάδες η διακοπή είναι ένα μήνα από αυτά που λέγαμε το καλοκαίρι. Ναι,
2: ναι. Και ένας αγώνας για το κύπελο.
0: Καλά, ναι, εννοείται φυσικά.
2: Έχασες την απώλεια της έδρας, ας πούμε, έπαιξες στις Σέρες. Και εντάξει, ήσουν και που ήσουν σαν ομάδα ανέτοιμος, έχασες από το Βόλο. Και τώρα όλοι παίζουν League Face, Κυπέλλου, Ελλάδος κτλ. Και εσύ δεν παίζεις. Θα μου πεις, μπορεί και σαν νέα ομάδα να είναι καλύτερο που δεν παίζεις για να κάνεις καμία προπόνηση. Εντάξει, τον επηρέασε τον Ηρακλή. Το θέμα είναι τώρα, τουλάχιστον βλέπουν όλοι ότι η ομάδα όντως βελτιώνεται, ότι κάτι πάει να κάνει, ότι παίζει μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλή. Κυνήγησε την ανατροπή, είχε θέληση, είχε αποφασιστικότητα, πέφτανε πάνω στην μπάλα πρώτη, έχει και μερικούς ποιοτικούς παίκτες που θα αρχίσουν να βελτιώνονται σε φυσική κατάσταση και θα αρχίζουν να παίζουν από την αρχή, όπως ο Ιβι Λόπεθ, ο Μακές κτλ. Mm-hmm. Ο Ραντόνια, ο Χρωμάντα τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα, ο Λαουρίτσεν τον οποίο ακόμη δεν έχουμε δει.
0: Ναι, αυτά τα ονόματα δεν τα ξέρουμε εμείς, γι' αυτό μιλάς εσύ σιγά. Τι είπαμε, εμείς μείναμε. Θέλω και σχόλιο για τον προπονητή, Ματσάρι. Ο θρύλος Ιταλίας γίνεται γνωστός και στα ελληνικά γήπεδα.
2: Ο θρύλος Ιταλίας βλέπεις ότι και αυτός αρχίζει να προσαρμόζεται. Άλλαξε λίγο την τακτική.
0: Αυτό με τα τσιγάρα τι ακριβώς ήτανε? Για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η ένταση ανάμεσα στους δύο προπονητές?
2: Γιατί καπνίζει στον
0: πάγκο. Α, το κάνει αυτό δηλαδή. Δεν το είδα. Γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι ειλικρινές το ερώτημα.
2: Καπνίζει αυτές τις μοντέρνες συσκευές, ας πούμε, τώρα μην κάνω διαφήμιση και τα λοιπά. Δεν είναι τσιγάρο, είναι αυτά τα.
0: Αυτά που τα θερμαίνουν, τα θερμαντικά, ρε παιδί μου.
2: Αυτό, ναι.
0: Σαν
2: αυτό.
0: Την counter paint, έχει, την αληφή ένα πράγμα. Θερμαντική είναι.
2: Ναι. Λοιπόν. Αλλά το έχει στο χέρι, το κρατάει, τον έχει πιάσει ο φακός στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω χθες αν είχε. Νομίζω δεν είχε χθες. Προχθές τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
2: Αλλά ναι, στα προηγούμενα παιχνίδια είχε.
0: Δώστε του λίγο χρόνο, παιδιά, εδώ ως πρώην ατμιστές και καπνιστές που το κόψανε. Δώστε του λίγο χρόνο να εγκληματιστεί του ανθρώπου. Μην του το κόβετε κατευθείαν. Είναι και μεγάλης ηλικίας κιόλας. Με την καλή έννοια κάνω το σχόλιο, έτσι.
2: Εντάξει, έχει τις αιμονές του τώρα και αυτός μεγάλος άνθρωπος και σαν προπονητής. Πιστεύει περισσότερο κάποιους παίκτες που έχει από την αρχή. Υπάρχουν κάποιοι που γκρινιάζουν που λένε έχουμε τόσο ποιοτικούς, ας πούμε, και δεν τους βάζει. Γιατί δεν τους βάζει στους καινούριους, τι τους πήραμε κτλ. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής δικαιώνεται κουτσά στραβά. Έτσι, δηλαδή και μπαλίτσα παίζει ο Ηρακλής κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ έχει βάλει και διπλό πήρε στην Τρίπολη και χθες, προχθές θα μπορούσε να κερδίσει. Εντάξει, είναι μια νέα ομάδα, 21 καινούργιοι παίκτες, καινούργιος προπονητής, καινούργια διοίκηση. Υπάρχει μια πίστοση χρόνου, λογικό είναι. Εντάξει. Δηλαδή θα πρέπει τέλος πάντων να υπάρχει.
0: Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Τώρα πάει σε ένα ντέρμπι αίμα κι άμμος με τον Άρη, γιατί και ο Άρης καίγεται.
0: Και θα τα ξαναπούμε γι' αυτό.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Αλλά είναι νωρίς γι' αυτό. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, Κώστας Κούσης, φίλες και φίλοι.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια και χαρά, Κώστα.
2: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά σε δασική έκταση αυτή την ώρα στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων αυτή την ώρα με δεκάδες πυροσβέστες, ενώ συμμετέχουν και 7 εναέρια μέσα. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας υπό το σκηνικό της ένταση στον Περσικό και στην Ερυθρά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη στην εξόδια ακολουθία του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή του έγινε στο τρίτο νεκροταφείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών μετά τα νέα δεδομένα της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Βεβαίως, Βασίλη, φίλες και φίλοι, το θέμα της ημέρας, αν κάνει κάποιος μια βόλτα σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, δεν είναι άλλο από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Της εβδομάδας, δυστυχώς, από την Τετάρτη που το μάθαμε.
0: Είναι συνεχώς στα δελτία ειδήσεων, με αμφιλεγόμενο τρόπο θα πω εγώ κάποιες στιγμές, με υπερβολικό τρόπο θα πω επίσης και με υπερβολικούς χαρακτηρισμούς, αλλά αυτό ως ένα σημείο το δικαιολογώ. Μερικές φορές πάντως όταν βλέπω την κάλυψη τέτοιων γεγονότων, το να μην μπορώ εγώ να διακρίνω τον πόνο και τη θέση της οικογένειας και πάντα να υπάρχει κάτι άλλο πάνω από αυτό, είτε ο πόνος του τάδε διάσημου, είτε το πώς το αντιμετωπίζει ο Δίνα άσχετος με την οικογένεια. Για μένα είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν έχει αναδειχθεί το πώς αντιμετωπίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη όλη αυτή την κατάσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις αν συμφωνεί με τα όσα λέγονται και με τα όσα σχολιάζονται και με τα όσα δείχνει ο τηλεοπτικός δέκτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, την οποία άλλες φορές την κάνουμε, άλλες φορές δεν την κάνουμε και δυστυχώς σχεδόν ποτέ δεν καταλήγουμε κάπου και δεν αλλάζει.
1: Έτσι. Πάντα έτσι είναι με τα λαοφιλή άτομα που φεύγουν. Πάντα έτσι είναι, Δημήτρη. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι ένας πόνος, ένας βουβός πόνος στη δημόσια, στην κοινή γνώμη.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο μέχρι που ασχολούμαστε, ας πούμε, και που βάζουμε μια τελεία. Για να αφήσουμε από εκείνο το σημείο και μετά την οικογένεια να επενθυμίσει, ναι, με τον τρόπο που η ίδια θέλει και όχι με τον τρόπο που της επιβάλλει η κοινή γνώμη, ναι, ενδεχομένως. Εγώ πάντως θα ήθελα να σταθώ στην σημερινή δήλωση του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη, την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Αυτή τη συγγνώμη που ζήτησε για το ότι το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, και τη θεωρώ σημαντική γιατί υπάρχουν τουλάχιστον στην δική μου λογική δύο έννοιες οι οποίες θα πρέπει να είναι ιερές και να αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Η μία από αυτές τις έννοιες είναι το κομμάτι της υγείας, δηλαδή όταν λέει ο Υπουργός ότι συγγνώμη υπήρξαν προβλήματα που δεν προστατέψαμε, άρα υπήρξαν τρύπες στο σύστημα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν όλα αυτά, ακόμα και κατόπιν εορτής, δεν θα φέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη πίσω, αλλά ενδεχομένως να σώσουν άλλο κόσμο και να γίνουν βήματα για να θωρακιστεί αυτό το σύστημα, έτσι. Η μία λοιπόν έννοια είναι η έννοια της υγείας και η άλλη είναι η έννοια της δικαιοσύνης, η οποία προς το παρόν πορεύεται, έτσι.
1: Και υπάρχουν χιλιάδες τέτοια, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, παραϊατρικά μηχανήματα σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία είναι και επισφαλή και επιβλαβή για πολλούς ανθρώπους. Το θέμα είναι όμως ότι άνοιξε τώρα αυτός ο κύκλος λόγω της δημοτικότητας και της δημοφιλίας του Γιώργου Μαζωνάκη. Άμα ήταν κάποιος άλλος, ενδεχομένως να μην γινόταν, να έπεφτε πιο πολύ στα ψηλά γράμματα.
0: Και αυτό που ήδη ανακοινώθηκε, παρόλο που είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, εγώ δεν θεωρώ ότι θα κλείσει όλες τις πόρτες και τα ενδεχόμενα κάτι τέτοιο να μην συμβεί και πάλι. Δηλαδή αυτό το QR code για το οποίο ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, το οποίο θα υπάρχει στην είσοδο όλων των γιατρίων, ώστε λέει οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες γιατρικές πράξεις, είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος. Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για μένα που είμαι 50 χρονών και γνωρίζω τι είναι το QR code, ξέρω πού μπορώ να βρω το σαρωτή στο smartphone μου για να το ενεργοποιήσω, να μπορέσει ο σαρωτής να διαβάσει το QR code και να μου βγάλει στο κινητό μου τηλέφωνο μια λίστα με τις αδειοδοτήσεις. Αυτό για να το κάνω ο μπαμπάς μου που είναι 75 χρονών, δεν υπάρχει περίπτωση. Από τώρα σας το λέω. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να το κάνει. Οπότε αμέσως αναδεικνύεται ένα ζήτημα. Yeah. Γιατί πιο πολύ σε ιατρικούς χώρους επισκέπτονται άτομα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας από την νέη εξοικειωμένη με τη νέα τεχνολογία. Επίσης, να πω και αυτό, δεν μου αρέσει το γεγονός ότι αντιληφθήκαμε ότι ένα σύστημα έχει μία τρύπα, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζήτησε και συγγνώμη, έγινε και αυτή η δήλωση που έγινε, έγινε και αυτή η κίνηση με την οποία ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να μετακυλίεται στον πολίτη η έννοια του ελέγχου του γιατρίου. Δηλαδή, ναι στο QR code, αλλά ταυτόχρονα ας ανακοινώσουν και ένα κομμάτι ελέγχων. Ξέρω ότι το Υπουργείο δεν μπορεί να ελέγξει, αλλά το Υπουργείο μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, με τον Ιατρικό Σύλλογο των Αθηνών. Μιλάμε για τεράστιους οργανισμούς, έτσι, με χιλιάδες μέλη που μπορούν να καθίσουν και να βρουν έναν τρόπο που θα ελέγξουν όλα τα γιατρία για το τι ακριβώς γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες.
1: Ναι, υπάρχει όμως και μια ευθύνη του πολίτη. Δηλαδή, ο καθένας μας μπορεί να πάει να επισκεφτεί οποιοδήποτε ιατρείο κρίνει και μπορεί, ας πούμε, να τον παρασύρουν ενδεχομένως ή να ακολουθήσει κάποιες άλλες οδηγίες και να υποβληθεί σε μια εγχείρηση σε μη νόμιμο ιατρείο.
0: Σύμφωνοι ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Δεν είναι μόνο αυτή όμως. Εντάξει. Και δεν μπορώ εγώ. Δηλαδή, αν εγώ δεν θέλω να κάνω μια πράξη που μου λέει ο γιατρός μου, κάντινα, ενώ δεν υπάρχει στο QR code μέσα, θα πρέπει να τον καταγγείλω. Και μετά τι γίνεται αν τον καταγγείλω εγώ, θα του το κλείσουνε? Πόσα γιατρία ξέρεις εσύ που είσαι δημοσιογράφος 15 χρόνια, τα οποία να έχουν κλείσει κατόπιν καταγγελίας, και πόσοι γιατροί έχουν βρεθεί στη φυλακή για παραμέληση καθήκοντος?
1: Ελάχιστα. Για να μην πω, εντάξει. Μετρημένα. Ναι.
0: Ανοίγουμε τώρα τεράστιο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείνω τουλάχιστον εγώ, ναι, μ' αρέσει αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος με τη νέα τεχνολογία και κάτι πρέπει να κάνεις. Και δεν είναι όλα στην ατομική ευθύνη. Κάπου πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος, ο οποίος δεν μπορεί να γίνεται μόνο από τον πολίτη. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα εποπτεύον όργανο. Θυμάμαι μια δήλωση που λεγόταν, που ακούγαμε πολύ παλιά, ότι ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ασίδωτη αγορά. Ναι, είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό το λόγο είναι ελεύθερη. Αλλά αυτοί που θα σας ελέγξουν δεν θα είναι οι ίδιοι οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε αυτή την ελεύθερη αγορά. Θα πρέπει να είναι οργανισμοί οι οποίοι να έρχονται και να περιβάλλουν την αγορά.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα διάφορα πράγματα. Έτσι, για ένα μικρό σχόλιο με αφορμή την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία έγινε, και νομίζω ότι από αύριο, για να μην πω από τα βραδινά δελτία ειδήσεων, πλέον τη μερίδα του Λέοντος θα παίρνει η δικαστική και αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης, γιατί και εκεί έχω την εντύπωση πως δεν έχουμε ακούσει ακόμα τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ακούσουμε διάφορες ομορφιές εντός εισαγωγικών.

0: Νίκο Κακαρίκο, ξέρεις αυτό το τραγούδι που ακούγεται, έτσι? Danger Zone. Δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι? Όχι ρε φίλε, σε έχω πιάσει. Στο Top Gun με τον Tom Cruise νούμερο 1, φίλε. Εκεί που είναι με τον Iceman και κάνουν διάφορες αερομαχίες μεταξύ τους στη σχολή. Και ο Νίκος Λαδιανός, εκτός από τον Χρήστο Χριστίδη. Αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να μου απαντήσουν χωρίς καν να τους ρωτήσω σε αυτή την ερώτηση. Βεβαίως εμείς το επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, Top Gun, γιατί πλέον το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει μόνο πρώτο στην βαθμολογία και δεν είναι άλλος από τον Παναθηναϊκό, και θέλω να βάλω στο chat GTP ποια είναι η προηγούμενη φορά που βρέθηκε ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Ναι, το ξέρεις ήδη, χίλιες μέρες, στρόγγυλες χίλιες. Εντάξει, πάνω κάτω 10. Τα πάνω κάτω 10. Τρία χρόνια, ε!
1: Τρία χρόνια.
0: Θόδωρος Χατζηπαντελής με σχόλιο για το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Γιατί έχει κλείσει τέταρτη αγωνιστική και έχουμε μόνο πρώτο. Γεια σας, κυρία μου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Εγώ καλά είμαι. Πολύ καλά. Και
0: πολύ καλά.
2: Τρία χρόνια και κάτι, έτσι.
0: Τρία χρόνια και κάτι.
2: Ήταν το 22 και περίπου, και θυμάμαι τότε ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάει τρένο καμιά δεκαριά αγωνιστικές, είχε δηλαδή το απόλυτο, αν θυμάμαι, 9 στα 9.
0: Γιωβάνοβιτς.
2: Βαθμούς, 30.
0: Γιωβάνοβιτς, μιλάμε.
2: Ναι, ναι, μπράβο, με Γιωβάνοβιτς.
0: Με Γιωβάνοβιτς. Αποδείχθηκε εύκολη η ερώτησή μου τελικά.
2: Η πρώτη χρονιά, αλλά μετά είδες ότι δεν έφταναν αυτή η διαφορά. Είχε φτάσει και με μια διαφορά πάνω από 10 βαθμούς με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά μετά μαζεύτηκαν όλα και στα play-off εκεί χάθηκε η μπάλα. Οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για φαβορί, αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Είναι αλλά... ο πιο σταθερός όμως, είναι ο πιο σταθερός μέχρι στιγμής.
2: Μέχρι στιγμής σωστά είναι ο πιο σταθερός. Η αλήθεια είναι ότι έχει ρίξει και τα περισσότερα λεφτά ο Αλαφούζος από κάθε άλλη χρονιά. Είναι και πρόεδρος της Super League, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μετά την κόντρα που είχε δημιουργηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το ποιος θα αναλάβει την πρώτη χρονιά, αποφάσισαν να τα μοιραστούν και τελικά ο Αλαφούζος πίεσε για να πάρει αυτή την πρώτη χρονιά. Και βέβαια όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Τώρα εγώ δεν θα σταθώ, εντάξει, πάντα η γκρίνια υπάρχει για την διαιτησία, αυτό είναι δεδομένο, και στην προκειμένη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό υπάρχει γκρίνια από τις υπόλοιπες ομάδες ότι σε κάθε παιχνίδι παίρνει πέναλτι, ότι σε τα περισσότερα παιχνίδια παίρνει και αποβολή. Το αν είναι σωστά ή όχι τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και συζήτηση. Σε όλα τα παιχνίδια βλέπουμε ότι γίνονται διαιτητικά λάθη. Πάντα βέβαια σε αυτόν που είναι πρώτος η γκρίνια θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι δεδομένο. Και στο χθεσινό ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη, θα το σχολιάσατε και αυτό νωρίτερα, και εκεί υπήρξαν λάθη εκατέρωθεν από την διαιτησία και οι δύο έχουν λόγο να φωνάζουν και ο Ηρακλής έχει λόγο να φωνάζει. Άρα λοιπόν στη διαιτησία δεν θα σταθώ. Θα σταθώ στο γεγονός ότι έκανε πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις, ότι έχει αλλάξει τα 2/3 της ομάδας ο Παναθηναϊκός και ότι πήρε έναν παίκτη την τελευταία στιγμή, τον Ουναΐ, ο οποίος μπορεί πραγματικά να βάλει τη δική του σφραγίδα, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και παιχνίδι να μοιράσει και γκολ να βάλει. Και ήταν μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής και ξαναπαίξει στο Παναθηναϊκό.
0: Πάντως, Θόδωρε, τώρα θα μου το επιτρέψεις το σχόλιο, γιατί δεν μπορώ, θα σκάσω αν δεν το πω. Και ο Ράφα Μπενίτεθ αυτό έλεγε πάντως ότι θα ήθελε. Και τον διώξανε τον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί όταν είχε βγει ο Ράφα Μπενίτεθ και είχε πει: εγώ θέλω 11 μεταγραφές, πόσες έκανε φέτος ο Παναθηναϊκός με τον Σαλαχεντίν να είναι τελευταία, παραπάνω. Έτσι.
2: Ναι.
0: Άρα, δηλαδή, αν έκανε παραπάνω, προκύπτει ένα ερώτημα το οποίο φυσικά δεν έχει απάντηση. Γιατί έφυγε ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό? Γιατί τότε θυμάμαι ότι ένας λόγος που του ασκήθηκε κριτική πέραν από τα αγωνιστικά είναι ότι δεν μπορείς, ας πούμε, να ζητάς μια ολόκληρη ενδεκάδα σε μεταγραφές και εσύ πας και κάνεις περισσότερες. Έτσι.
2: Ναι, αυτό επίσης είναι μια αλήθεια, αλλά το θέμα αλλά είναι...
0: Όταν κερδίζει η ομάδα, όλες αυτές οι αλήθειες κάπου χάνονται, καταρρύπτονται.
2: Έτσι είναι, από τη μια πλευρά. Από την άλλη, ο Μπενίτεθ έφυγε όχι περισσότερο γι' αυτό, αλλά για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να στρώσει μια ομάδα η οποία να δείξει ένα καλό πρόσωπο στο πρωτάθλημα και γενικότερα στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Τώρα το αν... πήγε καλά ή όχι, αυτό το κρίνει η ιστορία. Δεν πήγε καλά έτσι, στα παιχνίδια εκ του αποτελέσματος μιλώντας. Ο Μπενίτεθ δεν πήγε καλά στον Παναθηναϊκό. Το αν θα έπρεπε να του δοθεί παραπάνω χρόνος, Εγώ είμαι από αυτούς που έλεγα τότε ότι εντάξει, να του δοθεί παραπάνω χρόνος, βεβαίως, αφού έχει και το συμβόλαιο. Γιατί να πληρωθεί ένα συμβόλαιο τζάμπα και να σηκωθεί να φύγει. Μεγάλος προπονητής είναι, εμπειρία έχει, το team όλο το έχει. Ας τον αφήσουν να δουλέψει και ας του πάρει και τους παίκτες που θέλει. Αλλά οι αποφάσεις παίρνονται από τον εκάστοτε πρόεδρο της, που έχει μια ομάδα. Οπότε αφού αυτός αποφάσισε ότι ο Αλαφούζος δηλαδή ότι ο προπονητής αυτός δεν πρέπει να συνεχίσει, δεν συνέχισε. Και αυτός που ήρθε τώρα πάλι δεν είναι ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας με την έννοια ότι έχει τις μεγάλες περιγαμινές, καμιά σχέση με τον Μπενίτεθ. Ωστόσο είναι ένας προπονητής από την Βόρεια Ευρώπη, έχει μια διαφορετική νοοτροπία. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει αυτή την νοοτροπία να την περάσει, αλλά και στην Ελλάδα, αλλά το θέμα είναι ότι πια δεν υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να πεις ότι πρέπει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές να αλλάξει η νοοτροπία. Εδώ μιλάμε για ένα χάρτη παγκόσμιο που έχει ο Παναθηναϊκός όλων των ειδών τους ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν είναι γι' αυτό πιο εύκολο να το δουλέψει σε αυτό το ρυθμό και σε αυτό το στυλ που πλέον παίζουν οι ομάδες με την παγκοσμιοποίηση. Τώρα, είναι πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και από παιχνίδι σε παιχνίδι βελτιώνεται επίσης. Αυτό είναι επίσης μια αλήθεια. Δηλαδή, έχει δείχνει βήματα βελτίωση σε όλα τα παιχνίδια του. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να έχει συνέχεια, έχει μεγάλο βάθος. Αυτό επίσης είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί στην πάροδο του χρόνου να τραυματιστούν, να έχουν κάρτες κλπ. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να τους αντικαταστήσουν σε όλες τις θέσεις και άρα έχει βάθος αυτό που λέμε στον πάγκο. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια χρονιά καλή. Τώρα το αν θα πάρει κάποιο τίτλο, αν θα πάρει πρωτάθλημα, αν θα πάρει κύπελο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς να το συζητήσουμε. Τα δείγματα τα πρώτα είναι πάρα πολύ θετικά. Αυτό είναι το ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε.
0: Και τουλάχιστον
2: και το δεύτερο σημείο...
0: Δεν φαίνεται... πες το δεύτερο σημείο για να... Ναι, σ' ακούμε.
2: Το δεύτερο σημείο είναι η διάρκεια. Δηλαδή πρέπει να έχει διάρκεια αυτή η απόδοση με όσους παίκτες μπαίνουν στην εντεκάδα, γιατί όπως είπαμε είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει πάνω από 22-25 ποδοσφαιριστές σε αυτή την χρονική περίοδο, έτσι, μέχρι τέλος της χρονιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Άρα αυτό που πρέπει να δούμε είναι όλοι αυτοί οι παίκτες που θα μπαίνουν σταδιακά στην εντεκάδα και θα αντικαταστούν τους άλλους αν μπορούν να έχουν την ίδια απόδοση.
1: Αυτό το 4-4 είναι βιώσιμο ή πιο δύσκολο πρόγραμμα? Δηλαδή μπορεί, είναι εφικτό να το πετύχει?
2: Το 4-4 τι, μέχρι τώρα εννοείς?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, κοίταξε, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δώσει 12 παιχνίδια και είναι αήττητος. Έχει 4 ισοπαλίες και όλες οι υπόλοιπες είναι νίκες. Στην Ελλάδα δηλαδή σε αγώνες κυπέλου και πρωταθλήματος έχει μόνο νίκες.
1: Ναι.
2: Και στην Ευρώπη έχει 5, ναι, είναι 4 ισοπαλίες και 2 νίκες. Δηλαδή δεν είναι και κάτι συνηθισμένο έτσι, άσχετα αν είναι Conference League και δεν είναι μια πιο μεγάλη διοργάνωση. Το γεγονός αυτό και μόνο, σε τόσα πολλά παιχνίδια να μην έχεις ακόμα ήττα, σε μια ομάδα τόσο καινούρια με 7 και 8 παίκτες που έχουν έρθει με μεταγραφή να παίζουν στην εντεκάδα, είναι κάτι που σίγουρα είναι πολύ θετικό και δείχνει ότι και η συνέχεια θα είναι καλή για τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που αν δει κανείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα σχόλια γενικότερα, υπάρχει ικανοποίηση κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός πλέον. Δηλαδή δεν παίζει με μακρινές μπαλιές, αλλά με την μπάλα κάτω, με πολλές πάσεις, με κοντινές πάσεις. Έχει τους παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι με κάθε τις πάσεις και φυσικά όλους τους τρόπους για να σκοράρει. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ
0: Μάλιστα.
2: την αντίπαλη ομάδα. Στο παιχνίδι με τον Πανετολικό δηλαδή είδαμε ότι ο Πανετολικός ενώ ήθελε να βγει μπροστά φοβόταν, διότι δεν ήξερε ακριβώς από πού μπορεί ο Παναθηναϊκός να επιτεθεί. Αναγκάστηκε να κλείνει πολύ τα κενά που υπήρχαν στην άμυνά του, χωρίς επιτυχία βέβαια, αφού δέχτηκε 2 γκολ από σουτ χθες το παιχνίδι και ένα πέναλτι βέβαια το οποίο, εντάξει, κάποιοι το αμφισβήτησαν και οι του Πανετολικού. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη στιγμή που υπάρχει VAR έτσι, και το ελέγχει, τι να πούμε, δηλαδή αν και το VAR πλέον δεν το δεχόμαστε, τότε δεν μπορούμε να δεχθούμε τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο. Είναι κάποια πράγματα που στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο και να λέμε ότι εντάξει, έτσι το βλέπουμε εμείς. Όπως θέλει, το βλέπει ο καθένας. Οπότε πάνω σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Θόδωρε. Θα τα ξαναπούμε μέσα στη βδομάδα σίγουρα, γιατί έχουμε και το μεγάλο θέμα του τένις. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή.
2: Τη Σαπαλένκα.
0: Τώρα ολοκληρώθηκε το US Open, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να.
2: Είδε τον τελικό Ριμπάκινα Σαπαλένκα.
0: Όχι, δεν είδα τον τελικό Ριμπάκινα Σαπαλένκα, γιατί ξέρω ότι έχω φίλο εσένα που θα είχε δει σίγουρα τον τελικό Ριμπάκινα Σαπαλένκα και θα μου έλεγε τι έγινε.
2: Κέρδισε η Ριμπάκινα 2-1. Εγώ με τη Σαπαλένκα ήμουνα βέβαια.
0: Αχ,
2: Διασκοροσίδα, αλλά δεν τα κατάφερε. Τι να κάνουμε.
0: Τι να
2: και ο Ζβέρεφ βέβαια. Που επίσης πήρε τον τίτλο στους άνδρες. Εντάξει, έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα από αυτά που ξέραμε τα παλιά με Τζόκοβιτς, Φέντερερ, Ναδάλ κλπ. Αυτοί δεν υπάρχουν πια. Αλλά αυτά είναι τα καινούργια πρόσωπα που πλέον θα βλέπουμε στους άνδρες και στις γυναίκες. Βέβαια, Ριμπάκινα και Σαπαλένκα είναι αυτές που θα παλεύουν για τους τίτλους τα επόμενα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια και χαρά. Είδες, ήξερε για το τένις.
1: Ναι, είναι γνώστης.
0: Είναι γνώστης και λάτρης κιόλας.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν είπε τίποτα όμως.
0: Γιατί να πει για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι σε περιδίνηση αυτή τη στιγμή και τις ομάδες που έχουν ζητήματα εσωτερικά και εξωτερικά. Όταν χάνεις μετά από 36 χρόνια, παραδείγματος χάρη, τις σέβεσαι και τους δίνεις τον απαιτούμενο χρόνο, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, την ομορφιά μου, έτσι. Να ανασυνταχτούν, να παίξουν μπάλα, δεν τους ασκήσεις και τόσο μεγάλη έντονη κριτική, ας πούμε. Παρόλο που θεωρούσε ότι ήταν πολύ πρωτότυπο και εφάνταστο.
1: Ψυχρολουσία ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν ψυχρολουσία, αλλά το να φωνάζουν το μεντιλίμπαρο, ενώ τον έχεις διώξει.
1: Είναι λίγο.
0: Μία που σε προκλητικά, εντάξει, είναι λίγο. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Πολύ δύσκολα μια ομάδα, ένας οργανισμός όπως ο Ολυμπιακός να μην μπορέσει να βγάλει άκρη.
1: Θα ανασυνταχτεί.
0: Ελπίζω για τους φιλάθλους του. Ναι. Εγώ θα ήθελα όχι, αλλά τέλος πάντων ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο παραπέντε της εκπομπής. Κύριε Κακαρίκο, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, Κοίτα, είδες με τι τέτοια.
1: Απόλυτο τρόπο.
0: Με απόλυτο τρόπο, δηλαδή χαιρετάμε κιόλας. Παίζει και τραγούδι κιόλας που θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων. Να το μπήκε. Κύριε Μασούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Δημήτρη μας, εμείς ευχαριστούμε.
0: Μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων. Να το μπήκε. Κύριε Μασούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Δημήτρη μας, εμείς ευχαριστούμε θερμά.
0: Είστε καλά και αύριο και μεθαύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή και την άλλη Δευτέρα.
1: Αμάν.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε πευκόφητη δασική έκθεση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην περιοχή ήχησε και το 112, ζητώντας από τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθης Ιεμένης να καταλαμβάνουν σήμερα ακόμα 2 στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως.

0: Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7 το 2027 και στο 2,2 το 2028. Στην τελευταία του κατοικία στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οδήγησαν πριν από λίγο τον ανακριτή να αναβαθμίζει τις κατηγορίες σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο τον οποίο κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετατράπηκαν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται στον προθάλαμο του ανακριτικού γραφείου στα δικαστήρια των Ευελπίδων και σύμφωνα με πληροφορίες πληροφορούνται για τις εξελίξεις. Δεν αποκλείεται να ζητήσουν νέα προθεσμία. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος ο κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μακρινάκης για μετατροπή του, μετά από ένα χρονικό διάστημα, σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε τον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Από την άλλη, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντρίξεν δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την Ιρλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Κοινό μέτωπο και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιντ Κάμρι και το Βορειοϊρλανδικό Σιν Φέιν δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου με τις υψηλότερες τιμές στα παιδινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μπουφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Καθαρή σήμερα είναι μια Manic Monday, διότι επιστρέψαμε σχολεία, εξεταστικοί φοιτητές, εργασία και χαρά εμείς οι υπόλοιποι, κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ελπίζω τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο να σας αποζημίωσε και αν όχι θα το κάνουμε εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Τώρα μιλούσα με το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην όμορφη Καβάλα. Βασίλη, μόνο εγώ και εσύ μπήκαμε στη θάλασσα. Είμαστε σκληροπυρηνικοί. Την Κυριακή που μας πέρασε, εγώ ήθελα να κάνω εννοείται την τελευταία βουτιά που δεν θα είναι η τελευταία. Θα ξαναπάω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τα του καιρού. Και μη μόνο εγώ η τρελή μέσα στη θάλασσα και το σκυλί μου φυσικά. Και ο Βασίλης όμως μου λέει ότι και αυτός βούτυξε εκεί στην όμορφη Καβάλα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Στον 102 της ΕΡΤ3, άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη αυτό το κορίτσι, η Ζωή Κουτελοπούλου. Σήμερα Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 14 του Σεπτέμβρη στα 11 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αναφορικά με την κίνηση αυτή τη στιγμή σχετικά βαίνουμε καλώς. Του τέστην είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Σήμερα 14 του Σεπτέμβρη λέμε χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στη Θεόκλεια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Μεταξύ άλλων είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας. Εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία και ημέρα του ουκρανικού κινηματογράφου. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα. Να στείλω και την καλησπέρα μου εδώ στα κορίτσια μου, στην Στέλλα, στην Γεωργία και στην Νατάσα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις καλησπέρες σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Στο 2313-338-420 μιλάμε μαζί. Στα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. 6930-078-228. Συνέχεια με Σούζι. Όχι απλή Σούζι, Σούζι Q και CCR.

Απόγευμα Δευτέρας, 14 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, γέμισαν σου λέει πάλι τα προάβλια των σχολείων από χαρούμενα. Πού είσαι ρε μπρο? Αυτά μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, να καλησπερίσω ξανά το fan club μου εδώ στο άκου να δεις τον 102. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είτε στην όμορφη Καβάλα, στην Κατερίνη, στις Σέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, αλλά και στο εξωτερικό. Λοιπόν, από σήμερα 14 του Σεπτέμβρη, ο καιρός στη χώρα μας εισέρχεται σε φθινοπορεινό mood, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε επίπεδα που θεωρούνται φυσιολογικά κανονικά για την εποχή. Αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, φέρνοντας περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡ, την Όλγα Παπαυγούλη, στη χώρα θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος. Το βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοεί τη δημιουργία νεφώσεων και την εκδήλωση τοπικών φαινομένων, κυρίως στα ανατολικά της Ελλάδος. Μπόρες με μονωμένες καταιγίδες αναμένονται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Αυτές περιλαμβάνουν Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, καθώς και νοτιότερα προς την Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικότερα ανατολικά, όπως καταλαβαίνετε. Στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις. Σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουμε κάποιες νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα είναι τοπικά περιορισμένη και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, από ό,τι βλέπω εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, θα έχουμε πάλι κάποιες νεφώσεις και η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, να σας πούμε, μιας και μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από σήμερα το βράδυ έως αύριο τα ξημερώματα τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ σήμερα Δευτέρας έως και στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα. Και σύμφωνα με την τροχιά, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς δυτικά, μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Σήμερα υπήρξε και μποτιλιάρισμα και στη Βασιλή Σόλγας, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, λόγω εργασιών στην Πέτρου Συνδίκα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπουμε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να καλησπέρισω και στην παρέα τη φίλη μου την Αθηνά που μας έστειλε εδώ μήνυμα. Καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει. Ελπίζω να είστε μέχρι τις 8. Όχι, μέχρι τις 7. Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ έχουμε το καλό το φάρμακο εμείς, τη μουσική. Όχι το bad medicine που λένε για τη συνέχεια αγαπημένη μου Bon Jovi. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές σας και ό,τι γουστάρετε στο 6930 078 228.

Ο καφές λέει είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Πίνουμε καφεδάκι καθημερινά. Ακού να δει στον 102.3. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως τις 7, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη της Κασάνδρας, στη Χαλκιδική, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί στην κατάσβεσή της. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα Δευτέρα περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, ενώ και για τη φωτιά μάλιστα στις 3.45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, ενώ μεταβεύουν επιπλέον 55 πυροσβέστες, εθελοντές και 23 οχήματα προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη, ενώ για την επιχείρηση έχει κινητοποιήσει υδροφόρες και ο Δήμος Κασάνδρας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές και ευελπιστώ μέχρι τους τίτλους ειδήσεων να μάθουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης. Μουσικά θα αλλάξουμε ρότα για τη συνέχεια, γιατί σαν σήμερα το 1955 ο Little Richard ηχογραφεί τη μεγάλη του επιτυχία, το τραγούδι Tutti Frutti. Μάλιστα, θα γίνει πρώτη του μεγάλη επιτυχία και τραγούδι πρότυπο για άλλες rock and roll επιτυχίες που θα ακολουθήσουν. Τα επόμενα χρόνια τραγουδήθηκε και από άλλους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Elvis Presley. Elvis Presley, είπα, και σαν σήμερα το 1960, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα, βρίσκεται ο Elvis Presley και το υπέροχο τραγούδι του It's Now or Never. Αξίζει να σημειώσω ότι η μελωδία του τραγουδιού είναι δανεισμένη από το ιταλικό τραγούδι O Sole Mio και οι πωλήσεις του τραγουδιού έφτασαν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Παγκοσμίως. Λέγεται μάλιστα πως ήταν το τραγούδι που άκουσε όσο ήταν στη φυλακή, επειδή έκλεβε τροχούς αυτοκινήτων και πήρε τελικά την απόφαση να ασχοληθεί με τη μουσική. Λοιπόν, με αυτά τα δύο τραγούδια, ενδεχομένως με το ένα, δεν ξέρω, θα πάμε με το ένα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με δεκάδες πυροσβέστες, ενώ συμμετέχουν και 7 εναέρια μέσα. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των 2 γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας υπό το σκηνικό της έντασης στον Περσικό και στην Ερυθρά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι των Brent. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Σοφό το άσμα, ή τώρα ή ποτέ. Έτσι, ή τώρα ή ποτέ, να αρπάξεις τη ζωή, να τη ρουφήξεις. Κάθε μέρα, είπαμε, μία καινούρια μέρα, μία καινούρια ζωή. Έτσι την αντιμετωπίζουμε και δεν κάνουμε και μεγαλόπνοα σχέδια ή μακροπρόθεσμα, αν θέλετε, διότι είπαμε, αν κάνεις εσύ σχέδια, κάποιος άλλος γελάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δεις τον 102, είπαμε, ένας Έλβης την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, απόγευμα Δευτέρας, 14 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, για αλλαγή του σκηνικού στον καιρό, με φθινοπορεινές συνθήκες και πτώση της θερμοκρασίας οδεύουμε έως και την Πέμπτη. Και μιας και είπα οδεύουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια και στη Σαλαμίνος και στη Μοναστηρίου. Βλέπω και λίγο στο κέντρο της πόλης και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Ευκαρπία. Στη Βασιλίση Όλγας που γίνονται εκεί εργασίες στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, προς το παρόν δεν βλέπω να είμαστε στα κόκκινα, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε αν έχετε διαφορετική εικόνα και στείλτε μας και μία καλησπέρα. 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα του 102, μιλάμε μαζί και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228 και μέσα σε όλα τα άλλα, νωρίτερα από ποτέ σου λέει η αλλαγή της ώρας φέτος, ημερομηνία που αποτελεί έκπληξη μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Η αλλαγή λοιπόν φέτος της ώρας έρχεται σε διαφορετική ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 25 του Οκτώβρη, στην πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί από το 2020. Κάθε φθινόπωρο φυσικά τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, κερδίζουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου. Εμένα αυτή η αλλαγή μου αρέσει, δεν μου αρέσει η άλλη της άνοιξης. Η αλλαγή αυτή προσφέρει μία μικρή ανάσα τα πρωινά, καθώς περιορίζει το διάστημα κατά το οποίο χρειάζεται να ξυπνάμε και να ξεκινάμε την ημέρα μας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Αντίθετα την άνοιξη, τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά, με αποτέλεσμα οι απογευματινές και βραδινές ώρες να αποκτούν περισσότερο φυσικό φως. Οπότε κρατήστε, στις 25 του Οκτώβρη αλλάζει η ώρα και φέτος το 2026 που είχε να συμβεί από το 2020. Θα συνεχίσω πάλι διαφορετικά, θα πάμε σε ρέγγε τώρα έτσι ακούσματα, διότι σαν σήμερα το 1974 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Eric Clapton με τη διασκευή του τραγουδιού I Shot the Sheriff But I Didn't Shoot the Deputy του Bob Marley. Εμείς ακούμε το original, ο οποίος το είχε ηχογραφήσει ο Bob Marley το συγκεκριμένο τραγούδι το 1973.

Να καλησπερίσω και στην παρέα. Το άκου να δεις εδώ στον 102 απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Το φίλο μου το Σταύρο. Ακόμα έχω τη ρίγανή σου, φίλε Σταύρο, και μυρίζει υπέροχα εκείνη η σαλάτα. Λίγο ντοματούλα να βάλεις. Λαδάκι, ρίγανίτσα από τη δική σου όμως τη ρίγανη και τυρί. Τελείωσε. Μια χαρά έχεις τη σαλατούλα σου την υπέροχη. Και το τσιπουράκι φυσικά που μου έφερες. Ακόμα και αυτό το έχω και σε ευχαριστώ πολύ. Μετά τις 6 θα μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Σταύρος. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και για τρίτη συνεχή χρονιά, άκου να δεις, η πολιτιστική εταιρεία σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης συνεχίζει μια πρωτοβουλία που φέρνει τη σύγχρονη αστική τέχνη στον δημόσιο χώρο και δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης για καλλιτέχνες και κοινό. Αναφέρομαι στο Ματαρόα Street Contest Volume 3, επιστρέφει στη Νέα Παραλία με έργα 10 καλλιτεχνών και καλλιτέχνηδων που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης να παίρνουν τη θέση τους μαζί με τους street graffiti artists των προηγούμενων ετών και όλα αυτά στον κήπο της Μεσογείου εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση των νέων έργων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στις 18:30, προλαβαίνετε δηλαδή, με μια γιορτή συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού. Τα έργα θα παραμείνουν εγκατεστημένα στο χώρο για έναν ολόκληρο χρόνο, προσθέτοντας νέες εικόνες και αφηγήσεις στο αστικό τοπίο της πόλης. Πάλι θα αλλάξουμε ρότα και θα πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό, διότι σαν σήμερα, το 1998, στα The Plant Studios στην Καλιφόρνια, οι Metallica ξεκινούν τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους Garage Inc. Περιέχει διασκευές τραγουδιών όπως το Sabra Catabra των Black Sabbath, Loverman των Nick Cave and the Bad Seeds και Whiskey in the Jar των Thin Lizzy, αυτό το τραγούδι ακούμε τώρα, για τη διασκευή του οποίου το 2000 η Ατσάλικα, που τους λέω εγώ, Metallica, κέρδισαν βραβείο Grammy Best Hard Rock Performance.

Σαν σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 1983, η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Amy Winehouse, Amy Jade Winehouse κατά κόσμο, γεννήθηκε στο Southgate στο Λονδίνο, έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, στις 23 Ιούλη του 2011. Μπήκε και αυτή στο περιβόητο κλαμπ των 27, δηλαδή καλλιτεχνών που έφυγαν πολύ νωρίς στην ηλικία των 27 ετών. Η Amy Winehouse απέκτησε την πρώτη της κιθάρα στην ηλικία των 13 ετών και άρχισε να γράφει μουσική ένα χρόνο αργότερα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία το 2003 με την κυκλοφορία του πρώτου της στούντιο άλμπουμ με τίτλο Frank. Το επόμενο της άλμπουμ όμως, το Back to Black, την έκανε γνωστή παγκοσμίως με τραγούδια επιτυχίες που τα τραγουδάμε εννοείται μέχρι και σήμερα, όπως το Rehab, το You Know I'm No Good και το Back to Black το ομότιτλο. Το Φεβρουάριο του 2008, στην 50η τελετή απονομής των Grammy Awards, η Amy Winehouse κερδίζει 5 βραβεία από τα 6 για τα οποία είχε προταθεί. Για το άλμπουμ της μάλιστα, το Back to Black, κερδίζει και το βραβείο Best Pop Vocal Album. Για το τραγούδι Rehab από το συγκεκριμένο άλμπουμ κερδίζει το βραβείο Record of the Year, Song of the Year και Best Female Pop Vocal Performance, καθώς και το βραβείο Best New Artist, καλύτερη δηλαδή καινούρια καλλιτέχνηδα. Η Amy Winehouse έγινε η 5η γυναίκα solo καλλιτέχνης που κερδίζει τόσα βραβεία Grammy σε ένα βράδυ.

Η Amy Jane Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, γνωστή για τα δυναμικά της κοντράλτο φωνητικά και την εκλεκτική μίξη διάφορων μουσικών ειδών, συμπεριλαμβανομένης της soul, της jazz, της rhythm and blues και reggae, είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 1983, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, δεν κατάφερε να νικήσει και η Amy Winehouse τους δαίμονες και τα σκοτάδια της και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 2011. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε στους δαίμονες και τα σκοτάδια της και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 2011. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε σαν νεράκι με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς εννοείται

στο ύψος της Δελφών μέχρι και την Πέτρου Σιδίκα, γιατί γίνονται εκεί εργασίες. Με την προσευχή οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να Δεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες και 28 οχήματα ενώ πέταξαν ένα ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη. Καθυστερήσει στα δρομολόγια του μετρό προκάλεσε πριν από λίγο η βλάβη σε έναν από τους σειρμούς που κατευθύνονταν ανατολικά. Το πρόβλημα κράτησε 12 λεπτά, ενώ η κυκλοφορία έχει ήδη αποκατασταθεί. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με τους Χούθης Ιεμένης, που κατέλαβαν σήμερα ακόμα δύο στρατηγικής σημασίας νησιά στην νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπαμ Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους αλάσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5%

0: 100% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7 το 2027 και στο 2,2 το 2028. Στην τελευταία του κατοικία στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια στην Αθήνα. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οδήγησαν τον ανακριτή να αναβαθμίσει την κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο τον οποίο κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετατράπηκαν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν για την αναβαθμισμένη αυτή κατηγορία αύριο στη 1 το μεσημέρι. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πολιτική αντιπαράθεση ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για μετατροπή του, μετά από ένα χρονικό διάστημα, σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση της εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντρικ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Από την άλλη, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντρίξεν δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Κοινό μέτωπο και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιντ Κάμρι και το Βόρειο-Ιρλανδικό Sinn Féin δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς ως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου με τις υψηλότερες τιμές στα παιδινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις όμως. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8:30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

20 χρόνια κοινής διαδρομής με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο σε μία μουσική παράσταση ανασκόπησης και αντίστροφης μέτρησης. Η Νατάσα Μποφίλιου παρουσιάζει το Μέτρημα, είναι και το τραγούδι που ακούσαμε, σήμερα Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Σήμερα λοιπόν, στις 9 η ώρα το βράδυ, η προπόληση ήταν στα 18 ευρώ, στο ταμείο πληρώνεται 20 ευρώ ανεφισιτήριο. Είμαστε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη και μ' αρέσει, εγώ τα λέω και εγώ τα ξεχνάω. Φίλε μου Σταύρο, πήρες τηλέφωνο πριν και ξέχασα να σου πω χρόνια πολλά. Θεωρώ ότι γιορτάζεις σήμερα τα χρόνια μας πολλά και από μένα και φυσικά από την φίλη σου τη Στέλλα και σου ευχόμαστε από καρδιάς, εννοείται πάντα τα καλύτερα. Ξέρεις εσύ, υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και τρέλα από αυτήν έχεις μπόλικη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7, ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Πολυτεχνείου αυτή τη στιγμή. Λίγο στη Μητροπόλεως και λίγο, σας είπαμε, επειδή γίνονται εργασίες στην Βασιλής Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, πριν από την Πέτρου Συνδίκα. Από εκεί ξεκινάει, από το ύψος της Μαρτίου της Δελφών, θα πω, μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα, λίγο το πρόβλημα. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ήθιστε κάθε Δευτέρα, κάθε τσάγκαρο Δευτέρα, να ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σακύρα και το τραγούδι της, το Die Die, το οποίο μας θυμίζει παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το τραγούδι Dracula, οπότε αυτά τα δύο τραγούδια θα ακούσουμε ευθύς αμέσως εδώ στο Άκου να δεις.

Και από τον Dracula θα πάω στην Mother Monster. Ποια είναι η Mother Monster, η μητέρα τέρας? Η Lady Gaga είναι πλέον μαμά. Γιατί το εμβληματικό της παρατσούκλι, μητέρα τέρας, έχει αποκτήσει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό νόημα, καθώς η Lady Gaga και ο αραβωνιαστικός της, ο Μάικλ Πολάνσκι, υποδέχθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο τους παιδί. Κράτησαν μάλιστα επταφράγη στο μυστικό τη γέννησή του. Η 40χρονη στάρ, ο αραβωνιαστικός της Μάικλ Πολάνσκι, σύμφωνα με πληροφορίες, υποδέχθηκαν το δικό τους έτσι τερατάκι. Μέχρι στιγμής το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι εκπρόσωποι της Lady Gaga δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως την είδηση. Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, φαίνεται η ίδια να κάνει βόλτα με το νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά της. Η μητρότητα πάντως δεν αποτελεί μια ξαφνική επιθυμία για την καλλιτέχνηδα, καθώς η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια για το όνειρό της να αποκτήσει παιδιά, να δημιουργήσει δική της οικογένεια. Ήδη από το 2019 είχε αποκαλύψει ότι στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβανόταν η απόκτηση παιδιών και μάλιστα μιλούσε και με ιδιαίτερα θερμά λόγια για αυτή της την επιθυμία. Η Lady Gaga μάλιστα έχει αστειευτεί με τον χαρακτηρισμό Mother Monster που της έχουν χαρίσει οι θαυμαστές της, λέγοντας πως αισθανόταν ότι είχε έναν ιδιαίτερο μητρικό δεσμό με το κοινό της. Τα τελευταία χρόνια, εφόσον βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της σχέσης της με τον Μάικλ Πολάνσκι, οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 2020, αραβωνιάστηκαν το 2024 και ένα χρόνο αργότερα η τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι η μητρότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο πρωταγωνιστικό της ρόλο. Και χωρίς να το πάρουμε καθόλου χαμπάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έγινε μανούλα. Να τη ζήσει, καλό τυχόν να είναι το παιδί. Δεν ξέρουμε καν αν αγόρι ή κορίτσι. Τέτοια έτσι μυστικοπάθεια γύρω από αυτό το θέμα. Όπως και να έχει, θα συνεχίσουμε μουσικά με Lady Gaga εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Καθυστερεί στα δρομολόγια του μετρό προκάλεσε πριν από λίγο βλάβη σε έναν από τους σειρμούς που κατευθύνονταν ανατολικά. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί. Σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας υπό το σκηνικό έντασης στον Περσικό και στην Ερυθρά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 νεκροί, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά από Ισραηλινά πλήγματα. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

I only want you when you're gone. Συνήθως έτσι γίνεται. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία για το καλοκαιράκι 2026, αλλά θα μείνω στις επιτυχίες, καθώς αφού οδήγησε το box office σε νέα ύψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Οδύσσια του Christopher Nolan αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για την Universal. Κατά την ένατη μάλιστα εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες, προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το 2015 το Jurassic World. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο επίτευγμα για το στούντιο έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά από εισπρακτικά ρεκόρ αυτής της ταινίας. Αναφερόμαστε πάντα στην Οδύσσια του Christopher Nolan. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Nolan, ξεπερνώντας το The Dark Knight Rises, που κατήχε την κορυφαία θέση όλων των εποχών για ταινία με σήμανση R-rated, αλλά και ο τίτλος της πιο κερδοφόρας παραγωγής στην ιστορία των προβολών IMAX. Οπότε κάπου εδώ εγώ θα ξαναρωτήσω, όποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία να σηκώσει το χέρι. Δεν την έχεις δει ακόμα? Είσαι Ζωή Κουτελοπούλου νομίζω στη μειοψηφία. Εγώ εννοείται ότι την είδα από την πρώτη σχεδόν βρωμάδα προβολής και αυτό που έχω να σας πω είναι να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε. Και αν καταφέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω μόνο μία αίθουσα υπάρχει, σε IMAX αίθουσα, ακόμα καλύτερα. Αξίζει να τη δείτε και για την ταινία και για την ιστορία και για πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρη, δεν χαλάμε, για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, 2, 3, 13, 3, 3, 8, 4, 20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Επιστροφή στις ρίζες. Εδώ είμαστε Αγουναδί στον 102. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα 14 του Σεπτέμβρη. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα με υγεία και φωτεινές ειδήσεις όσο είναι δυνατόν. Θα μου πεις τα ευχολόγια δεν φτάνουν. Εμείς τουλάχιστον στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια και τις καλές μας σκέψεις για μια εβδομάδα. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον no news is good news που λένε και στη γλώσσα μας. Να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις. Λοιπόν, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε προβλήματα ακόμα στους δρόμους της πόλης και ήδη σας λέγαμε, για να δούμε τα δρόμενα της ημέρας, ότι η Νατάσα Αμποφίλιου βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα το βράδυ. Το μέτρημα είναι ο τίτλος της παράστασης και τα εισιτήρια ξεκινούν από 18 ευρώ. Αλλά και το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική κωμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Πάπα Θανασίου, στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Ταράτσα στα δυτικά του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση αυτή ανεβαίνει σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στις 8 η ώρα στην Ταράτσα του Πολυλειτουργικού Κέντρου Μίκης Θοδωράκης Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου με ελεύθερη είσοδο, μάλιστα αντί εισιτηρίου, και μας αρέσουν αυτές έτσι οι πρωτοβουλίες. Το κοινό καλείται να προσφέρει τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Τώρα θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Teddy Swims και Lose Control για τη συνέχεια.

Σήμερα, να σας πω μεταξύ μας, μεταξύ άλλων δηλαδή, σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, δεν μπορούσα παρά να κλείσω αυτήν την εκπομπή, εννοείται με Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι από τους καλλιτέχνες που είτε τους ακούς, είτε δεν τους ακούς, είτε τους ακολουθείς, είτε δεν τους ακολουθείς. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει ποτέ διαζώσεις, δεν έχω πάει σε κάποιο μαγαζί, δεν ακούω τέτοια μουσική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω στεναχωρηθεί βαθιά για αυτό που συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί θεωρώ ότι ήταν άδικο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, διαβάζουμε, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, σε αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση πλέον να αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν θα αναλυθώ σε αυτό το κομμάτι, διότι ακόμα είναι υπό έρευνα. Απλά θα πω ότι ήταν, λέω και δεν το πιστεύω, ένας καλλιτέχνης που πραγματικά νομίζω μας άγγιξε τελικά με τον τρόπο του όλους. Ήταν αυτός που ήταν το παιδί της διπλανής πόρτας και συγχρόνως στάρ. Και μ' αρέσει. Μ' αρέσει που διαβάζω και βλέπω μετά τον θάνατό του και για το έργο του, το φιλανθρωπικό, και για τις αγαθοεργίες που έκανε και. Αλλά άσχετα από αυτά, ξανά θα πω ότι άσχετα αν άκουγε τη μουσική του ή δεν άκουγε τη μουσική του, νομίζω ότι ο άδικος αυτός χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη μας έχει αγγίξει λίγο πολύ όλους. Λάω θάλασσα λοιπόν σήμερα στη Νίκαια για το τελευταίο χειροκρότημα, με βαθιά θλίψη, με συγκίνηση, με σοκ και θλίψη στο Πανελλήνιο να έχει σκορπίσει αυτή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία μόλις 54 ετών, στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε, όπου μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς, θαυμαστές τον αποχαιρετούσαν και σήμερα το μεσημέρι, διότι χθες η σωρός του τραγουδιστή επέστρεψε για τελευταία φορά στην παλιά του γειτονιά. Από νωρίς χθες, απόγευμα Κυριακής, πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, και αυτό επίσης είναι το συγκλονιστικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, έφταναν κρατώντας λουλούδια, ενώ δεν έλειπαν τα χειρόγραφα σημειώματα με λόγια αγάπης και στίχους από τραγούδια που σημάδεψαν τη μακρόχρονη πορεία του, ενώ κάποιοι χόρεψαν μέχρι και ζεϊμπέκικο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ναός γέμισε με πλήθος γνωστών προσώπων, οι οποίοι θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Πάολα, με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μοιραστεί πολλές φορές την πίστα, καθώς και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θοδωρίδου. Παρόντες ήταν η Κυραλία Χριστίδου, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Χάρης Λεμπιδάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάρκος Εφερλής, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Στάν, ο Πάνος Κιάμος, Πέτρος Ήμβριος, Έλενα Παπαρίζου, Γιάννης Βαρδής, Αμαριλής. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η παρουσία του Νίκου Κουρκούλη, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Επίσης, ανάμεσα στους καλλιτέχνες και που παρευρέθησαν ήταν και οι συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί τώρα θα ξεκινούσαν και τα γυρίσματα του Voice, όπου ήταν ο τέταρτος κριτής, ο Μιχάλης, ο Πάνος ο Μουζουράκης, ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, ο Χρήστος ο Μάστορας. Οι τρεις τους αγκαλιάστηκαν μέσα στο βαρύ αυτό κλίμα της ημέρας. Στην Αγία Τριάδα βρέθηκε επίσης και ο Νίβο, με τον οποίο ο Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, τιμώντας τη μνήμη του. Και όχι μόνο αυτό, γενικότερα είδαμε μία λαοθάλασσα, το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζωνάκη, και ακούστηκε και το τραγούδι «Φεύγω για μένα», το οποίο αποκτάει εκείνη τη στιγμή ένα διαφορετικό και βαθύ νόημα για τους παρευρισκόμενους και όχι μόνο. Φυσικά ακολουθεί παρατεταμένο χειροκρότημα από τους θαυμαστές και τις φωνές «Αθάνατος» ως ίστατος φόρος τιμής. Η αλήθεια είναι, ξανά θα πω, είτε τον άκουγες είτε δεν τον άκουγες, νομίζω ότι όλους μας έχει αγγίξει βαθιά αυτός ο άδικος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Οπότε, εφόσον γύρισε στην παλιά του γειτονιά, θα κλείσουμε και εμείς αυτό το τραγούδι, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και γεια.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελένη Κασάνδρα στη Χαλκιδική γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείου την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή, φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγξουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία των Χανίων. Αναζητείται στο μεταξύ από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές του Δομοκού στις 8 το πρωί σήμερα, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Δεν επέστρεψε και έτσι θεωρείται δραπέτης. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΕΡΤ News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορε

0: φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του Νοτίου Λεβάνου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο βομβαρδισμός ήταν ένας από τους φωνικότερους που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας να αγγίζει τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά τα 161%. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός του 2026 από το 2,9% του 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ρουβανιέμι στη Βόρεια Φινλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με το γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες κατά τόπους νεφώσεις. Η άνεμη θα είναι ασθενής έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Ο κριτικός Roger Ebert είχε πει κάποτε: «Η ειρήνη είχε τρία μειονεκτήματα». Αυτό το μειονεκτήματα, φίλες και φίλοι, βάλτε το σε εισαγωγικά και θα καταλάβετε. «Το ύψος της», είπε, «διότι έκανε πολλούς ηθοποιούς να μην θέλουν να σταθούν δίπλα της. Την ομορφιά της που ήταν ανταγωνιστική για τις άλλες ηθοποιούς. Και την βαριά πελοποννησιακή προφορά της». Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα είχε πει ότι είναι η πανέμορφη και μεγαλοπρεπής φιγούρα που ενσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφρασή της και η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών. Τι είπε η ίδια σε μια από τις τελευταίες της τηλεοπτικές συνεντεύξεις, θέλοντας να μιλήσει για την υποκριτική της, αλλά και τη γενικότερη στάση της στη ζωή. «Το χωριό μου με έμαθε τον τρόπο που παίζω. Όλες οι μνήμες που παραμένουν ζωντανές, η παιδική ηλικία, τα νερά, τα πουλιά, το φεγγάρι, η αστροφεγγιά, η ίσκη, το κριτς-κριτς που κάνουν τα φυτά μες τη νύχτα καθώς μεγαλώνουν. Και εσύ τα ακούς ενώ κοιμάσαι σε μια ταράτσα και το πρωί τα βλέπεις 10 πόντους μακρύτερα». Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Επειδή ούτε ένας ούτε δύο χάνονται στη μετάφραση κάθε φορά που θέλουν να μιλήσουν για θέατρο και σινεμά, θα ρείτε πως ο κόσμος ετούτος είναι μια υπόθεση δυσνόητων ενιών ή βάθους αβυθομέτρητου. Απλά πράγματα είναι υποκριτική. Για κάποιους το κριτς-κριτς των φυτών, για άλλους τα κράτς-κράτς των ποντικών σε ένα υπόγειο στη Βαϊμάρη του Μεσοπολέμου, για κάποιον τρίτον ο κρότος ενός μοτοσακό που θέλει να σκάσει επειδή ο βενζινάς ξεγέλασε τον οδηγό και του βάλε βρώμικο καύσιμο με φόντο το θλιβερό αστικό τοπίο του σήμερα.
1: Στο ποίημα, ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα ήταν μια κόρη ορφανή, την οποία οι άλλες πλέον ηλικιωμένες γυναίκες είχαν αναθρέψει και την αγαπούσαν όλες ως τη γατέρα τους. Η νέα, ενθουσιασμένη, στρέφεται νοερός προς τον άγγελο, τον οποίον είδε στον όνειρό της να της προσφέρει τα φτερά του. Γυρίζει έπειτα προς τις γυναίκες να τους είπει ότι αυτή τα θέλει τα φτερά πραγματικώς, αλλά όχι για να φύγει, αλλά για να τα κρατεί κλεισμένα εκεί κοντά τους και να περιμένει μαζί τους την ώρα του θανάτου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής η Ζωή Κουτολοπούλου, συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξεκινήσαμε με το «Αιδωνολάλιε στήθος μου», δηλαδή «Στήθος μου λάλησε σαν αιδώνι», 1977 ήταν η χρονιά κατά την οποία ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσίασε τον δίσκο «Ελεύθερη πολιορκημένη», σε ποιήση βέβαια Διονυσίου Σολομού, και ήταν η Ειρήνη Παπά τόσο στην απαγγελία όσο και στην ερμηνεία του τραγουδιού. Είναι ατού, όπως το έχουμε δει, να έχεις γονιούς φιλελεύθερους και προσοχή με την πραγματική έννοια του όρου, και άμα είναι και εκπαιδευτικοί που σε σπρώχνουν με τρόπο και όχι με τη βία ή με το πρέπει στη γνώση, τότε είναι ακόμη πιο καλά. Πατέρας, μητέρα και θεία ήταν δάσκαλοι. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά στις 3 Σεπτεμβρίου του 1926 στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Ήταν το τέταρτο και τελευταίο κορίτσι της οικογένειας Λελέκου. Τριγύρω της η φύση, όπως είδαμε και στην εισαγωγή, και δίπλα της μια γιαγιά που ήξερε ωραία παραμύθια. Και πάνω απ' όλους ο πατέρας που της εμφύσισε από νωρίς την αγάπη για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και λίγο αργότερα αρνήθηκε ο άνθρωπος να ενταχθούν οι κόρες του στη φασιστική οργάνωση νέων, την ΕΟΝ, του Ιωάννη Μεταξά. Η αντίληψη ότι η μόνη προοπτική για τις γυναίκες ήταν να γίνουν νοικοκυρές δεν μπήκε ποτέ στο σπίτι της Ειρήνης, και πάντα έλεγε ότι ο πατέρας της δίδαξε την ασέβεια. Και εδώ προσοχή, την ασέβεια απέναντι στη βαρβαρότητα, την καταπίεση, την κανονικότητα. «Η μοναδική αριστοκρατία είναι πάντα εκείνη του πνεύματος», έλεγε η Παπά, και δίκιο είχε. Όταν η μικρή ήταν 12 χρόνων, μετακόμισαν οικογενειακό στην Αθήνα, και το σχολείο δεν ήταν και το πιο φιλόξενο, καθώς μια χωριατοπούλα θα έπεφτε στις δαγκάνες των κοριτσιών του Κολονακίου. Εκείνη θα έπαιρνε την απόφαση να γίνει ηθοποιός, σε μια εποχή κατά την οποία ηθοποιός σήμερα γυναίκα του δρόμου, και θα εντασσόταν και στο κουκουέ. Εδώ η μαμά, η αλήθεια είναι, θα φέρει τις αντιρρήσεις της, αναφορικά με την υποκριτική δηλαδή, αλλά η Ειρήνη δεν έκανε πίσω. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που τότε ονομαζόταν Εθνική Σχολή Κλασικού Θεάτρου, με δασκάλους τους Γιώργο Γλινό, Νικόλο Παρασκευά, Λουκά Καραντινό, Πέλο Κατσέλη, Δημήτρη Ροντήρη και άλλους, και παρουσιαζόταν ταυτοχρόνως σε διάφορες εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές, στο Σύνταγμα, θα την έβλεπε ο Αλέκος Σακελάριος, ο οποίος θα πει πως η Παπά, λόγω της εμφάνισής, της ένδυσης και του περπατήματός της, έμοιαζε ως μία ζωντανή καριάτιδα. Η συνάντησή τους και τα όλα όσα θα ακολουθούσαν θα ήταν καθοριστικά. Η Παπά δεν ήθελε, παρότι η πρωτοεμφανιζόμενη, να μπει σε καλούπια και να υποταχθεί στο ψεύτικο, κατά πως έλεγε, σύστημα υποκριτικής των μεγάλων τραγωδών της εποχής. Όταν λοιπόν ο Σακελάριος της πρότεινε να εμφανιστεί σε επιθεώρηση, εκείνη δέχτηκε, θεωρώντας ότι εκεί τουλάχιστον οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί δηλαδή, έπαιζαν και μιλούσαν ως φυσιολογικοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1948, στην ιστορική επιθεώρηση των Σακελάριου Γιανακόπουλου «Άνθρωποι, άνθρωποι» στη λυρική σκηνή, δίπλα σε γίγαντες, όπως ήταν ο Ορέστης Μακρής, ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Μίμης Φωτόπουλος, η Σπεράτζα Βρανά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Νίκος Ρίζος και η Σμαρούλα Γιούλη. Όμως ο Σακελάριος, ως γνωστόν, δεν έκανε μόνο θέατρο. Θεωρούσε λοιπόν ότι η Παπά μπορούσε άνετα να σταθεί και μπροστά από την κάμερα, και έτσι την παρουσιάζει στην Fino Films, όπου το 1948 θα κάνει και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Χαμένοι άγγελοι» του Νίκου Τσιφόρου.

Το τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν από μια άλλη κινηματογραφική ταινία, στην οποία έπαιξε η Ειρήνη Παπά, το «Ψιτ κορίτσια» του 1959. Εκεί την ακούσαμε συντροφιά με το τρίο Καντσόνε στο τραγούδι «Υπομονή». Η Παπά κερδίζει με το «Καλημέρα» την εμπιστοσύνη μεγάλων σκηνοθετών και κάπως έτσι το 1951 θα παίξει στην «Νεκρή πολιτεία» του Φρίξου Ηλιάδη με τον Γιώργο Φούντα, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κανών. Εδώ γίνεται και η μεγάλη στροφή. Βλέπετε, όταν το Μάη του 52 η ταινία εμφανιζόταν στις Κάνες, οι ξένοι σκηνοθέτες και κυρίως οι Ιταλοί έμειναν με το στόμα ανοιχτό, βλέποντας μια κοπέλα ξεχωριστής ομορφιάς, εκφραστική και πάνω απ' όλα εξαιρετική ηθοποιό. Η δωρική κατατομή με τα έντονα αρχαιοελληνικά χαρακτηριστικά δεν πέρασε απαρατήρητη, κυρίως όπως είπαμε για τους Ιταλούς σκηνοθέτες που την πολιόρκησαν. Εκείνη θα ανταποκριθεί και ξεκινά την πορεία της στην Ιταλία με την ταινία «Le Infedeli» του Μάριο Μονισέλη, δίπλα στη μεγάλη Τζίνα Λολομπρίζιτα, για να ακολουθήσει η ταινία «Βόρτισε» του 1953 του Ραφαέλο Ματαράτσο, δίπλα στους πολύ μεγάλους Μάσιμο Γιρότη και Σιλβάνα Παμπανίνη. Η Ιταλία, κυρίως η Ρώμη, θα γινόταν για την Παπά ένα μεγάλο σχολείο. Ξέρετε, επειδή στα ξένα κράτη το σέβας είναι μεγάλη υπόθεση, χρόνια αργότερα, το 2008, η Ιταλία θα την τιμήσει με το βραβείο Ρώμα στο αρχαίο θέατρο της Όστια. Τότε λοιπόν, όταν παρέλαβε το βραβείο, είχε πει: «Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Μπορώ μόνο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα η μητέρα μου, αλλά η Ρώμη παράλληλα είναι η δεύτερη μητέρα μου από ξεκάθαρη επιλογή». Την αγάπησαν οι Ιταλοί, την αποκαλούσαν Μπέλα Γκρέχα και η Ρένε Νόστρα, δηλαδή η δικιά μας Ειρήνη. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα γυρίζει την Μπουμπουλίνα και τη Γέφυρα των Στεναγμών, όπου υποδύεται την Κυραφροσύνη. Εξαιρετικές ταινίες, φοβερές ερμηνείες. Γιατί όμως Παπά? Διότι το 1947 παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Άλκη Παπά, με τον οποίο χώρισαν το 51, αλλά κράτησε το επίθετό του. Ήδη έχει αποκαλύψει το 2004 στην Corriere della Sera, μετά το θάνατο του Μάρλο Μπράντο, ότι είχαν συναντηθεί το 54 στη Ρώμη και ότι είχαν μακροχρόνια σχέση. Όπως είπε, τον εκτιμούσε πολύ, ήταν το μεγάλο πάθος της ζωής της και συναντήθηκαν για τελευταία φορά το 1999 στην Αθήνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη μετά την άδεια που πήρε δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα κατά τη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Στην Ιταλία έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω καπνών και τέφρας από την Έτνα. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 με δελτίο ειδήσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, όλοι μαζί συντροφιά είμαστε και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη ηθοποιό και όχι μόνο και ερμηνεύτρια όπως ακούμε, Ειρήνη Παπά. Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Στέλιο, την Πατρίτσια, στον Άκη που από νωρίς έστειλε τη δικιά του αγκαλιά. Ανταποδίδουμε όπως γλυκιά αγκαλιά στέλνουμε στην Ανά, στην αγαπημένη την Γεωργία, στον φίλο μας τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, εκεί στα ξένα, στον Τηλέμαχο, στην Ειρήνη και τη Δήμητρα. Πήγαμε στο τραγούδι του νεκρού αδελφού του Μίκη Θοδωράκη, φίλες και φίλοι, άλλη μια εξαιρετική εκτέλεση αυτή τη φορά από την Ειρήνη Παπά. Και συγκεκριμένα το «Προδομένη αγάπη». Και αν η δεκαετία του 50 ήταν εκείνη κατά την οποία η Παπά θάμπωνε παραγωγούς και σκηνοθέτες, η δεκαετία του 60 ήταν η δεκαετία της καθιέρωσης, της μεγάλης καθιέρωσης. Ο Φόρμαν αποφασίζει να γράψει το σενάριο και να αναλάβει και την παραγωγή για τα κανόνια του Ναβαρόνε, βασιζόμενο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άλιστερ Μακλίν, με φόντο τη μάχη της Λέρου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανάγκη για μια ντόπια ηρωίδα της αντίστασης, τη Μαρία, σύμφωνα με το σενάριο, φέρνει την Παπά στο πλατό δίπλα στους μεγάλους Γκρέγκορι Πεκ, Ντέιβιντ Νίβεν, Άντωνι Κουίν και Άντωνι Κουέιλ. Τα γυρίσματα ξεκινούν το 60 στη Ρόδο και ένα χρόνο αργότερα τα κανόνια του Ναβαρόνε θα κερδίσουν Όσκαρ καλύτερων ειδικών εφέ, χρυσή σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας και χρυσή σφαίρα καλύτερου σεναρίου. Πάντως το δικό της πρώτο βραβείο θα έρθει την ίδια χρονιά στην Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου, δηλαδή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με την κινηματογραφική μεταφορά της Αντιγόνης από τον Γιώργο Τζαβέλα. Η σύγκρουση μεταξύ του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, των δύο γιών του νεκρού βασιλιά Ιδίποδα, οι οποίοι διεκδικούσαν τον θρόνο της Επτάπυλης Θήβας, καταλήγει στο θάνατο Αμφωτέρων και ο νέος βασιλιάς, ο Κρέων, διατάζει να μείνει άταφο το πτώμα του Πολυνίκη. Γιατί? Γιατί τόλμησε να εκστρατεύσει εναντίον της πόλης που τον ανέθρεψε. Η Αντιγόνη, φίλες και φίλοι, όπως όλοι ξέρετε, αλλά και εσείς που δεν ξέρετε, είναι ένα έργο τιτάνιο. Είναι τα πάντα. Είναι ο νόμος, η ηθική, είναι ο ψυχικός ημένας που πάλεται κόντρα στις συμβάσεις. Αιώνες μετά διδάσκεται και αλίμονο σε αυτούς που γυρνούν την πλάτη τους σε μια τέτοια κληρονομιά. Ο Τζαβέλας θα τιμήσει τον Σοφοκλή, θα υπηρετήσει πιστά την παράδοση του έργου και θα δημιουργήσει μια ταινία σταθμό στον ελληνικό πολιτισμό. Σε έπιαν ένα δέος ανέβγαινε ο Κατράκης ως Κρέων, συγκλονιστικός ο Τζαβάλας Καρούσος, είναι ο καλύτερος μάντης τηρεσίας όλων των εποχών. Η Ηλία Λιβικού μας παραδίδει μια ευρυδή και ανεπανάληπτη, η Μάρο Κοντού θα λάμψει ως Ισμήνη, για να φτάσουμε να ομολογήσουμε ότι δεν θα υπάρξει Αντιγόνη σαν την Ειρήνη Παπά. Από την πλευρά του Κακογιάννης βλέπει, μελετά, αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Παπά εκείνη τη γυναίκα που, τι μας είπε η ίδια, έμαθε την υποκριτική στη φύση δίπλα στα πουλιά, παρέα με τον πατέρα που δεν την έγραψε στην αιών του μεταξά και την έκανε ασεβή προς την βαρβαρότητα και την καταπίεση. Η Ηλέκτρα λοιπόν είναι το σύμβολο ανά τους αιώνες, φίλες και φίλοι, της αγάπης προς τον πατέρα και της αντιζηλίας προς τη μητέρα. Κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλειστεμνήστρας και αδερφή του Ορέστη, η Ηλέκτρα ανήκε στην καταραμένη οικογένεια των Ατριδών. Μετά το φόνο του πατέρα της από την γυναίκα του και τον εραστή της Αίγιστο, έμενε στην ιστορία ως η εκδικήτρια και τιμωρός του φόνου, καθώς και η ηθική αυτουργός της μικτροκτονίας που επακολούθησε. Για φέρτε στο νου σας την Παπά, τα χαρακτηριστικά της, την ορμή που μπορούσε να βγάλει.
Συνολικά το έργο κέρδισε περισσότερες από 24 τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Οι κριτικές υπήρξαν δυνθυραβικές. Οι New York Times έγραψαν πως η Ηλέκτρα του Κακογιάννη αποτελεί μια εκθαμβωτική αξιοποίηση του κινηματογραφικού μέσου που μετουσιώνει το χρυσάφι της προφορικής ποίησης σε μια άλλη μορφή τέχνης. Για τη Le Monde, το έργο ήταν ένα εκπληκτικό κατόρθωμα, μια ταινία συγκλονιστική που βγάζει από τον καθένα μας ό,τι καλύτερο έχει μέσα του. Η μουσική επένδυση έγινε από το μεγάλο Μίκη Θοδωράκη και τα σκηνικά και κοστούμια ήταν του Σπύρου Βασιλείου. Το έργο θα δώσει στην Παπά το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πάνω απ' όλα όμως θα της δώσει μια υπέροχη φιλία με τον Κακογιάννη, που θα της εμπιστευθεί το 64 έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, εκείνον της χείρας στο Ζορμπά. Η ταινία θα γίνει μια τεράστια διεθνής επιτυχία, χάρη στην ιστορία της, χάρη στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη και χάρη στην Παπά, που ως χείρα, θύμα των πατροπαράδοτων προκαταλήψεων, θα γίνει το σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης.

Εμείς μουσικά, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, γυρίσαμε λίγο στην Ηλέκτρα. Εκεί είχε ακουστεί το τραγούδι αυτό, «Ο ήλιος κοίταξε τη γη». Εκεί βέβαια το είχε ερμηνεύσει η Γιώτα Λίδια, συνοδεία του μεγάλου Νότι Περιάλη και χοροδίας. Θα υπάρξει όμως και μεταγενέστερη δισκογραφική εκτέλεση, αυτή τη φορά από την Ειρήνη Παπά. Απριλίου του 1967, και ξαφνικά Χούντα. Εδώ που τα λέμε, όχι ξαφνικά. Ξαφνικά για τον ανυποψίαστο λαό. Ιδάλλως από το 1949 και μετά, δεξιά, κέντρο και παλάτι πάλευαν για το ποιος είναι ο πιο καλός προστάτης της χώρας απέναντι στον κομμουνισμό, στρώνοντας όλοι αυτοί με τις παλινοδίες τους στο χαλί στον δικτάτορα Παπαδόπουλο, που τι μας είχε πει στην πρώτη συνέντευξη τύπου την 21η Απριλίου του 1967, ήρθαμε να σώσουμε την χώρα από τον κίνδυνο του κομμουνισμού. Με λίγα λόγια, δεν κάνατε καλή δουλειά ως τώρα, εγώ όμως θα την τελειώσω. Και με το δάκρυ το πικρό. Για την κομμουνίστρια Παπά, ο τόπος φιλόξενος δεν είναι. Και έτσι αποφασίζει να ζήσει στην Ιταλία, από όπου συνεχίζει την κινηματογραφική της πορεία. Για να γυρίσω γαβρά στο 1968 το ζήτα στη χώρα μας, όπως αντιλαμβάνεστε, ούτε για αστείο. Στην Αλγερία έγιναν τα γυρίσματα της κορυφαίας εκείνης ταινίας για τη δολοφονία του βουλευτή της αριστεράς και συγκεκριμένα της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, τον οποίον υποδίθηκε ο μεγάλος Ιβ Μοντάν. Θέλουμε όμως και μία σύζυγο η οποία θα ενσάρκωνε ή μάλλον θα απέδιδε με το πρόσωπό της την Οδύνη, όχι μόνο της συντρόφου αλλά και της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που αντιλαμβανόταν ότι το κακό ερχόταν από το βάθος της ιστορίας και ότι η μετεμφυλιακή δημοκρατία ήταν μία φάρσα χειρής του είδους. Το 1969 θα την δούμε ως Εκατερίνη της Αραγωνίας στην Άννα των Χιλίων Ημερών, δίπλα στον Ρίτσαρντ Μπάρτον, και στις Τροάδες, που ο Κακογιάννης αναγκάστηκε να γυρίσει το 1971 στην Ισπανία, επαναλαμβάνω, λόγω της δικτατορίας στη χώρα μας, πήρε το ρόλο της ωραίας Ελένης. Όλες οι μεγάλες μορφές τότε, Κάθρι Χέμπορν ως Εκάβη, Βανέσα Ρεγκρέιβ ως Ανδρομάχη και Ζενεβιέβ Μπιζό ως Κασάνδρα. Το ίδιο διάστημα ερμηνεύει για το θέατρο Ιφιγένεια Ναυλίδη στη Νέα Υόρκη με σκηνοθέτη τον Κακογιάννη και τη Μίδια στη σκηνοθεσία του Βολονάκη. Επίσης παίζει στο «Εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο το φθινόπωρο» του Φραν Γκιλρόι με συμπροταγωνιστή τον Γιον Βόιτ. Το 1969 τραγουδάει στο άλμπουμ Ειρήνη Παπά σε 11 τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, και το 1972 την ακούμε σε αυτό, στο Infinity, άπειρο, στο άλμπουμ 666, το τελευταίο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος Aphrodite Child, εμπνευσμένο από την αποκάλυψη του Ιωάννη σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου και τη συμμετοχή του Ντέμι Ρούσου. Είχε γίνει σκοτωμός τότε. Ήταν μια φοβερή μάχη μεταξύ του Παπαθανασίου και της εταιρείας Mercury Records για το περιεχόμενο δισκογραφική, αντιτίθετο σε αυτό που ακούσαμε στο Infinity, έστω και λίγο, το οποίο θεωρούσε άσημνο. Η Ειρήνη Παπά έλεγε στίχους «I was, I am, I am to come», οι οποίοι ουσιαστικά παραπέμπουν πού? Στο εδάφιο της αποκάλυψης του Ιωάννη, που λέει «Εγώ που είμαι και ήμουν και θα έρθω», στο 1,8. Αλλά στα αγγλικά το «I was, I am, I am to come» παραπέμπει στο ότι
φτάνω σιγά σιγά στον οργασμό. Ο Παπαθανασίου την συντρόφευσε στο κομμάτι αυτό με κρουστά. Ένα άλλο σημείο τριβής υπήρξε η σημείωση ότι το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από την επίρρεια Σαλεπιού, το οποίο αρχικά οι ηθήνοντες της δισκογραφικής νόμισαν ότι είναι κάποιο ναρκωτικό. Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης η Παπά υποδίθηκε την κλητεμνίστρα στην Ιφιγένεια του Κακογιάννη που έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ το 1978, ενώ πρωταγωνίστησε στο Αντώνης και Κλεοπάτρα του Σέξπιρ με τον Καζάκο σε σκηνοθεσία πάλι του Κακογιάννη στο Ηρώδιο, και εκεί βέβαια έγινε ένας άλλος μεγάλος χαμός, καθότι ο Δημήτρης Χόρν αμφισβήτησε το δικαίωμά της να παίξει στο Ρωμαϊκό Θέατρο, καθώς την θεωρούσε αποκλειστικά του κινηματογράφου. Κάποια στιγμή η Παπά θα ξανασυνεργαστεί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στις Οδές, φίλες και φίλοι, εκεί όπου έγινε μια πάρα πολύ φοβερή δουλειά δισκογραφικά. Έγιναν απίστευτες διασκευές παλιών παραδοσιακών και δημοτικών τραγουδιών. Πάμε σε αυτήν τη δουλειά για να ακούσουμε την Παπά να ερμηνεύει το δημοτικό των Κολοκοτρωνέων.

Τα τελευταία χρόνια της ενεργούς δράσης της, η Ειρήνη Παπά ασχολήθηκε έντονα με τη διάδοση της αρχαίας τραγουδίας, ερμηνεύοντας ρόλους και σκηνοθετώντας παραστάσεις στην Αμερική, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, ανέβασε δικό της κείμενο, τη Θεοδόρα, στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπως και την Αποκάλυψη με τον Ανδρέα Βουτσινά στην Πάτμο, αλλά και στη Βαλένθια σε συνεργασία με την Γιώκο Όνο.

Η μία τιμίδια δεχόταν την άλλη, η κορυφαία στη χώρα μας, στο παράσημο του ταξιάρχη του τάγματος του Φοίνικος από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο το 2000. Αλλά δυστυχώς το Αλσχάιμερ τα ξεθοριάζει όλα που να παρεύχει. Σα σφουγγάρι σου ρουφά τις μνήμες. Η Ειρήνη Παπά βυθίστηκε στη σιωπή και έζησε ως το τέλος απομονωμένη στο σπίτι της στην Πλάκα. Θα πει αντίο στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022. Και εμείς κλείνουμε με το Λασόλια, με την ίδια, από ένα 45 του 1970 στην Ιταλία, εκεί όπου τραγούδησε ουσιαστικά την μετεγγραφή στα ιταλικά «Το ψωμί είναι στο τραπέζι» του Ιάκωβου Καμπανέλη, που είχε ντύσει μουσικά ο Μίκης Θοδωράκης. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη στρατηγού Δαγκλή στην Πηλαία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ατόμων. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι στη μία ή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου, καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Νέο και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής και σειράς συναφών ιατρικών πράξεων προαναγγέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, με τη συζήτηση να έχει αποκτήσει ένταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα συσταθεί η ειδική επιτροπή, η οποία θα χαρτογραφήσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί αλλαγές. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΕΡΤ News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές επέστρεφε πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί σύμφωνα με πληροφορίες η κατάθεση του 9χρονου αδελφού του κοριτσιού. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει

0: συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν, και ενώ οι Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Μπρεντ να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά το 161%. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε προσωρινά λόγω της δραστηριότητας της Έτνας, καθώς από το ηφαίστειο εκτοξεύονται στάχτες και καπνοί. Η ενεργοποίηση της Έτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε με τον καιρό, γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενή έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Και είναι ενδεικτικό γιατί τέρμα το διάλειμμα, σχολεία ξεκίνησαν, έκθεση τελείωσε, τα κεφάλια μέσα. Γυρίσατε, τι έγινε? Γυρίσατε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί σήμερα γινόταν χαμός στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στη Βασιλής Σόλγας από νωρίς, είχε και εργασίες εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Μποτιλιάρισμα και στην Εγνατία, και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Τέρμα το διάλειμμα, γυρίσαμε και είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber σας περιμένουμε για φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο. Είναι το Fade Out στον 102, θα είμαστε μαζί συντροφιά ως τις 10 το βράδυ. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Θα βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και όπως ακούσατε και νωρίτερα από την Ειρήνη Γκέλη, αφού γυρίσατε έχετε το νου σας, γιατί θα είναι κλειστό ο περιφερειακός τμήμα λοιπόν του λόγω εργασιών flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου των Κωνσταντινοπολίτικων. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τον οσκαρικό Θανάση Βικόπουλο που είχε αφιέρωμα σε ολόκληρη η Ειρήνη Παπά, ήρθαμε εμείς για να σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα.

Πριν από λίγο είπαν το τελευταίο αντίο φίλοι, συγγενείς, αλλά και απλοί πολίτες στο Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή τόσο άδοξα. Κυκλοφορούν διάφορα στο διαδίκτυο αποκαλύψεις όσον αφορά το θάνατό του, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Πολλοί λένε, γράφουν ότι έχουν σβήσει οι γιατροί πολλά φωτογραφίες, πολλά αρχεία φωτογραφίες και βίντεο πριν από το θάνατο του ή λίγο μετά. Λένε ότι είχαν ειδοποιηθεί ότι καταλήγει χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, να κάνουν τίποτα. Αυτά είναι πράγματα που θα τα λύσει η δικαιοσύνη. Οι δύο γιατροί πήραν προθεσμία, θα απολογηθούν αύριο. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε με τέτοιο τρόπο, εμπιστευόμενος τη ζωή του στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν, ως φαίνεται, την παραμικρή ιδέα για να αντιδράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και για να κάνουν, δεν είχαν άδεια, αυτά που έκαναν στο Γιώργο Μαζωνάκη. Πολλοίς κόσμος έχει πει πολλά για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε «Αποχαιρετούμε, δυστυχώς πρόωρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο». Και όταν τα λέει αυτά ο Σταύρος Ξαρχάκος, κάτι σημαίνουν.

Αναστατωθήκαμε σήμερα, παρόλο που είναι Σεπτέμβριος, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αν και οι προβλέψεις λένε ότι τις επόμενες μέρες έρχονται βροχές, δεν θα μας πιάσουν εδώ πάνω, προς το νότο θα είναι οι βροχές, γιατί είχε 112 στην περιοχή της Χαλκιδικής στην Ελλάδα και είναι μια περιοχή που πριν από 1,5 μήνα μας είχε δώσει μια μεγάλη φωτιά, η οποία άφησε πίσω της δεκάδες στρέμματα καμένου δάσους, άνθρωποι φύγαν από τα σπίτια τους, είχε γίνει ολόκληρη επιχείρηση και από θαλάσσεις και από στεριάς για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Αναστατωθήκαμε λοιπόν σήμερα για αυτή, ξέσπασε αυτή η φωτιά, ήχησε και τα 112 στα κινητά των κατοίκων. Ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, 7 εναέρια οχήματα επιχείρησαν στην περιοχή, έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να έχουμε σοβαρά προβλήματα και ευτυχώς έχετε το νου σας, γιατί σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών που προκλήθηκαν φέτος το καλοκαίρι είναι από ανθρώπινο λάθος, από ανθρώπους που είτε έκαναν μπάρμπεκιου, είτε έκαναν αγροτικές εργασίες, είτε έβαζαν φωτιά για να κάψουν χόρτα, είτε διάφορα άλλα. Οπότε έχετε το νου σας, ακόμη η ζέστη, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, κάνει ζέστη, μην κάνετε τέτοιες εργασίες. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν δύσκολο για τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τη φωτιά στη Χαλκιδική, είχαμε δύο φωτιές στην πόλη, μία στο Ωραιόκαστρο και μία στη Λυτή, με δύο μάλιστα νεκρούς. Οπότε ακόμα τα μάτια σας 14.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη για να ενημερωθούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και θα επιστρέψουμε με περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Μετά την άδεια που πήρε δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Πολύ νεκρό τροχαίο στην Νότια Αφρική, τουλάχιστον 21 νεκροί και 3 τραυματίες μετά από καραμπόλα 2 μικρών λεωφορείων ταξί και 1 γιοταχή. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων στην Ειρήνη Γκέλη για μια επίθεση αγρίου ζώου σε παιδί στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Σύμφωνα με την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης δεν είναι η μοναδική περίπτωση και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκτός από την επίθεση σε ένα παιδί τις προηγούμενες ημέρες είχε δεχθεί επίθεση και ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε στον Αφιένα και ζήτησε ιατρική βοήθεια στην ίδια περιοχή, στο Νέο Μαρμαρά. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τσακάλι και μάλιστα η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης κάνει λόγο για σπάνια και ανησυχητική περίπτωση, καθώς το τσακάλι είναι γνωστό για τη φοβική του συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο. Οπότε εφιστά την προσοχή σε όλους φορείς, κατοίκους και Δήμο για τις επιθέσεις αυτές. Και μάλιστα στην ίδια περιοχή, να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ένα 5χρονο κοριτσάκι είχε τραυματιστεί από λύκο. Είχε δεχτεί επίθεση, το είχε χτυπήσει την πλάτη, το είχε ρίξει κάτω και μάλιστα μπροστά στα μάτια της μητέρας, ήταν τουρίστες από τη Σερβία αν θυμάμαι σωστά. Οπότε έχετε το νου σας όσοι είστε στην περιοχή και γενικά πλέον πρέπει να έχουμε το νου μας σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Θα σας θυμίσω και πάλι την επίθεση από λύκο που δέχτηκε επίσης ένα παιδί στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης πριν από μερικούς μήνες. Το συγκεκριμένο ζώο δεσμεύτηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και πήγε σε καταφύγιο και εκτός από τους λύκους έχουμε άγριο γούρνα, έχουμε τσακάλια, έχουμε και τι δεν έχουμε. Βγαίνεις στο δρόμο ειδικά εκεί κοντά στο Σέιχσου και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Άγρια ζούγκλα γίναμε, οπότε έχετε το νου σας γιατί έχουν πολλά ζώα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, εξοικειωθεί με την παρουσία του ανθρώπου και στην προσπάθειά τους να βρουν τροφή, βγαίνουν στις γειτονιές αναζητώντας κάτι να φάν. Προσέξτε, γιατί όπως βλέπετε δεν είναι πια σπάνιο να επιτίθενται ιδίως σε μικρά παιδιά.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

ψάξατε σπίτι για φοιτητή το τελευταίο διάστημα? Εμείς ψάξαμε, όχι εγώ προσωπικά, αλλά στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, και η κατάσταση είναι τουλάχιστον δραματική. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση των τιμών ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη σε μια δεκαετία εκτοξεύτηκε κατά 127%. Το 2017 ένα τετραγωνικό μέτρο είχε 4,8 ευρώ στο ενίκιο και σήμερα έχει 10,9. Είναι τρομακτική η αύξηση. Μάλιστα, η πρώτη σημαντική άνοδος ήταν το διάστημα 2021-2023. Από τα 6 ευρώ πήγαμε στα 8,5 του τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται για μια πανέρευνα σε πανελλήνιο επίπεδο και ερευνά τις περιοχές Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο και Κομοτηνή. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην Αθήνα την τελευταία δεκαετία, φτάνει το 164%, από 4,8% το 2017 έφτασε στα 12,8% φέτος. Ακολουθεί όμως όχι η Θεσσαλονίκη, αλλά η Πάτρα, από 4,6% στα 11,3%. Στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη και σε απόσταση αναπνοής ο Βόλος και έπειτα το Ηράκλειο και η Κομοτηνή. Σε αυτές τις 6 πόλεις έγινε η έρευνα. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, τα πιο ηλικιωμένα φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη με διάμεση ηλικία τα 56 χρόνια. Ακολουθεί η Αθήνα με 51, η Πάτρα με 29, η Κομοτηνή με 27, ο Βόλος με 23 και το Ηράκλειο με 20 χρόνια. Τα μεγαλύτερα εκτός από παλιότερα διαμερίσματα είναι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε, παλιά σπίτια, ακριβά σπίτια, δύσκολα διαμορφώσιμα σπίτια. Οπότε η αναζήτηση φοιτητικής στέγης μοιάζει με οδύσσια. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον η φοιτητική ζωή μετατοπίζεται στα δυτικά. Όχι μόνο στα δυτικά του κέντρου, που έχουν γίνει πλέον φοιτητικές γειτονιές στο κέντρο και προς το Βαρδάρι, αλλά και στα δυτικά γενικότερα. Έχουμε δει πλέον φοιτητικές γειτονιές σε Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Εύοσμο, Αμπελόκηπους.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την ομάδα και εύχεται καλή εβδομάδα. Και στη Στέλλα που επίσης εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα και επιτέλους δροσιά. Επιτέλους δροσιά, ναι, είναι καιρός να δροσίσει. Αλλά τις επόμενες ημέρες είπαμε προβλέπονται βροχές και δυστυχώς οι πρώτες προβλέψεις για τον χειμώνα τον δίνουν πολύ, με πολύ μεγάλη ανομβρία. Δεν ξέρουμε πόσο θα βγουν αυτές, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ωστόσο δεν φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολλές βροχές και χιόνια. Αυτό σημαίνει ανομβρία, ξηρασία, δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε την Κυριακή τον Μίλτο Τεντόγλου στο Ultimate Championship, ένα νέο θεσμό το οποίο πήρε την πρωτιά ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.35 και με αυτή τη νίκη λοιπόν ανέβασε τους διεθνείς τίτλους της καριέρας του στους 26. Αν συνυπολογιστούν και τα 25 χρυσά μετάλλια που έχει κατακτήσει σε πανελλήνιες διοργανώσεις, οι συνολικές νίκες του 28 μόλις ετών Έλληνα πρωταθλητή φτάνουν τις 51. Πέρα όμως από τον αριθμό των μεταλλίων και των τίτλων, εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η αποτελεσματικότητα του 28χρονου. Στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις ο Μίλτος Τεντόγλου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει καταγράψει 25 νίκες σε 40 συμμετοχές, πάνω από 60% ποσοστό. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η παρουσία του στις διοργανώσεις Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου. Από το 2017 μέχρι σήμερα έχει κυριαρχήσει σχεδόν απόλυτα. Η μοναδική φορά που δεν κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Νέων Μπρούνο Τζάουλι το 2017 σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η απόλυτη κυριαρχία του φυσικά αφορά και τις εγχώριες διοργανώσεις. Ο Τεντόγλου έχει πετύχει 25 νίκες σε 31 συμμετοχές με ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνά το 80%. Την τελευταία φορά που έχασε ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν το 2017. Η πιο δύσκολη στιγμή του σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν η 10η θέση στην τελική φάση των σχολικών αγώνων του 2015. Αθροίζοντας όλες τις συμμετοχές, έχει 63 νίκες σε 104 εμφανίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε ορισμένες ηλικιακές διοργανώσεις όπως τα ευρωπαϊκά και βαλκανικά πρωταθλήματα κάτω των 18, καθώς και το βαλκανικό κλειστό Στίβου κάτω των 20, επειδή θεσμοθετήθηκαν αφού είχε περάσει αυτή την ηλικία. Επίσης δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε μεσογειακούς αγώνες ανδρών γυναικών ούτε σε πανεπιστημιάδα. Ποιος ντουμπλάντης ρε γατάκι.

Η Νατάσα λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τον είδε το Μίλτο Τεντόγλου η Νατάσα. Είναι... Μας ενημερώνει ότι ήταν από τους τηλεθεατές που παρακολούθησαν την προσπάθειά του. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out. Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά πριν από λίγη ώρα σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Σουρνάρα στη Θεσσαλονίκη, υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν από 2 ημέρες δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί με για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι 2 γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Νέο και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής και συναφών ιατρικών πράξεων προαναγγέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, με τη συζήτηση να έχει αποκτήσει ένταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα χαρτογραφήσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί αλλαγές. Αναζήτητα από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομακού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές Δομακού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Δεν επέστρεψε και έτσι θεωρείται δραπέτης. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο Earth News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί και η κατάθεση του 9χρονου αδελφού του κοριτσιού. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν. Μία ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν και ενώ οι Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108

0: το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρη Ζελένσκι απέπεμψε σήμερα το Γενικό Εισαγγελέα Ρωσλάν Κρατβέτσκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπραταν απάτες με αντάλλαγμα δωροδοκίες. Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει σήμερα σε αγροτική έκταση στη Δυτική Γερμανία, παρασύροντας το θάνατο τους 3 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος τύπου Τσέσνα έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίλσερνοφτ, βόρεια της Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Λίγο μετά την είσοδό του στον γερμανικό εναέριο χώρο, έχασε απότομα ύψος και συνετρίβει. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενή έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out, μετά στο 30 φίλου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην παρέα από την Ιωάννα Σεπτευριούλης, δουλίτσα ραδιόφωνο. Τίποτα από όλα αυτά δεν θέλουμε. Όχι, ψέματα. Μια χαρά, τα θέλουμε όλα. Κυρίως το ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο, είναι συντροφιά, είναι παρέα και μας κρατά συντροφιά τέτοιες βραδιές Σεπτεμβρίου και ειδικά το χειμώνα που λίγο μαζευόμαστε μέσα. 693-0078-228, 693-0078-228 είναι ο αριθμός του 102 στο Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο το οποίο είναι από τα Ιωάννα και δείχνει έναν οδηγό μιας BMW να προσπαθεί να παρκάρει. Και όταν λέμε να προσπαθεί να παρκάρει, είναι αλήθεια ότι αυτή η προσπάθεια, πέρα από το χρόνο που του πήρε, υπάρχει χώρος για να μπει ένα ολόκληρο φορτηγό και ο τύπος έχει τρακάρει περίπου 5 φορές το αυτοκίνητο που βρίσκεται από πίσω του. Έχει γίνει το διαδίκτυο, στο διαδίκτυο viral το βίντεο. Οι χρήστες του διαδικτύου λένε ότι αυτός που τράβηξε το βίντεο κυρίως, ότι ενώ δεν ξέρει πως μπορεί να μην καταλάβαινε ότι χτυπούσε το αυτοκίνητο, ακουγόταν, δεν έκανε τίποτα, αλλά συνέχισε. 5-6 φορές το χτύπησε. Σύμφωνα με τον άρθρο 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα από το οποίο επήλθε βλάβη, ο οδηγός πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία, να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και αν δεν μπορεί να ειδοποιήσει τις αρχές. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθής δεν είναι παρόν, τα πρόσωπα που εμπλέκονται υποχρεούνται μέσα σε 24 ώρες να του δώσουν τις πληροφορίες. Σε διαφορετική περίπτωση, 350 ευρώ είναι το πρόστιμο. Το βίντεο πάντως τα σπάει. Ο τύπος, η τύπισσα, δεν φαίνεται τι είναι, γιατί το βίντεο είναι τραβηγμένο από πάνω. Δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Προσπαθεί, κάνοντας μπρος πίσω, να παρκάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο, εντάξει, είναι μεγάλο, αλλά δεν χωράει φορτηγό εκεί και έχει κάνει μπαρέλα το πίσω όχημα. Τα δε σχόλια κάτω από την ανάρτηση είναι θεϊκά. Το αυτοκίνητο πίσω είναι πεζό και ένας έχει γράψει «έχει προηγούμενα με τον ιδιοκτήτη του πεζό, δεν εξηγείται αλλιώς». Άλλος γράφει «δεν έχετε ιδέα πώς είναι να προσπαθείς να παρκάρεις τράκτορα με επικαθήμενο». Και ο δε τρίτος λέει «πρέπει να σας πω ότι βλέποντας την εικόνα, το τελικό παρκάρισμα ήταν πιο μακριά το πεζοδρόμιο από ό,τι ήταν στην αρχή». Δηλαδή, ρε άνθρωπε, οδηγείς εδώ και χρόνια, δεν έχεις αντίληψη που είναι το πεζοδρόμιο. Οκ, αυτό να το δεχτώ. Το ότι χτυπάς 5 φορές ένα αυτοκίνητο που είναι πίσω σου, δεν έχεις πάρει, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, και άντε το χτύπησες, δεν πρέπει να αφήσεις τα στοιχεία σου. Ένας τύπος δε κάτω στα σχόλια γράφει ότι επιστρέφοντας στο σπίτι του πριν από κάποιους μήνες, είδε έναν ηλικιωμένο να προσπαθεί να παρκάρει ένα Λάντα και επειδή κατάλαβε πως θα πάει αυτό, λέει «ανέβηκα στο σπίτι, άναψα τσιγάρο και βγήκα στο μπαλκόνι. Πήρα και μια μπύρα για να παρακολουθήσω τι έγινε. Επί μισή ώρα», λέει, «ο ηλικιωμένος προσπαθούσε να βάλει το Λάντα στο πεζοδρόμιο. Τελικά τα κατάφερε γιατί το Λάντα του έκανε τη χάρη και πήγε το αυτοκίνητο από μόνο του, γιατί βαρέθηκε να τον ταλαιπωρεί, στη θέση του. Όταν δεν βγήκε», λέει, «ο άνθρωπος από το αυτοκίνητο, έτρεμαν τα πόδια του, τον είχε λούσει κρύος υδρότας. Στο τέλος», λέει, «τον λυπήθηκα».

Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα η φράση «μπρίγκε κολλάμε» με αφορμή μια διαφήμιση που προβάλλεται. Τι σημαίνει όμως, γιατί λέγεται η «μπρίγκε κολλάμε», γιατί σημαίνει αυτή η έκφραση, η οποία μάλιστα λέγεται και με έναν έντονο επιτιμητικό τρόπο, προκειμένου να μην αμφισβητήσεις την επιστημοσύνη ή την ειδικότητα αυτού που μιλά. Λοιπόν, στα παλιά χρόνια τα χάλκινα ή μεταλλικά μπρίκια κατασκευάζονταν από ειδικούς τεχνίτες που λέγονταν γανοτζίδες ή καλαϊτζίδες. Οι ίδιοι ήταν και οι μόνοι που ήξεραν πώς να τα επισκευάζουν αφού τα έφτιαχναν, σε μια εποχή που, όπως είναι φυσικό, οι άνθρωποι τότε δεν πετούσαν οτιδήποτε αμέσως μόλις χαλούσε. Η συγκόλληση λοιπόν των μετάλλων για το χερούλι, ας πούμε, στον μπρίκι απαιτούσε υπομονή, χρόνο και υψηλή εξειδίκευση. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, η έκφραση «μπρίκια κολλάμε» έγινε συνώνυμο με το ότι κάποιος δεν ήταν άπειρος στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Η δουλειά του δεν είναι ερασιτεχνική ή ασήμαντη και καλά θα έκαναν όλοι να μην την αφισβητήσουν ή να την απαξιώσουν. Μάλιστα, η φράση χρησιμοποιείται ως ρητορική ερώτηση, που σημαίνει ότι η απάντηση είναι ευνόητη και με έντονο ύφος, όταν κάποιος ήθελε να πει πως ξέρει πολύ καλά τι κάνει και καλά θα έκαναν οι υπόλοιποι να μην τον αμφισβητούν. Είδατε, δομή, και μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε πατάρι σπιτιού στην οδό Στουρνάρα στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα. Δεν υπήρξε τραυματισμός ατόμου, παρά μόνο υλικές ζημιές. Τροποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Μετά την άδεια που πήρε, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται στο μεταξύ το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφηκε το φυσικό αέριο. Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της για να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας, δηλώνει ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στη Σερβία, οι φοιτητές κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Μαρτίου. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε θέμα με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Εκεί που όταν έχεις ένα πρόβλημα παίρνεις τηλέφωνο και λέει για να αναφέρετε πρόβλημα στο τηλεφωνική σας συσκευή πιέστε 1. Για να αναφέρετε πρόβλημα στην σύνδεσή σας στο διαδίκτυο πιέστε 2. Για να αναφέρετε προβλήματα με την πεθερά σας πιέστε 3. Για να αναφέρετε προβλήματα υγείας πιέστε 4. Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρακαλώ περιμένετε. Κάθε σύμμετα ακουστικό επί 7 ώρες έτσι ακούγοντας μια μουσική που... Και εκεί που λες τώρα θα απαντήσω... Γιατί σταματάει η μουσική, λέει, επαναλαμβάνω, για να αναφέρετε πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, πιέστε 2. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και σε ένα χωριό, σε μια περιοχή στην, κάτσε να το δω που είναι, τέλος πάντων εκεί στην Ασία. Γιατί οι τύποι είχαν προβλήματα διάφορα, ρε παιδί μου, πρόκειται... για τον οικισμό Χαρνταούλη στην περιοχή Φατεχπούρ στο Ουτάρ Πραντές. Δεν ξέρω που είναι αυτό, δεν έχει καμία σημασία όμως. Είχαν πρόβλημα λοιπόν οι τύποι εκεί και λένε ότι είχαν ψηλές χρεώσεις γιατί πλήρωναν για 5G και είχαν αργό 4G, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, δεν είχαν δίκτυο και πήγε λοιπόν ο τεχνικός εκεί να δει τι πρόβλημα υπήρχε εκεί για να το διορθώσει και τι έκαναν οι τύποι, τον άρπαξαν, τον έδεσαν με καλώδια στην κεραία τηλεπικοινωνιών που πήγε να διορθώσει γιατί λέει απαιτούσαν να έρθει ο διευθυντής της εταιρείας να του τα πούν. Ήθελαν λοιπόν τα υψηλόβαθμα στελέχη. Τελικά μετά από διαπραγματεύσεις και με βίντεο που κυκλοφορεί με τον υπάλληλο δεμένο με καλώδια στην κεραία εκεί Όμηρο, να αφαιθεί ελεύθερος ο κακομοίρης όταν πήγε να δει να λύσει το πρόβλημα και βρέθηκε Όμηρος. 5 εμπλεκόμενα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με κατηγορίες για παράνομη κατακράτηση και διατάραξη κοινής ειρήνης και η αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Πείτε μου εσείς ποιος θα τους δώσει άδικο.

Δεν ξέρω ποιος σας από εσάς γνωρίζει ή είχε την τιμή να δει την ταινία The Room. Είναι γυρισμένη το 2003 και θεωρείται ως μία από τις χειρότερες που έχουν γυριστεί ποτέ. Ο δημιουργός της, Tommy Wiseau, δεν είχε σκοπό, λέει, να δημιουργήσει μια κακή ταινία, όμως έκτοτε έχει αγκαλιάσει την cult φήμη που απέκτησε. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Johnny, που είναι ο Tommy Wiseau, ενός καλοσυνάτου τραπεζίτη και του ερωτικού τριγώνου στο οποίο εμπλέκεται με την ανηλικρινή αραβωνιαστικιά του και τον καλύτερο του φίλο. Απέτυχε παταγωδός στο box office, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις χειρότερες ταινίες που έχουν γυριστεί, ωστόσο απέκτησε cult φήμη χάρη στις πολύ κακές κριτικές, τη αντισυμβατική αμφίμιση, τα τεχνικά προβλήματα και την αλόκοτη ερμηνεία του πρωταγωνιστή. Στις κριτικές λοιπόν λέγεται ότι η ταινία καταφέρει να ανατρέψει σε τέτοιο βαθμό βασικούς κανόνες του κινηματογράφου σε σημείο που η υποκριτική, το σενάριο και η κινηματογράφηση μοιάζουν εντελώς ασήμαντα. Ο Guardian σημείωσε ότι για να δημιουργήσει κανείς μια τέτοια ταινία τόσο κακή που να είναι τελικά καλή χρειάζεται όραμα, αποφασιστικότητα, τύχη και αιμονική ματαιοδοξία, υποστηρίζοντας ότι ο Wiseau τα διαθέτει όλα αυτά σε συνδυασμό με παντελή έλλειψη υποκριτικού ταλέντου. Κριτικός κινηματογράφου που σημείωσε ότι έχει παρακολουθήσει πάρα πολλές κακές ταινίες με αποτέλεσμα να είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητος από την αισθητική του τόσο κακό που γίνεται καλό, μπορεί να καταλάβει, είπε, πως η προβολή της ταινίας σε κινηματογράφο τα μεσάνυχτα μετά από μερικά ποτά θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική της παράλογη πραγματικότητα. Ο δημοσιογράφος του Variety υποστήριξε ότι με βάση την αντίδραση του κοινού σε προβολή που παρακολούθησε, η ταινία ίσως αποτελεί μοναδική περίπτωση. Οι περισσότεροι θεατές ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω πριν καν συμπληρωθούν 30 λεπτά. Ο δημιουργός της ταινίας πάντως δεν το ήθηκε. Είπε ότι η πρόθεσή του ήταν να δει τουλάχιστον το 80% των Αμερικανών την ταινία και μάλιστα είναι τόσο κακή που καταντά καλή, που έχει και sequel, το The Room's Return, με πρωταγωνιστή το Bob Odenkirk. Προβλήθηκε επίσημα φέτος, αφού είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει το 2023. Ποιος είναι ο Bob Odenkirk? Όσοι έχετε δει τη σειρά Better Call Saul θα τον ξέρετε.

Όσοι παρακολουθήσατε στο παρελθόν Φόρμουλα 1, το όνομα Χουάν Πάμπλο Μοντόγια θα σας λέει πολλά. Ήταν ένας από τους καλύτερους οδηγούς της Φόρμουλα 1 από την Κολομβία, από τους πιο ατίθασους, από τους πιο που δεν μπαίναν σε καλούπια τέλος πάντων. Ο δε γιος του ακολουθεί τα ίδια βήματα, είναι οδηγός στη Φόρμουλα 2 και θα κληθεί να πληρώσει ένα από τα πιο περίεργα πρόστιμα που έχουν πέσει ποτέ στους αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 500 ευρώ επειδή η αδελφή του φορούσε μίνι. Ναι, αυτό είναι, γιατί μπήκε στο pit lane με ένα κοντό φόρεμα, γιατί αντί για το μακρύ παντελόνι που προβλέπουν οι κανονισμοί της Ομοσπονδίας. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους κανονισμούς της νομοθεσίας, όσοι μπαίνουν στα pit lane δεν πρέπει να παραβιάζουν συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα, ο οποίος προβλέπει ότι όλα τα άτομα που μπαίνουν εκεί πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι για να προστατεύονται από πιθανά εγκάβματα. Και ο ενδυματολογικός κώδικας δεν αφορά μόνο οδηγούς και μηχανικούς, αλλά οποιονδήποτε, ακόμα και επισκέπτη, μπει σε αυτό το σημείο στο pit lane. Έτσι λοιπόν, ο γιος του Μοντόγια θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο για το φόρεμα της αδερφής του.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Τάσος Τριανταφύλου επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη συνέχεια με τη νυχτερινή του Βάρκα θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ. Come sail your ships around me and burn your bridges.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι οι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών μπαίνει και δεύτερο ιατρείο των 2 γιατρών στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται η σύνδεσή του με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανισμών. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν από 2 ημέρες δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Περιφραγμένη παραμένει η παιδική χαρά στην Καλαμαριά, όπου την περασμένη Παρασκευή έπεσε δέντρο τραυματίζοντας μία μητέρα και το 17 μηνών παιδί της. Για το περιστατικό, ο εισαγγέλας παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παράληψης αποτροπής κοινού κινδύνου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σε όλα τα δέντρα του πάρκου. Αναζητείται από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέ Τριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέ Τριζάη οφείλει να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΕΡΤ News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σωφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι ο Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και παγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή του με τους Ιρανούς στο Ομάν, ενώ οι Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Μπρεντ να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το νέο ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο υποστηρίζει ότι οι μαζικοί θάνατοι αμάχων ενσωματώνονται συστηματικά στις αποφάσεις στόχευσης στη Γάζα, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης εναντίον των Εβραίων. Το Νάζα, σε σκηνοθεσία 2 Ισραηλινών δημοσιογράφων, κέρδισε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο και δέχθηκε 25-λεπτο χειροκρότημα κατά την προβολή του την Πέμπτη. Το φοιτητικό κίνημα στη Σερβία κατέθεσε σήμερα αργά το απόγευμα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα συμμετάσχει στις πρόορες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Στο ψηφοδέλτιο των φοιτητών βρίσκονται 250 προσωπικότητες που δεν είχαν στο παρελθόν κομματική ή πολιτική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην καλαθοσφαιριστής Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενώ αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία των φοιτητών. Κλειστός θα παραμείνει στο μεταξύ, επιστροφή στα δικά μας από τις 11 το βράδυ ο περιφερειακός μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί.

0: ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενής έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, νέα εβδομάδα, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα. Γιορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου και Ζεοποιού Σταυρού. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και τη Σταυρούλα. Αν ξεχάσατε να ευχηθείτε μεταξύ αυτών, και εγώ έχω ξεχάσει να ευχηθώ στον κολλητό μου, θα τον πάρω πάντα, παίρνω την επόμενη μέρα εγώ. Προλαβαίνετε ακόμα να τους ευχηθείτε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Τα δικά μας τώρα, πλούσια και η σημερινή μέρα από ειδήσεις. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Θα τα λέμε παρέα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28.

Από τη μέρα που μάθαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του σε ένα ιατρείο, θα το πω, στο Κολωνάκι, δεν έχουν σταματήσει να έρχονται οι ειδήσεις και όλα τα νέα που μαθαίνουμε γύρω από αυτή την υπόθεση. Σήμερα μάθαμε ότι στο κινητό της γιατρού βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τον τραγουδιστή ήδη νεκρό. Μάθαμε ότι του χορηγήθηκε μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης από αυτή που χρειαζόταν, ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χτύπησε 2 φορές σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά, τους προειδοποίησε δηλαδή και ανθρόμβωση και το αγνοήσανε ή δεν κατάλαβαν το σήμα. Έχει αναβαθμιστεί και η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί, ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η ποινή μπορεί να είναι από 10 έτη έως και ισόβια κάθειρξη. Θα απολογηθούν αύριο και προφορικός και γραπτός. Θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν, να δώσουν τη δικιά τους εκδοχή για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο μεσημέρι. Σήμερα το τελευταίο αντίο είπανε φίλοι και συγγενείς στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν όλοι εκεί, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όλα τα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο, όλοι οι γνωστοί τραγουδιστές, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, πλήθος κόσμου ήταν και από την προηγούμενη νύχτα που θέσανε τη σωρό σε αγρυπνία. Όλοι ήταν συντετριμένοι πραγματικά. Ήταν από τους πολύ αγαπητούς καλλιτέχνες. Φάνηκε πάρα πολύ στην κηδεία του. Τόσο κόσμο, εγώ προσωπικά, είχε βέβαια και η κηδεία του Βασίλη Καρά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν άλλα τα μεγέθη. Πολύ αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, το έδειξε ο κόσμος. Καλό ταξίδι στο φως και καλή δύναμη στην οικογένειά του.

Η Lady Gaga που μόλις ακούσαμε απέκτησε πρόσφατα παιδί, είναι επίσημο, μέχρι τώρα κυκλοφορούσαν φήμες γι' αυτό. Σας το λέω για να μην νομίζετε ότι οι διάσημοι και πλούσιοι δεν ενδιαφέρονται για το δημογραφικό πρόβλημα αυτού του πλανήτη. Το απέκτησε μαζί με τον αραβωνιαστικό της, τον επιχειρηματία τον Μάικλ Πολάνσκι. Δεν ξέρουμε ούτε φίλο ούτε όνομα. Τους έχει πιάσει η παπαράτσι να έχουν βγάλει το παιδί τους έξω με ένα καρότσι, αλλά ήταν τόσο καλά κλεισμένο που δεν μπόρεσαν να τραβήξουν κάποια φωτογραφία από το παιδί. Η υπομονή θα τα πει όποτε θέλει η ίδια, η Lady Gaga, 40 ετών, να ζήσουν, να χαίρονται το παιδάκι τους, ό,τι φίλο και αν είναι αυτή. Και τώρα είναι η άβολη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι ο βαρυπινίτης, ο Αλκέντ Ριζάι, τα τελευταία χρόνια από το 2021 και μετά έχει πάρει περισσότερες άδειες από ό,τι έχω πάρει εγώ. Ο Αλκέντ Ριζάι ήταν φυλακισμένος, συγκεκριμένα ήταν στις φυλακές του Δομοκού. Έχει πάρει 16 άδειες από το 2021, αλλά στην τελευταία δεν επέστρεψε όπως όφιλε και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης, την ώρα που βρίσκεται μάλιστα και στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από ένα beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη, επιχειρώντας μάλιστα να χαρτογραφήσουν και τις κινήσεις του μετά το αιματηρό περιστατικό με το οποίο τον συνδέουν. Την ίδια ώρα έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Ο ιδιοκτήτης του beach bar, 41 ετών, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη, εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη επίσης σύζυγός του για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Από το επεισόδιο, να θυμίσουμε ότι τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός. Οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη έξω από το κατάστημα, ποιοι έβγαλαν όπλα, δηλαδή ποιος ξεκίνησε το περιστατικό, ποιος πυροβόλησε πρώτος, αν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ή όλοι οι πυροβολισμοί προήρθαν από τη μία πλευρά. Σημασία έχει να συλληφθεί ο Αλκέντ Ριζάι, είναι ένας βαρυπινίτης και μάλιστα επικίνδυνος κακόποιος. Δεν είναι και τόσο μεγάλη η Αττική. Η ελληνική αστυνομία έχει σημειώσει τεράστιες επιτυχίες σε τέτοιες περιπτώσεις. Σημασία έχει να σκεφτούμε ξανά λίγο το πλαίσιο των αδειών για τέτοιους φυλακισμένους.

Θα έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, αλλά πιο μπροστά θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε ο σπουδαίος συνθέτης μας, ο Σταύρος Οξαρχάκος, τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτει και είπε: «Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα τον τελευταίο λαϊκό ίδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς ταξίδι, Γιώργο». Αυτά έγραψε ο Σταύρος Οξαρχάκος, ενδεικτικό της καθολικής αποδοχής που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης από όλα τα είδη της μουσικής, της εγχώριας μας μουσικής. Τον δέχτηκαν όλοι, το σεβάστηκαν όλοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Στα Σπάτα Αττικής συνελήφθησαν 6 άτομα που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σερβία οι φοιτητές κατέθεσαν το ψηφοδέλτιό τους για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Στη Βρετανία άνδρας ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη γυναίκα του επί 20 χρόνια. Επίσης 12 ακόμη άνδρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ήδη ένας στους 10 Βρετανούς, λέει, έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Διαβάζω εδώ μια καινούργια έρευνα που μιλάει σαν ρομπότ. Έχει επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη τις εκφράσεις που λέμε. Φαντάζομαι στην Ελλάδα όχι τόσο πολύ, αλλά λέει ήδη οι ερευνητές έχουν βρει, οι γλωσσολόγοι στη Μεγάλη Βρετανία, ότι ένας στους 10 Βρετανούς έχει επηρεαστεί στον τρόπο που μιλάει από την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT. Οπότε φανταστείτε τι έχει να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί πριν και σήμερα παραιτήθηκε ένας δεύτερος υψηλά ιστάμενος σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιεί τον κόσμο ότι σε λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το ανθρώπινο είδος. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης το οποίο όποτε χρειαστεί και δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά να το πατήσουμε για να κλείσει και να καταστραφεί η τεχνητή νοημοσύνη. Το είπε άνθρωπος που δούλευε περισσότερο από 5 χρόνια για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν το είπε κάποιος τυχαίος. Βέβαια τον μάλωσε ο Τραμπ γιατί έχει και εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Τον είπε ότι δεν ξέρεις τι λες, δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Η Αμερική τρέχει με ρυθμούς ξέφρενους στον τομέα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και θα ξεπεράσουμε τους πάντες σε αυτό. Το λέει και καφιέται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Η Αναστασία λέει ότι τις κρατάμε πολύ ωραία παρέα και αυτό το βράδυ, Σεπτέμβριο στην πόλη και Γιάννη στο ραδιόφωνο, λέει συγκεκριμένα. Η Δάφνη μας λέει τι ωραίο, λέει, το σινεμά που γίνεται, λέει, σε διάφορα σημεία της πόλης. Μιλάει για το σινεμά στις γειτονιές. Αύριο, λέει, δεν θα μας ακούσει γιατί θα πάει σε μία από αυτές τις προβολές και έψαξα να βρω ποια είναι αυτή η προβολή για να σας την προτείνω κιόλας. Αύριο λοιπόν, κοντά στο σταθμό μετρό της 25 Μαρτίου, στη στάση 25 Μαρτίου, στο 81ο Δημοτικό Σχολείο θα προβληθεί η ταινία Little Miss Sunshine. Πολύ ωραία ταινία, τον Jonathan Dayton και Βαλερή Φάρις, γλυκό πικρή κωμωδία, αξίζει να τη δείτε και είναι και μια πολύ ωραία πρόταση για να κάνετε κάτι διαφορετικό αύριο. Little Miss Sunshine, 9 η ώρα, στο 81ο Δημοτικό Σχολείο, ελεύθερη είσοδος, κοντά στο σταθμό μετρό 25 Μαρτίου.

Και μια και τα έφερε έτσι η ροή τη κουβέντα που μιλήσαμε για κινηματογράφο, συνεχίζουμε με κινηματογράφο. Η Οδύσσια αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία των Studio Universal. Το φιλμ του Christopher Nolan, 9 εβδομάδες μετά την πρώτη προβολή του, ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, που είχε σημειώσει το Jurassic World το 2015. Πάρα πολύ πετυχημένο το εγχείρημα του Christopher Nolan με πρωταγωνιστή το Matt Damon. Ήδη λένε ότι αναζητούν σενάρια γύρω από την ελληνική ιστορία για να γυριστεί μια ακόμη ταινία τέτοιου μεγέθους, δηλαδή τόσο μεγάλο blockbuster, αλλά σίγουρα όχι με τον Christopher Nolan, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να ξεκουραστεί 2 με 3 χρόνια. Βέβαια δεν τους καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους, και πετυχημένοι είναι, βγάζουν δισεκατομμύρια. Είναι 60 ετών ο Christopher Nolan. Αν κάτσει 2-3 χρόνια, μετά πόση ενέργεια θα έχει για να γυρίσει ένα τέτοιο έπος? Αλλά θα μου πείτε, δεν είμαι καλλιτέχνης, οπότε δεν ξέρω από αυτά. Παρότι η Οδύσσια έκοψε 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια εισιτήρια, δεν είναι η πιο πετυχημένη ταινία φέτος. Η πιο πετυχημένη ταινία είναι το Spider-Man, παιδιά, που μόλις σε 21 μέρες προβολής έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάει τόσο καλά που σκέφτομαι να πάω να τη δω. Τι βλέπει ο κόσμος και πάει και βλέπει μια ακόμη ταινία Spider-Man, έχει σαρώσει τα πάντα παντού. Λένε, έχει γίνει δηλαδή από τις μετρήσεις των εισιτηρίων, ότι την ταινία Spider-Man Brand New Day την έχει δει όλη η Ιαπωνία. Μανιωδώς, λέει, τρέχουν στους κινηματογράφους. Μάλιστα ο πρωταγωνιστής, ο Χάλαντ, είναι ο πιο πετυχημένος ηθοποιός. Έχει φέρει, λέει, τα περισσότερα έσοδα στον κινηματογράφο. Περίπου 15,6 δισεκατομμύρια. Πέρασε δηλαδή τη Ζεντάγια. Μιλάμε για κινηματογράφου έσοδα, γιατί σε συνολικά, δηλαδή σε βίντεο κλαμπ, DVD που λέγαμε παλιά, σε έσοδα από συνδρομητικές τηλεοράσεις, παραμένει ακόμη ο Σάμουελ Τζάκσον, ο οποίος βέβαια έχει γυρίσει και καμιά 2000 ταινίες ο άνθρωπος, γι' αυτό και παραμένει ο πιο εμπορικός ηθοποιός, γυρνάει συνέχεια ταινίες. Αλλά αν σας ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι ταινίες, οι action movies που λέμε, να πάτε να το δείτε το Spider-Man. 2 δισεκατομμύρια σε μόλις 21 μέρες. Here we go.

Είχαμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκυριακό στο ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε πώς θα πήγαν οι ομάδες μας και όχι μόνο. Το Σάββατο ο Ηρακλής έφερε 1-1 με τον Ατρόμητο. Του ακυρώσανε γκολ στο 93 άδικα. Δικαίως διαμαρτύρεται ο Ηρακλής. Ο αμυντικός του Ατρόμητου μπορούν να του δώσουν την επίδαυρο να παίξει θέατρο. Πάτησε στο δικό του πόδι και έπεσε και κατάφερε και πήρε φάουλ και ακυρώθηκε το πάρα πολύ ωραίο γκολ που έβαλε ο επιθετικός του Ηρακλή. Άδικα, πραγματικά θα ήταν μια ακόμη νίκη για τον Ηρακλή και θα ανέβαινε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Το Σάββατο είχαμε άλλη μια έκπληξη. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε μέσα στο Καραϊσκάκι από τον Όφη με 0-1, τον εκπληκτικό Όφη, που εδώ και δύο μήνες δεν λέει να χάσει με τίποτα. Έχασε μόνο από τον Άρη, για να καταλάβετε. Και επειδή είδα και λίγο τον αγώνα, θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα δύο γκολ Όφη. Δεν είναι τυχαίο το 0-1. Πάμε την Κυριακή, όπου φυσικά το μεγάλο ντέρμπι, που ήταν μόνο ντέρμπι στα χαρτιά τελικά, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Οι ασπρόμαυροι κέρδισαν 2-0 τον Άρη. Κακό παιχνίδι. Τα δύο γκολ δεν λένε τίποτα, το ένα ήρθε από πέναλτι. Πολύ μέτριο δηλαδή σε δράση και φάση στο παιχνίδι στην πόλη μας. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 το Βόλο και δηλώνει παρόν στη φετινή Super League. Άλλη μια έκπληξη, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε και πήρε ισοπαλία από την ΑΕΚ με 1-1. 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του πρωταθλήματος, κερδίζοντας 3-0 τον πολύ καλό Πανετολικό, που αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι ή τρίτος ή τέταρτος στη βαθμολογία. Ωραίο πρωτάθλημα φαίνεται, δηλαδή ως τώρα έχουμε 2-3 περίεργα αποτελέσματα, για να έχει και ενδιαφέρον, όχι τίποτα άλλο, να κερδίζει πάλι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, να βλέπουμε ανατροπές και τις μικρές ομάδες να παλεύουν τα παιχνίδια όσο μπορούν.

Είπαμε για το ποδόσφαιρο, αλλά η Θεσσαλονίκη κινείται σε μπασκετικούς ρυθμούς. Ανυπομονούμε όλοι να ξεκινήσουν οι επίσημες διοργανώσεις για να δούμε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, φυσικά και τον Ηρακλή που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία. Το Σαββατοκύριακο είχαμε φιλικά, όπου και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που ενισχύθηκαν πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και απέκτησαν μονάδες που τα προηγούμενα χρόνια τους βλέπαμε μόνο από την τηλεόραση και με κιάλια σε άλλες ομάδες. Ο Άρης κατάφερε και κέρδισε 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει EuroLeague, δηλαδή ένα επίπεδο πάνω από τον Άρη που αγωνίζεται στο EuroCup. Κατάφερε λοιπόν και τον κέρδισε με μεγάλη διαφορά και παίζοντας πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Πλησίασε τους 100 πόντους και είμαστε ακόμη 14 Σεπτέμβρη. Τα πόδια των παικτών είναι πολύ σφιγμένα, δεν είναι δηλαδή στο 100% των δυνατοτήτων τους. Ξεχώρισε πάρα πολύ ο Δημητρίεβιτς, ένα πάρα πολύ ψηλό guard, playmaker, με συγχωρείτε, 1,96 που κατεβάζει την μπάλα λες και είναι 1,70. Πραγματικά θα κάνει τη διαφορά φέτος. Ο Τζέρεμάι Ρόμπινσον Έρλ, που τον φέραμε από το NBA και συνήθως τέτοιοι παίχτες χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έβαλε 29 πόντους, τρομερά ποσοστά, 10 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 4 στις 4 βολές. Και όχι μόνο, έτρεξε πάρα πολύ, έδειξε δηλαδή πολλή ενέργεια μέσα στο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, ο Σπανούλης φαίνεται ότι έχει περάσει τη φιλοσοφία του στους παίχτες, οπότε ο Άρης είναι για μεγάλα πράγματα φέτος, αλλά υπομονή, μην περιμένουμε δηλαδή να μπούμε στο παρκέ και να κερδίσουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ή το αντίστροφο, αν χάσουμε να απογοητευτούν οι φίλαθλοι του Άρη. Εξίσου καλά τα πήγε και ο ΠΑΟΚ που κέρδισε πάλι μια ομάδα της EuroLeague, την Αρμάνι Μιλάνο, με 89-77. Πολύ ωραία ομάδα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είναι της φιλοσοφίας Τρινκέρι. Έχει ενισχυθεί σε όλες τις θέσεις, δηλαδή είναι ένα επίπεδο πάνω από πέρσι ο ΠΑΟΚ και είναι για μεγάλα πράγματα. Εύχομαι, το λέω από τώρα που είναι Σεπτέμβρης, να δούμε στον τελικό του EuroCup Άρης ΠΑΟΚ, να γίνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και να είμαστε δίπλα-δίπλα, ΠΑΟΚτσίδες και Αριανοί φίλαθλοι, και να το χαρούμε το παιχνίδι.

0: said, are you gonna be my girl?
1: Η ώρα είναι 11. Η ώρα είναι 11.

0: ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράικης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας άνδρας 55 ετών πριν από 2 ημέρες δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους εξάρθρωσε η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Το κέντρο βρισκόταν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι δράστες εντόπιζαν τα θύματα τους από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο μοναστηράκι και τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα, προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας. Τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Τους ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν και 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. 6 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι 3 την Τετάρτη. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη οφείλει να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Ήταν η 16η που είχε λάβει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα φορονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν, μία ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεταξύ επέβαλαν σήμερα κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα ΒΤΜ για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης σε ανάρτησή του χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Dario Armodei, προέτρεψε μάλιστα την Αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο από ανεξάρτητες υπηρεσίες των πιο προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρότασή του υιοθέτησαν αμέσως πολλά στελέχη μεγάλων εταιριών. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση των στελεχών. Ένας Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα άνω των 2 δεκαετιών. 12 ακόμη άνδρες ηλικίες 28 έως 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός από αυτή την ώρα περιφερειακός μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν.

0: Μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
0: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μετά μου λέτε να μην πιστεύω στο κακό το μάτι. Τον ματιάσαμε τον Αντώνη Ρέμο. Μια εβδομάδα συζητούσαμε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που το είχαν βάλει μέσα στη σκηνή. Ακούστηκαν διάφορα μέσα στην εβδομάδα. Πολλοί πήραν θέση. Είπανε τελικά ότι θα γίνει η συναυλία. Αλλά ο καιρός είχε άλλα σχέδια. Λίγο πριν τις 7-6 ώρα εκεί περίπου άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Άρχισαν να κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι δεν θα γίνει η συναυλία. Χρειάστηκε να επέμβει η εταιρεία παραγωγής που είπε ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά. Σταμάτησε ευτυχώς εγκαίρως η βροχή. Ήδη ο κόσμος δεν έφευγε από τη θέση του. Είχαν πάει από τις 6 ώρα, ήταν με τις ομπρέλες ευτυχώς τα παιδιά για να πιάσουν θέση, αλλά τους απομάκρυνε η αστυνομία γιατί υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού. Με το που ανοίξανε τις πύλες για να μπει ο κόσμος, γύρω στις 8 και κάτι τρέξανε μέσα χιλιάδες κόσμου. Κάποιοι λένε ότι ήταν 300.000, κάποιοι λένε 200.000. Υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι που λένε ότι ήταν μόλις 40.000 οι θεατές. Ήταν πάρα πολλοί, ήταν σίγουρα 200.000 θεατές. Από το Μακεδονία Παλάς μέχρι το Λευκό Πύργο, γεμάτο, ασφιχτικά η περιοχή εκεί. Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Δεν ήταν μόνος του επισκηνής, ήταν και άλλοι καλλιτέχνες που κάλεσε μαζί του. Ο Κώστας Σουχατζής, η Μαντό, η Δέσποινα Βανδύ. Έκανε ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί που δυστυχώς και αυτόν τον χάσαμε πριν κάποια χρόνια. Ανέβηκαν οι Gypsy Kings, το παρουσίασε ο Γρηγόρης Αναούτογλου, Βεγγαλικά, Show με Drones. Η Κέντι Γαρμπή είχε και ένα τύχημα, γλίστρησε την ώρα που έφευγε από τη σκηνή και έπεσε αρκετά σοβαρά. Βέβαια μετά έκανε ένα story στο Instagram που μας καθησύχασε όλους ότι δεν χτύπησε και ότι είναι μια χαρά στην υγεία της. Μια ωραία βραδιά, τη ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Διαμαρτυρήθηκε βέβαια αρκετή ότι κράτησε πάρα πολύ. Σταμάτησε λίγο μετά τις 2. Το λέγανε για το θόρυβο, δηλαδή ακούγονταν μέχρι και τα σπίτια που ήταν κοντά στο σημείο της συναυλίας. Δεν πειράζει, μια μέρα ήταν, ένα Σάββατο ήταν, 300.000 κόσμος το καταχάρηκε, τον απόλαυσε, ήταν ένα ωραίο βράδυ, πάμε γι' άλλα.

Ο Θεός να σας φυλάει και να μην ψάξετε, να μην ψάχνετε σπίτι αυτή την περίοδο. Πάμε να δούμε πόσο έχουν αυξηθεί τα νίκια την τελευταία δεκαετία. Στην πρώτη θέση, και αυτή την έρευνα την κάνανε με αφορμή τα φοιτητικά σπίτια που ψάχνουν αυτή την περίοδο οι μαθητές που πέρασαν πρώτο έτος στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας μας. Τη μεγαλύτερη αύξηση την έχει, όπως καταλαβαίνετε, η Αθήνα, 164% την τελευταία δεκαετία. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 127% αύξηση στα ενίκια. Τρίτη η Πάτρα με 140%. Δεύτερη η Πάτρα με 148%, πιο πάνω από εμάς. Το Ηράκλειο με. Ο Βόλος με 126%, το Ηράκλειο με 119% και τελευταία σε αύξηση είναι η Κομοτηνή με 84%. Πλέον οι φοιτητές που ψάχνουν σπίτια μετατοπίζονται αρκετά μακριά από το κέντρο, δηλαδή Τριανδρία, Τούμπα, ακόμα πιο μακριά, λόγω του μετρό, δηλαδή ψάχνουν σπίτια Ανάληψη, Μαρτίου και δυτικά, Αμπελόκηπους, μέχρι και στο Βαρδάρι αρκετοί αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτι, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές που ζητάνε πλέον οι ιδιοκτήτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που είναι κοντά στα πανεπιστήμια. Έχει αλλάξει δηλαδή η γεωγραφία των φοιτητών. Δεν είναι πια όπως παλιά που ξέραμε οι φοιτητές μένουν στο κέντρο γύρω από τα πανεπιστήμια. Πλέον μπορείς να βρεις φοιτητές σε κάθε γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Σήμερα άκουσα ένα εξωφρενικό που ζητούσε κάποιος σε μια αγγελία για 40 τετραγωνικά υπόγειο στην Κασάνδρου. Στην Κασάνδρου, 40 τετραγωνικά υπόγειο, 6 κατοστάρικα. Παιδιά, ας σοβαρευτούμε όσο είναι ακόμα καιρός, γιατί μας βλέπω να φεύγουμε όλοι από τη Θεσσαλονίκη και να μένουμε Τρίλοφο, Πλαγιάρη, Λάκκωμα, Χαλκιδικής. Θα μας βλέπω να φεύγουμε στο Καλοχώρι. Δεν αντέχονται αυτές οι αυξήσεις και δεν ξέρω πάνω σε τι βασίζονται αυτοί οι άνθρωποι και βάζουν αυτές τις τιμές. Τα νοικιάζουν όντως ή μένουν ανίκεστα και κανείς δεν νοιάζεται? Δηλαδή έχουν τόσα εισοδήματα από άλλα ακίνητα και δεν τους ενδιαφέρει αν θα νοικιάσουν και αυτό. Πραγματικά κάτι πρέπει να συμβεί, γιατί στερούμε όνειρα. Αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φοιτητικό σπίτι του παιδιού του, πιθανόν να κοπούν τα φτερά του παιδιού και να μην σπουδάσει. Δεν υπάρχει πλέον φοιτητής όπως ήταν στα δικά μας τα χρόνια που απλά σπούδαζε. Όλα τα παιδιά πλέον δουλεύουν και σπουδάζουν και πάλι τα κόστη είναι πάρα πολύ υψηλά. Τι να πω, ας δούνε λίγο πιο σοβαρά αυτοί που πρέπει το θέμα της κατοικίας, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, διαβάζω εδώ ότι τους παλιούς τους άγγελους του Τσάρλι, αυτές τις τρεις γοητευτικότατες κυρίες, τους είχαν κάνει πρόταση εκεί στα 80's να φωτογραφηθούν γυμνές σε γνωστό περιοδικό και θα τους έδιναν $1,000,000, τότε που με $1,000,000 έπαιρνε σε ολόκληρο συγκρότημα κατοικιών, όχι ένα διαμέρισμα. Και όμως και αυτές οι τρεις κυρίες αρνήθηκαν, γοητευτικότατη η Φάρα Φόσετ, από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν βγει ποτέ στην τηλεόραση. Σας αφήνω, έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Στα Σπάτα Αττικής συνελήφθησαν 6 άτομα που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσει των ΗΠΑ σε βάρος της ρωσικής τράπεζας VTB φέρεται να βοηθούσε το Ιράν. Στη Βρετανία, άνδρας ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια. Επίσης, 12 ακόμη άνδρες κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Κλειστός ο περιφερειακός μέχρι τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η Θάλια μας στέλνει ότι η ανιψιά της πέρασε ιατρική στη Θεσσαλονίκη και για να καταφέρει να μείνει και να σπουδάσει στην πόλη θα αναγκαστεί να συγκατοικήσει με άλλα δύο κορίτσια από το μέρος που κατάγεται. Πλέον είναι μονόδρομος η συγκατοίκηση για τους περισσότερους φοιτητές, σε αυτό που λέγαμε πριν για τις αυξήσεις στα νίκια γύρω από τα φοιτητικά σπίτια. Και αυτό που βλέπαμε δηλαδή στο εξωτερικό που λέγαμε μένουν μαζί 4 και 5 άτομα και πώς μπορούν, έφτασε στη χώρα μας. Το δύο πλέον άτομα είναι σίγουρο ότι υπάρχουν, ότι συγκατοικούν δύο άτομα, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όπως μας λέει η Θάλια για την ανιψιά της, και τρία άτομα μαζί συγκατοικούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του ενοικίου και τα υπόλοιπα, έτσι, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, λογαριασμοί, όλα είναι στο Θεό, πραγματικά. Θα το βρει το δρόμο της, κυρία Θάλια, η ανιψιά σας, μην ανησυχείτε. Τα παιδιά είναι πολύ ικανά και θα τα καταφέρουν. Και πάμε στη Θάσο, που κάνει το γύρο των κοινωνικών δικτύων ένα βίντεο από μια επιχείρηση εστίασης πάνω στην παραλία. Βούτας στα πολύ ωραία νερά της Θάσου και αν θες να βγεις και να ξεπληθείς στις γνωστές ντουζιέρες που υπάρχουν στις παραλίες, πλέον θα πρέπει να βάζεις ένα 50 λεπτό. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είπε ότι δεν μπορεί να ξοδεύει άλλο αλόγιστα νερό και χρησιμοποίησε έναν κουμπαρά όπου για να ανοίξει η ντουζιέρα πρέπει να βάλεις ένα κέρμα των 50 λεπτών. Τέτοιες κινήσεις είναι που διώχνουν τον τουρισμό, κυρίως τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν τα ανέχονται αυτά και γι' αυτό έχει γεμίσει η Θάσος με τουρίστες από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Τουρκία και ένας στους 10 αν ήταν φέτος Έλληνας.

Ο Στάδης λέει να χρεώνουμε εμείς τα αντιλιακά στις παραλίες. Του μπαίνουν ιδέες του Στάθη μετά από αυτά που είπαμε για την Θάσο. Καλή ιδέα. Θα βγάλεις αρκετά. Πολλοί είναι αυτοί που ξεχνάνε πάντα όταν πάνε στην παραλία το αντιλιακό. Σε πολλές γωνίες του πλανήτη, ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει σπάσει τα νεύρα, αλλά στις ΗΠΑ παραμένει στάρ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το σπίτι όπου έζησε μέχρι την ηλικία των 4 ετών πουλήθηκε 2 εκατομμύρια δολάρια. Ένα παλιό σπίτι του 1940 για την ακρίβεια, όχι θεαματικό, ένα από αυτά τα παραδοσιακά αμερικανικά σπίτια στα προάστια, δηλαδή μικρό, με στέγη ξύλινη. Παρόλα αυτά έπιασε αυτή την τιμή, ενώ στο Queens της Νέας Υόρκης τα διπλανά σπίτια, για να καταλάβετε, συνήθως πιάνουν μια τιμή κοντά στα 400.000 δολάρια, 500.000 δολάρια. Επειδή έζησε και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί μέχρι την ηλικία των 4 ετών, βρέθηκε κάποιος φαντάζομαι φανατικός θαυμαστής του και το αγόρασε για 2 εκατομμύρια δολάρια, που ήταν η τιμή εκκίνησης. Αυτά συμβαίνει όταν είσαι star πρόεδρος των ΗΠΑ και πλανητάρχης.

Διαβάζω εδώ ότι Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία σκοπεύουν να ζητήσουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Θέλουν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενός κακού μοίρια έπονται, λένε ο σαφός λαός, και η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει πάρα πολλά προβλήματα και εσωτερικά, αλλά και στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες που παραδοσιακά τις στήριζαν. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Τάσος 30 φίλου στον ήχο. Δώσαμε τον καλύτερό μας, αυτό ελπίζω. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη μία.
1: Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουν γραπτές

0: Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν δύο ημέρες δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον αφιένα. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους εξάρθρωσε η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Οι δράστες εντόπιζαν τα θύματα τους από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο Μοναστηράκι, τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. 6 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι 3 την Τετάρτη. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές του Μοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν σήμερα κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Στο μεταξύ, καταγράφεται άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζεται 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Το φοιτητικό κίνημα στη Σερβία κατέθεσε αργά το απόγευμα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα συμμετάσχει στις προώρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Το κυβερνόν Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα κατέθεσε χθες Κυριακή στην Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να παραιτηθεί από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του κατέθεσε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός ο περιφερειακός μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.
2: No need to run.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.